0: Κρίεση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν το 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Έχουμε για τη συνέχεια κυνηγημένος. Σε στίχους της αφεντομουτσουνάρας μου. Καρόπουλος λέει κυνηγημένος.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Ένα μικρό ταξίδι για Καλαμάτα πάμε, λέει, να πάρουμε ωραία σίκα, τσαπέλες. Λοιπόν, και να παραδώσουμε μια μετακόμιση με την ομάδα M, Θύμιος και Αποστόλης. Παιδιά, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρεπάνης.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε, λέει, με το Στελάρα για διανομή στα Χανιά, ενώ ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα. Εμείς, λέει, στα Λόνια και αυτός στα Σαλόνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, καθείς εφοετάχθη. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Όταν ο Γιάννης ο Χαρούλης στο Λυκαβητό απογείωνε το τραγούδι του Σαββόπουλου, σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας και θα επιστρέψουμε. Γιωργάκη, Γιωργάκη, λοιπόν, τι για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Κλωναρίδης. Τραγούδησε Αντώνη Βαρδί το Αντιδρό και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κυρία Γιάννη λέει το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Την καλημέρα μου στην Ελένη που μας ακούει στην Ανατολική Αττική, στην Αρτέμιδα. Είμαστε λέει αραχτή παραθαλασσίως ως συνήθως και σ' ακούμε. Επειδή και η σουλάτσα η βενζίνη στοιχίζει πολύ και επειδή λέει τα ποτά στα μαγαζιά στοιχίζουν επίσης πολύ, σε βάζουμε στο αυτοκίνητο, παίρνουμε και ένα μπουκάλι κρασί και περνάμε καλά. Ελπίζω αυτός που οδηγεί να μην πίνει. Λοιπόν, χαίρομαι όμως που περνάτε καλά και αφιερώνουμε σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα κλείσουμε την ώρα με Νότι.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν.
0: Λοιπόν, να διαβάσω άλλη μία αφιέρωση, για να μην την αφήσω για μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο Κώστας από το Σοφικό Κορινθίας αφιερώνει λέει σε όλους όσους ακούνε στο δρόμο και ταξιδεύουν. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά μέσα από το Art News Radio 105,8, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νότι από την αρχή. Και έλα.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό, τις χιλιάδες ανάσες

0: τα παιδιά σου διαλεγμένα σ' έναν θάνατο ταγμένα και στη ξενιδιά. Πατρίδα μου,
1: που είστε παλικάρια, γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
0: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μην δούμε το αίμα στα σώματα.
1: Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα,

δουλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδοσίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις και προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν οι υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στο ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπεργκάου της Βαβαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας, στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς υγείας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Τόλης. Λοιπόν, η νύχτα. Τι ωραίο τραγούδι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ελένη Βιτάλη. Για πάμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
1: Ένα τραγούδι προσπαθώ για να σου γράψω.
0: Η κυρία Βίβιαν Κανελοπούλου. Νικολοπούλου, άντε.
1: Μιλάμε να το πει.
0: Πώς μου ήρθε αυτό?
1: Πρωτού με
0: στα πλήχτρα μαζί μας.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Βίβιαν, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, κορίτσι μου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη των Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
3: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
4: Και ο μικρός.
3: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

κι ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Κετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Κετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

Μάλιστα, και σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα και Δημήτρη Μητρομάνο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντης Ντομπρόφσκης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με το Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Ανέμι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Head News Radio 105,8. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, πλησιάζουμε κιόλας στις 10 του μήνα. Σφραγίστηκε αυτή η εβδομάδα από την επίσκεψη Ρούμπιο και τις αντιδράσεις που την ακολούθησαν. Τα νέα βεβαίως για την Ευρώπη μάλλον δεν είναι ευίωνα. Την ώρα που η Ισπανία οδεύει προς προώρες εκλογές, η Γερμανία αντιμετωπίζει προβλήματα με την ακροδεξιά και η κυβέρνηση δεν έχει σταθερό βηματισμό, η κυβέρνηση στη Γερμανία, και στη Γαλλία συνταράσσεται από τις διαδηλώσεις, αλλά κυρίως από την κρίση των ομολόγων. Οι Βρυξέλλες, κοινικά δια του αρμόδιου Επιτρόπου Οικονομίας, παίρνει αποστάσεις από τις προτάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν οριζόντια μέτρα στήριξης, οριζόντια μέτρα αποφόρτισης για το ενεργειακό. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, είπε χθες ο κ. Ντομπροβόσκης, ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Βλάντης Ντομπροβόσκης. Είπε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Αυτά είπε χθες μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομίας, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Από τη θέση του λοιπόν, τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αξιοπιστία της δέσμευσης των κρατών μελών για δημοσιονομική βιωσιμότητα και δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες. Και αυτό δεν πρέπει να το θέσουμε, είπε, σε κίνδυνο. Τώρα, ρωτήθηκε για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Και ο κ. Ντομπρόσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Η Επιτροπή λοιπόν θα τα έκρινε θετικά. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 15 του μήνα. Προφανώς θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ιταλίας και Ελλάδας. Σήμερα είχα συζητήσει τόσο με τον κύριο Πυρακάκη όσο και με τον κύριο Τζορτζέτη για το θέμα, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ντομπρόσκης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις 14 του μήνα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, μέτρα πρέπει να ληφθούν και νομίζω όχι μόνο για τους ευάλωτους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το πού μπαίνει ο πύχης και το ποιος είναι ευάλωτος ή μη είναι αρκετά δυσδιάκριτο πλέον, όταν τα καύσιμα έχουν ανεβεί περίπου 40-50% σε σχέση με πέρσι. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή κάτι άλλο που θέλετε να σημειώσουμε ή να παρατηρήσουμε όσον αφορά το ρεπορτάζ. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που προχθές αποτελούσε τον έντονο προβληματισμό των διευθυντών στα τηλεοπτικά κανάλια, δηλαδή τη διαμάχη μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Και μπορεί ο Νίκος Καρβέλας λοιπόν χθες να απαγόρευσε τα πάντα στην Αναβύση, να απαγόρευσε δηλαδή να ερμηνεύει τα τραγούδια του, που αποτελούν βεβαίως και τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού της δισκογραφικού ρεπερτορίου της. Αυτό το ερώτημα πρωταγωνιστούσε τις τελευταίες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της διαφοράς και πρωτοφανούς για την πολύχρονη σχέση τους, ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση που ακολούθησε και τους φέρνει πλέον να είναι σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, ότι η ισχύουσα πάντως νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων τάσεται ξεκάθαρα υπέρ του δημιουργού, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού, και δεν αναγνωρίζει τον ερμηνευτή κανένα δικαίωμα του τραγουδιού παρά μόνο τη δική του ερμηνεία. Δηλαδή, η Αναβύση δεν έχει δικαιώματα πάνω στα τραγούδια που τη έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, και α έχουν γίνει επιτυχίες με τη φωνή τη. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό και πρόσφατα με τον Μητσιά, αλλά και παλιότερα με άλλου τραγουδιστέ. Από την άλλη πλευρά, τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού έχουν δύο σκέλη. Το περιουσιακό δικαίωμα, που αφορά την έκδοση αδειών χρήση και τον έλεγχο ίσπραξη του νόμιμου ποσοστού από τη δημόσια χρήση του έργου του, και το ηθικό δικαίωμα, που έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του, το οποίο μάλιστα είναι πολύ ισχυρό νομικά και δεν μεταβιβάζεται.
Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Καρβέλας, αν επιθυμεί να κάνει χρήση του ηθικού του δικαιώματος, θα μπορούσε να εμποδίσει ακόμη και την πραγματοποίηση της συναυλίας της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, μια κίνηση που γίνεται επί συγκεκριμένου γεγονότος χρήσης. Δεν το έκανε πάντως. Τώρα, χθες υπήρξε ένας πόλεμος ανακοινώσεων, ένας πόλεμος διευκρινήσεων και προειδοποιήσεων. Το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με τον ένα με τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι έχει απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδά τις πολύ γνωστές επιτυχίες που έχουν οι δυο τους εδώ και τρεις δεκαετίες. Λοιπόν, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα, και αυτό γίνεται γιατί βεβαίως όταν στην πρόσφατη συναυλία τα 47 από τα 50 τραγούδια της εκδήλωσης ήταν του Νίκου Καρβέλα, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Είναι μια διένεξη την οποία την έχουμε δει και άλλες φορές, πολύ πρόσφατα με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα μένει να δούμε εάν όσο θα περάσει ο χρόνος και θα τα βρουν οι δικηγόροι μεταξύ τους ή θα φτάσουμε στις δικαστικές αίθουσες. 17 λεπτά μετά τις 5, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, στα δυτικά και κεντρικά, όπου αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 5 μπουφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς και τους ανέμους από 2 έως 4 μπουφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και άνεμοι από 2 έως 4 μπουφόρ. Αυτή την ώρα επικρατεί 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα. Επικρατεί έτσι μια σαν να είναι ανοιξιάτικη βραδιά, θα έλεγα. Δεν έχει πολύ κρύο, δεν έχει την παγωνιά των προηγούμενων, την ψύχρα των προηγούμενων ημερών. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε έτσι σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 14 βαθμούς, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 16, στη Χαλκίδα 16, στην Κόρινθο 17, νομίζω ότι είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η Καβάλα 11, η Καλαμάτα 14, η Λάρισα 12 και τα Ιωάννινα 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού, είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και σαν σήμερα, το 1912, ο Ελληνικός Στόλος υπό τον Άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, είναι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ενώ το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Βλέπετε, εκτός από τις παραδόσεις που έχουμε, έχουμε και την παράδοση στα ψαλίδια. 1944, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Τσότσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής, είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή η Συμφωνία της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις ημέρες πριν το εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί, με 6 νεκρούς και 20 τραυματίες να είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ 8 σπίτια κατέρευσαν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης ως σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόβας του υδρογόνου. 1907 έρχεται στη ζωή ο Ζακ Τατί, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, του Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο κύριος Υλός στο Χάος Κυκλοφορίας και το Playtime. Και το 1940 ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός, το μέλος των Beatles. 1944 έρχεται στη ζωή ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, ο Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Στίλμπεργκ, «Η λίστα του Σίντλερ». Το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, ο Πολωνός σκηνοθέτης, και το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την πολιτική και την ελληνική πολιτεία, ενώ στο ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 18 βαθμούς μας λέει στην πιο, από την πιο όμορφη πόλη του Κάμπου. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο, Ειρήνη μου. Η Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα στον Γιώργο Σταμάτη από την ορεινή Ναυπακτία. Ξαστεριά με 8 βαθμούς, ψυχρούλα στην Ναυπακτία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα, για την αυτή από την πολύ πρωινή παρέα, την όμορφη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε εδώ καθημερινά την επικοινωνία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να το λέμε από αυτό το μικρόφωνο καθημερινά, ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, αυτή τη μάστιγα που έχουμε με τις απάτες, και υπενθυμίζω ότι έχουν δεσμευτεί τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοΐδης, όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι κάτι θα γίνει με αυτό το θέμα, ότι θα σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, ειδικότερα των ηλικιωμένων. Χθες είχαμε μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου ανθρώπου που καταγράφηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα μια 90χρονη γυναίκα, η οποία έχασε 15.000 ευρώ καθώς και πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και για να την πείσουν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα, ακούστε παρακαλώ, ότι στο σπίτι υπήρχε κίνδυνος που συνδεόταν με ραδιενέργεια. Φανταστείτε τώρα, μια 90χρονη, μπορεί να έχει και προβλήματα υγείας, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Η γυναίκα δέχτηκε λοιπόν διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν. Οι άγνωστοι της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και αντικείμενα αξίας, να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την κατοικία της. Η 90χρονη υπάκουσε, αφήνοντας στο σημείο περίπου 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας. Όπως περιέγραψε, ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες πέρασε από το σημείο, ο άντρας που επέβαινε σε αυτό πήρε τη σακούλα και απομακρύθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Είναι μία ακόμη υπόθεση σε ένα μακρύ κατάλογο με περιστατικά τηλεφωνικών απατών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους και τους δράστες να χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα προκειμένου να πείσουν να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Το πιο συνηθισμένο που ακολουθείται τελευταία ξεκίνησε από τις Σέρρες, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αφορά ότι στην αρχή παίρνει κάποιος, υποδίεται ότι είναι κακοποιός, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να το καταλάβει ακόμη και ο πιο αδαής. Στη συνέχεια παίρνει κάποιος άλλος, λέει ότι παρακολουθούσαμε τους απατεώνες, παρακολουθούσαμε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με εσάς, βοηθήστε μας να τους πιάσουμε, συμμετέχετε να τους δώσετε κάποια χρήματα ώστε να τους συλλάβουμε από αυτό φόρο, και εκεί βεβαίως μπερδεύονται οι άνθρωποι, βάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, γιατί μάλιστα έχουν και το επιχείρημα, όσο πιο πολλά χρήματα βάλετε σε σακούλα, τόσο μεγαλύτερη ποινή θα πάνε, τόσο περισσότερο χρόνο θα καθίσουν στη φυλακή. Είπαμε, περιμένουμε συντομότατα, όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα, τις πρωτοβουλίες των δύο Υπουργείων ώστε να λήξει αυτή η κατάσταση σύντομα, καθώς υπάρχουν ολόκληρες ομάδες, δυστυχώς ολόκληρες ομάδες που έχουν φτιάξει τηλεφωνικά κέντρα, παρακαλώ, για να μπαίνουν σε αυτές τις απάτες. Μια από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που ήρθε χθες στη δημοσιότητα είναι ότι θέλει να βάλει η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία, φρένο στους ιερείς influencers, και συζητήθηκε το θέμα στην Ιερά Σύνοδο τόσο για το TikTok όσο και για το Instagram. Όχι στην απομόνωση της Εκκλησίας από την τεχνολογία, αλλά ούτε και στην άκρητη υιοθέτηση των κανόνων των social media. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την εισήγηση του Μητροπολίτη Χαλκίδος, του κ. Χρυσοστόμου, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αντικείμενο την ολοένα και εντονότερη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Το ζήτημα τέθηκε στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεραρχίας, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονύμου. Η συζήτηση δεν αφορούσε το αν οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς αυτό θεωρείται πλέον πραγματικότητα, αλλά με ποιους όρους θα πρέπει να γίνεται η παρουσία τους στον ψηφιακό χώρο. Επιχειρήθηκε λοιπόν να βρεθεί μια απάντηση στο όλο ένα και πιο επίκαιρο ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, χωρίς παράλληλα να υιοθετεί τη λογική ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που συχνά επιβραβεύει την υπερβολή, την προσωπική προβολή, την αντιπαράθεση και την αδιάκοπη αναζήτηση προσοχής. Ο Σεβασμιότατος κ. Χρυσόστομος πρότεινε ένα πλαίσιο 9 αρχών.
Επειδή το διαδίκτυο λοιπόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής, η παρουσία σε αυτό για την Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο επικοινωνίας με την κοινωνία και ιδιαίτερα με ανθρώπους που δεν έχουν συχνή επαφή με τον εκκλησιαστικό χώρο. Η ίδια εισήγηση αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων μπορεί να υπηρετήσει την αποστολή των κληρικών και να λειτουργήσει ως τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων, ιδιαιτέρως των νεότερων ηλικιών. Παράλληλα όμως, επισημαίνει ότι η ευρεία χρήση του διαδικτύου δημιουργεί και κινδύνους οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός σαφούς πλαισίου ποιμαντικών αρχών. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, δεν χρειάζεται να έχει δημόσια άποψη για όλα. Αντίθετα, η σιωπή, η αναμονή, η προσεκτική αξιολόγηση μιας είδησης μπορεί να αποτελεί υπεύθυνη στάση και ιδιαίτερα όταν μια πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Τώρα, δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ύβρις, χλέβη και δημόσια διαπόμπευση και βεβαίως οι προσωπικές συνομιλίες δεν είναι περιεχόμενο. Όλα αυτά τα θέτει η Εκκλησία και η εισήγηση θέτει δύο διακριτές αρχές. Οι εμπιστευτικές πνευματικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες, ενώ το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εισήγησης αφορά την προσωπική προβολή του κληρικού. Η ψηφιακή δράση, σύμφωνα με το πλαίσιο που προτάθηκε, δεν θα πρέπει να οικοδομεί ένα προσωπικό μπραντ ή ένα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει η ιεραρχία να δημιουργηθεί αυτό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο, κάποιοι δηλαδή ποιμένες που είναι περίπου σαν rockstar και οι οποίοι έχουν πιστό κοινό που τους ακολουθεί είτε στα social media είτε στην Εκκλησία.

Πάντως είναι μια πρώτη απόπειρα να τεθούν κάποια όρια, να δεθούν κάποιοι κανόνες, καθώς ήδη κάποιοι κληρικοί έχουν μεταβληθεί σε influencers, έχουν πολύ ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και βεβαίως εκεί δημιουργείται το ζήτημα, καθώς υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή στους ποιμένες που έρχονται από την Αμερική. Όπως ξέρετε, ενός κακού μύρια έπονται και αυτό αφορά και την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι, μετά τη δημόσια διαμάχη και αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον πόλεμο των ανακοινώσεων και τις κινήσεις και τις θέσεις που παίρνει ο καθένας από τους δύο, στο στόχαστρο της εφορίας έχει μπει και η συναυλία της Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει ένα ξεψάχνισμα λοιπόν όλων των οικονομικών παραμέτρων της πολύκροτης υπόθεσης της συναυλίας της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και αυτό γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις εκατέρωθεν αναφορές για υψηλές αμοιβές, δαπάνες παραγωγή και εξυπηρετήσεις με δανεικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντολές που έλαβαν ήδη οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ προβλέπουν σαρωτικές διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτυπώνονται και στα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο ο αριθμός των εισιτηρίων που διατέθηκαν και ο συνολικός τζίρος της συναυλίας. Οι ελεκτές θα εξετάσουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις μέσω POS, τις εγγραφές των MyData, ώστε να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές συμφωνούν μεταξύ τους. Ενώ ο έλεγχος αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τη συναυλία, δηλαδή στα έξοδα παραγωγής, στους αμοιβές των καλλιτεχνών, των συνεργατών, στις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τις τραπεζικές κινήσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες και τα έσοδα που εμφανίζουν στα βιβλία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ανταποκρίνονται στις πραγματικές συναλλαγές. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο θα μπει και ο ΦΠΑ, καθώς τα εισιτήρια των συναυλίων υπόκεινται από την 1η Ιανουαρίου του 2019 στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6%. Εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για μουσικό θέαμα χωρίς άλλη παροχή προς τους θεατές. Βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο θα εξεταστεί και το δάνειο των 500.000 ευρώ και μια σειρά άλλα ζητήματα που τέθηκαν που μπήκαν στις ανακοινώσεις. Βεβαίως η πιο σπαρταριστή είδηση της ημέρας ήταν η σύλληψη στο Λασίθι 5 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία δραστηριοποιούταν στις ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, εν έτη 2026 έχουμε κλοπές όχι μόνο σε ζώα, αλλά έχουμε και κουδουνιών εγωπροβάτων. Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, κάτι στις οποίες φαίνεται να αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, καθώς και 3 κλοπές κουδουνιών. Στο πλαίσιο των ερευνών σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 692 κουδούνια, ναι, 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 νότια προβάτων, 2 κυνηγητικά όπλα, ξύλινες ποιμενικές δράδυ, είδη ένδυσης και ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα. Η εξιχνίαση ξεκίνησε μετά από πολύμηνη έρευνα τμήματος αντιμετώπισης ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων της υποδιέθεσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή του τμήματος αντιμετώπισης εγκληματικότητας στο Λασίτι. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική ομάδα? Επέλεγε ποιμνιοστάσια και κοπάδια στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξης. Πραγματοποιούσαν κατόπευση και επιτήρηση των χώρων, σχεδίαζαν δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης των ζώων και προέβαιναν σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μελών και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και απόκρυψης της δράσης τους. Στη συνέχεια, βέβαια, χρησιμοποιούσαν τα οχήματα για τη μεταφορά των αφαιρεθέντων ζώων σε ασφαλή σημεία και την περαιτέρω διάθεσή τους. Οι 5 συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 23, 24, 28 και 50 ετών. Λοιπόν, συμμορία, εγκληματική συμμορία, ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και διακεκριμένες κλοπές είναι οι κατηγορίες. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας του ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.312 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε όλη αυτή την κατάσταση.

40 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι το πρόβλημα ήταν τα στενά του Ορμούζ για τις υψηλές τιμές των καυσίμων διεθνώς. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά λένε όλο και περισσότεροι ηγέτες ότι το πρόβλημα είναι με τα δηληστήρια. Χθες είχαμε ένα ακόμη χτύπημα από τον Ουκρανικό στρατό που έπληξε το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία. Το δηληστήριο βρίσκεται στο Όμσκ και το διαχειρίζεται μια εταιρεία που είχε δεχτεί επίθεση και τον Ιούλιο. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού, με ανακοίνωση που ανήρθησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το ελόγω δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Το καλοκαίρι το δηληστήριο είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την επίθεση που είχε δεχτεί. Τώρα, η Ουκρανία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους από τη Ρωσία και κάνει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με ντρόνους μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου. Και έτσι όμως δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο με τις εξαγωγές της Ρωσίας, αλλά και γιατί η Ρωσία αναγκάζεται πλέον ουσιαστικά να εισάγει πετρέλαιο σε κάποιες περιπτώσεις ή άλλα προϊόντα που παράγονται από πετρέλαιο, και έτσι δημιουργείται τεχνητή, μεγαλώνει μάλλον η ζήτηση ακόμη περισσότερο και οι τιμές διατηρούνται πολύ ψηλά. Βεβαίως άκουσα χθες έναν ειδικό που έλεγε ότι οι τιμές στο ντίζελ θα πρέπει να διατηρηθούν υψηλά για αρκετό καιρό ακόμα, ώστε να αναπληρωθούν οι ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί κυρίως από τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν απελευθερωθεί κατά καιρούς, ώστε να ελεγχθούν οι τιμές, και αυτό θα πρέπει να γίνει σε υψηλές τιμές ώστε να μην αυξηθεί η ζήτηση και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα δηληστήρια. Αυτοί πάντως που επωφελούνται, εκτός από τους εφοπλιστές, είναι και όσοι εργάζονται στα καράβια. Στους καπετάνιους λοιπόν των πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ προσφέρονται ως και 100.000 δολάρια το μήνα, μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλειοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ροή των πλοίων μέσω ενός από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά στενά του κόσμου. Από τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της Ναυτιλίας και η παραγωγή πετρελαίου του κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστου μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Τα ανάβλα για τα φορτία που διέρχονται από το στενό έχουν ανέλθει σε περίπου 1,3 δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις 20 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρσι, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times. Υπό κανονικές συνθήκες, οι καπετάνοι των δεξαμένων πλοίων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια.

δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί έχουν μισθό μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλό μισθό όταν δραστηριοποιούνται στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, μέσω του Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λάβουν 4-6 φορές τον κανονικό τους μισθό. Τα περισσότερα ταξίδια μέσω των στενών πραγματοποιούνται ως δρομολόγια μεταφοράς με ειδικά πληρώματα να κάνουν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να κερδίζουν υψηλότερα ημερομίσθια για μήνες, αλλά τους εκθέτει επίσης σε συνεχή απειλή επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 93 πλοία που έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, με 24 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ των Financial Times. Και οι μισθοί βεβαίως των πληρωμάτων αποτελούν μόνο ένα μέρος του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς του αργού πετρελαίου από τον κόλπο. Έτσι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων υψηλά και φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Και τώρα περιμένουμε τι θα κάνει η Κομισιόν, τι θα αποφασίσει, βεβαίως σε μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Βλέπετε τις διαδηλώσεις που υπάρχουν στη Γαλλία που φλέγεται. Υπάρχουν ανυποχώρητοι μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τις διαδηλώσεις, τον πετροπόλεμο τους αστυνομικούς, και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα γκριγόνα, ταραχές δίχως τέλος σε μια κυβέρνηση η οποία δεν στέκεται και πολύ καλά στα πόδια της, και μια κυβέρνηση η οποία οδεύει προς τη λήξη της θητείας της. Η Προεδρία θα αλλάξει εκεί Απρίλιο-Μάιο, θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ερεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμός στην Άγκυρα, ιδιαίτερα θετική είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός ΙΠΕΞ έδειξε ότι γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες της περιοχής, κυρίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πηξίδα στο χάος της διάβγειας από την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Μεικτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη, 6 χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη, και έπειτα από περίπου ένα χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε πως οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του υπουργού είναι αθώοι. Πέρασαν όμως για τον πόνους των εδρών στην Ιταλία με μια εντυπωσιακή φωτογραφία πώς ψηφίζουν στην Ιταλία. Και επιμένει στην αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλείου Χαλκού στις Σκουριές. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία οι πολίτες και η κυβέρνηση θα έχει αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίσει τη ζωή των ενίκων, θα καθορίσει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήσεων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Νομίζω πολύ αργά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, όχι από την παρούσα κυβέρνηση, από τρεις κυβερνήσεις πριν θα έπρεπε να έχει έρθει, για να μην επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί σε όλες τις πολυκατοικίες, κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής πληρωμές στους κούριες, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίαση του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα κίνητα των ιερών μονών, στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, στα σκαριά τράπεζα κινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Και δεύτερο χτύπημα από Wall Street Journal, στην Guilfoyle, τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα. Και πολιτικό παρασκήνιο, πως αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Λοιπόν, επιδημία, γιατί το Ρκούτσκ θυμίζει Τσέρνομπιλ, και Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο των νέων, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, τι προβλέπει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των Αλιέων για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις, Μητσοτάκης από την Χαλκιδική. Οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον.
μέλλον. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για 2027-28. Λοιπόν, νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου, αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης και μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier με αντικαταβολή. Πάμε στην κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Λουκέτο στην Κράβα, αναστείλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξ Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Στα 3,82 δις ευρώ εκτινάθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου, φουντών τα κρατικά αφέσια. Ρίζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθοράς η Guilfoyle, νέα αποκάλυψη της Wall Street Journal, λέει η Δημοκρατία, καταγγελία για 100.000 ευρώ λίγο πριν ορκιστεί πρέσβης στην Αθήνα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο του 2026, η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη, κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία από το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Ελίφ Εράλπ. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά και κλείνουμε με την αυτεμπορική, εκταμείευση 5,3 δις φιλικών στο κλίμα, χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 27-32. Σε αχαρτογράφητα νερά η αγορά κρατικών ομολόγων και άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευελιξία στο Eurobook από τον κύριο Ντομπρόφσκης, όπως λέγαμε στην αρχή, αν και ο κύριος Ντομπρόφσκης πήρε αποστάσεις, άφησε όμως ανοιχτό το ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

0: Άκοντα τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στη ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Χαλκιδική, επανέφερε το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, είπε ότι θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Έκανε μάλιστα και ένα παραλληλισμό, είπε ότι οι κάτοικοι της Βόρειου Ελλάδας θα ωφεληθούν, θα θερμάνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες του στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος όπως ακούσατε και όταν διάβαζα προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα, ζήτησε να ανανεωθεί η Συμφωνία Λήθειας, που δηλαδή να του δοθεί εντολή, όπως έγινε και το 19 και το 23, και είναι σίγουρος ότι στις εκλογές του 2027 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο, αλλά και ως δύναμη προόδου. Τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε σε μια αντιπαράθεση ουσιαστικά με την κυβερνητική πλευρά. Αργά χθες το βράδυ είχαμε κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι δεν γίνεται πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για την Τουρκία από ότι ο κύριος Ρούμπιο. Έδωσαν αυτή την απάντηση οι κυβερνητικές πηγές στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός του για τα F-35 και τα F-16, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι διαστευρώνουν την πραγματικότητα σε ζητήματα που αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε ένα έτσι άτυπο πινκ-πονκ.
1: Ο χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
2: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή τη εικόνα. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Αυτά λοιπόν στην χθεσινή αντιπαράθεση κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με τις εξελίξεις από το Eurogroup, την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς όμως να υπονομηθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, μια εξίσωση, θέλει να πει ο κύριος Πυρακάκης, σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα και να διαφυλάξουμε παράλληλα την αξιοπιστία μας. Όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολη θέση και ο κύριος Πυρακάκης, είναι από τους γόρδιους λυσμούς που θα πρέπει να λύσει. Θα έχουμε τις απαντήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες ημέρες, στις 15 του μήνα, όταν και θα μάθουμε αν τελικά θα δοθεί το πράσινο φως να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία. Εκεί περίπου στα 650 με 700 εκατομμύρια υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να είναι η ρήτρα διαφυγής, ώστε να δοθεί μια ενίσχυση για τα καύσιμα, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά κυρίως για την αμόλυβδη βενζίνη, εκεί που η πλειοψηφία παραμένει χωρίς κάποια επιδότηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αυτά και με αυτά, ολοκληρώνεται και η τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε ότι δεξαμενόπλια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμινώτη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε. Κρυολόγημα. Βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar.
1: Ναι,
0: καλημέρα
1: ναι.
0: σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ
0: ναι.
1: αυτό. Μας αρέσει ο Χάρισος ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας έχει 9 διόντιση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9,
0: ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, ωραίο.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: ναι.
0: στο RTNews Radio 105,8 είστε συνδεδεμένοι.
1: Βέβαια.
0: Πες τα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος...
1: Νίκος Ψωμιάδης.
0: Στέλνει φιλιά. Στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ομιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και η είμαστε Μαρία εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη. Ναι, παρένληψή
1: μου. Παρακαλώ.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κλητσίδα. Τι κάνετε, τα σέβη μας, την αγάπη μας κτλ.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι μέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι σήμερα
0: κάποτε,
1: είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι,
1: ναι.
0: θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook, εσύ με τη Σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε,
1: Διονύση,
0: τότε
1: ναι.
0: με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξεις μια μελέτα να φέρεις τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε...
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή πείτε μας τέλος πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο. Και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λες γεια σας, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπαρμαν, λες ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Hey. Πού κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι.
0: με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα σκότς eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει. Αλλά πρέπει έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζος.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει.
1: Τα κάνουν, φαίνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομωτές.
0: Η προσπάθεια
1: δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα. Το λένε αυτό οι κομωτές. Σου λέει θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φιλάρω.
1: Θα στα φιλάρω, ναι. Mm. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, χτυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: Γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Ο ψωμιάδης,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέτζε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας, ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Σοβαρά, τώρα γιορτάζουν. Έχουν και μέρα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μήπως καμιά κουβέντα
1: πρωί. Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Άι, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα πεις τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει χαλιώ. Για όλους εμάς.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρωτικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιωρινά σε όλο, το, σε όλο τον υπηρετική, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως στα ορεινά και ημιωρινά του υπηρετικού κορμού της χώρας.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλη δεν με πειράζει, ομίχλη.
1: Τώρα, θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 10 έως 20.
0: Εδώ τίποτα. Περίμενε. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε, έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29,
0: καλά, ναι,
1: στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 18 24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 είχε το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρωμα που είχε πάνω στο παρεμπρίσι κλαπάτσα.
1: Είχε
0: ήγκρεση, αυτό
1: ναι.
0: που δεν έφευγε.
1: Ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έπρεπε να βάλεις τον αέρα στο παρεμπρίσι για να ξεθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εδώ
0: πρώτη
1: στην
0: μέρα σήμερα.
1: Αττική θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα, στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσα ό,τι
0: κυριακό
1: όμως θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα, επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα, ο κύριος.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι, καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Τέλος
1: δεν
0: πάνω.
1: Είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Πάντα. Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: και βιταμίνες και ωραίο. Αυτό, και μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στο Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρναν το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το έκανε.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Τι κάνανε, ας πούμε.
0: Και εγώ λέω, ναι, ναι. Λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαβαίνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδί. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Αυτό χαμογελούσε.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, η λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Ναι.
0: Εκτός τόπου και χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα τη Βρετανική.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας έστελνατε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, θα το μετάγιωσα στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν πάντα να ζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Ναι. Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλή της Τουρκίας. Ένα γαμίλι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλή, παιδί μου, Σεμντιλή.
1: Σεμντιλή.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε σκέτο, δεν έβαλε τον νίκη.
0: Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμίλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Είναι την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλο σκηνοθέτη και ηθοποιό. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον. Ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννη ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκυγέρμο Ντελτόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξη του αφιγραντήρα στην κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία.
1: Oh,
0: πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντήρα. Μου το θυμήσατε, τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλούτο, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωση προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: τιμή. Το πούλου σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Α, το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα Διονύση είναι ότι έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το
1: πολύ
0: από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε και το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή.
1: Πάντα
0: και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κάνα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Πάντα το
0: πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπια στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Όταν το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα τι να λέμε.
0: Να πάμε στη Σάμμο να πει.
1: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι γιορτάζω?
1: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σε Ντενή, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Ναι, ναι. Ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σε ντενή.
0: Σε ντενή.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Πώς
0: ναι, με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι.
1: Το λέγει η μπλο...
0: Γιόρτασέ
1: με. Σε αρέσει.
0: Πολύ. Ναι, ναι. Σε ντενή.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει και το όνομα.
1: Ναι.
0: Σε ντενή. Ντε Παρισί. Ντε Παρί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει. Τώρα,
0: ναι, ναι. Χαϊλίκια, ρε. Ρε, έχω Άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
1: Άγιο, ωραίο. Ντενή, ντενή που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Η Ντεμποραχάρη. Ναι,
1: ναι.
0: Ντεμποραχάρη.
1: Το Ντεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Ντεμποράκι.
1: Το Ντεμποράκι, ναι. Φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση, γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, με στους προϋπολογισμούς τους να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να.
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκις. Πάλι εκεί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτός... Είναι... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Ο, τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Α, το άλλο είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας.
1: Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα, πρόσεξε να δεις. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες.
0: Άμα είναι έτσι, είχε πολλές, ξέρω κι εγώ.
1: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες, γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω, δεν έχουμε εμείς.
1: Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά.
0: Α,
1: λέω,
0: δεν,
1: δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκη ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και λέω, ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι, ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα. Οκ, okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο. Πού να δει τι θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης.
1: Όπως και να έχει, τέλος πάντων. Δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια και ναζάκια και τα λοιπά. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα, ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι σύνοδοι.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Ήταν και πιο παλιά. Και τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνέντευξη.
0: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Εμένα,
0: μπράβο.
1: Αυτό, μου,
0: για να, αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε,
0: Ιωάννα.
1: Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά Εδιψού και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμάς.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα.
1: Ωραία.
0: Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό. Γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία, ωραίο πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία πισινάρα.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Ναι, έχω δει και πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Έτσι το. Πού το λέγατε κροκάδα. Μπας περιπτώσει, ωραία είναι.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο ζυγό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ΕΚΟΦΗΝ, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαβαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Χάθηκε. Βγάλανε αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή η κοπέλα.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό ναι, κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε, να, ώστε να, εμπλακεί, το, να μπλεχτεί το, ο κρόκος με το ασπράδι να γίνει κίτρινο, καταλαβες. Λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως.
1: Ναι.
0: Μετά το βράζεις 10-12 λεπτά, λέει. Πολύ σφιχτό, βρε κύριε
1: Μιχάλη. Το βράζεις
0: ναι.
1: μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό. Ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει παρόλα αυτά δυο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία,
0: είναι πιο ανθυγινό. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό.
1: Ωραίο.
0: Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το, το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραίο,
0: με
1: ωραίο.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας.
1: Ναι.
0: Από την Ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας θέλει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο
1: ναι,
0: τάπερ, ναι,
1: ναι,
0: ναι, ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες αλανιάρες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Υποτιμητικά, ρουφαλανιάρες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Υποτιμητικά.

0: Πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
1: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
0: Γιατί?
1: Χθες ήταν ο κύριος, προχθές ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
0: ναι.
1: Και μας τις υπενθύμισε.
0: Βέβαια.
1: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε,
0: ναι, ναι,
1: αναβαπτισμένοι.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπιο, οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη,
0: ναι,
1: πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου,
0: ναι.
1: Ναι, συμβαδίζουν με τα να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εν ψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους. Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
0: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
1: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και ο άλλος, ο Βίτκοφ, ο Μεσίτης. Πώς θα πάρουν τα πετρέλαια της Ρωσίας ή πώς θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, της τάδε oil της Ρωσίας, mm, που έχει στην Αγκόλα. Mm. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Φυσικά.
1: 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στη λαϊκή.
0: Αυτό ήταν πάντα το θέμα μας.
1: Ναι, το λέω γιατί αρχίζουμε, έχουμε ξεχάσει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό.
0: Γιατί να ασχοληθεί?
1: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί? Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους.
0: Δεν καρβέλα,
1: είναι στρατιώτες οι άνθρωποι.
0: Καρβέλα είναι σοβαρό θέμα.
1: Καλά. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του Γαϊδάρου που λένε.
0: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
1: Αυτό είναι το θέμα μου.
0: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν, πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
1: Άκουσα τώρα στους τίτλους την Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με, ναι, τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό μου, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, λες και αυτό είναι το θέμα μας.
0: Αυτό ήταν πάντα,
1: ναι, αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Απλά ένιωσε την ανάγκη να το πω.
0: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
1: Ναι.
0: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά. Αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Δυστυχώς...
1: Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό.
0: Αυτό το κουνάνε.
1: Εκεί είναι, καταλαβές λίγο.
0: Όλα είναι επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ τι ήθελα να σου πω. Κάτι.
1: Ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας.
0: Έλα. Γιατί κάτι μου έλεγες για το Δήμαρχο.
1: Για το Δήμαρχο.
0: Αθηναίων, ναι.
1: Θυμάσαι που συζητάμε κατά διαστήματα για, ναι, το Πασόκ και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι αυτό το δεύτερο. Καλά, εντάξει, λέει ότι θα είναι πρώτο, με,
0: ναι,
1: μία ψήφο διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο διαγωνισμός γίνεται, το λένε και όλοι οι δημοσκοποί, για το ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας. Αν,
0: ναι,
1: θα είναι το Πασόκ ή αν θα είναι το άλλο, το κόμμα,
0: σωστό,
1: του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Το Πασόκ έχει ένα θέμα ταυτότητας. Δηλαδή, το Πασόκ μέχρι τώρα έβγαινε και έλεγε. Το λέω μήνες, αλλά το επαναφέρω σήμερα. Έβγαινε και έλεγε το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι.
1: Σώσαμε τη χώρα,
0: ναι,
1: χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Το Πασόκ εξαϊλώθηκε ένα διάστημα, δηλαδή επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας, χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα? Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο? Ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει?
0: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα,
1: από ποιο
0: βλέπει,
1: πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%. Οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό,
0: ναι,
1: μας αντίπαλο,
0: ναι,
1: για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε.

0: να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
0: Ναι, έτσι. Άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκοι πολύ σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του Πασόκ και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του.
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το. Που βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες.
1: Ναι.
0: Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις. Ότι ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο. Γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν ένα, δύο, τρία. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί ξέρω εγώ τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό ήταν το διακύβευμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: καταλαβες. Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Και
1: όχι.
0: Μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε το
1: όχι,
0: ίδιο
1: όχι,
0: είστε
1: όχι.
0: Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις τις οποίες πιστέψαμε.
0: Ωραία.
1: Τις όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά ρε παιδί.
1: Και πιο
0: μου.
1: Πριν ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει, αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστιγωνάν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα κυρία Σούλα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα, και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
1: Να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύρια, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή ΔΕΟΣ.
0: Η ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνει τους ελέγχους, ΔΕΟΣ, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το ΔΕΟΣ που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Αυτή. Δουλειά τους είναι.
1: Και
0: να
1: έχουν
0: ψάξουν.
1: Μπει και ψάχνουν. Γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις είχε τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα, δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν ό,τι, τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα
1: να
0: καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαύες. Τώρα που το.
1: Τι?
0: Που λέει για τις χρηματικές απολαύες, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
1: Συνέχεια θα κάνουμε.
0: Κυρία Κιλφόιλ, ναι. Γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal,
1: ναι.
0: Και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Και λέει. Είναι fake news. Απάντησε μόνο όταν
1: απάντησε.
0: Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε
0: αυτό
1: μόνο
0: το
1: ότι είναι fake news. Ναι. Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε,
0: ναι.
1: Και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα, έλεγε την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν, έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος. Πολύ
0: τον ρωτάγανε για την
1: Κιλφόιλ. Ωραία,
0: σηκωφύγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είπες.
0: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς.
1: Τι είπες εσύ.
0: Τόσο, πάση περιπτώσει, αυτό.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο επιμένει ο αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για αμερικανικό
1: στοιχεία,
0: τύπο.
1: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
0: Επειδή μου έβγαλε η εφημερίδα.
1: SMS.
0: Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο ζητώντας τα 100.000.
1: Το SMS όμως, δεν ξέρεις. Είναι
0: δεν ξέρεις.
1: Φερόμενο.
0: Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά.
1: Φερόμενο SMS.
0: Φερόμενο,
1: τέλος πάντων. Πώς να το πω.
0: Φερόμενο SMS.
1: εξέταση.
0: Λοιπόν,
1: αυθεντικότητα.
0: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες.
1: SMS.
0: Έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
1: Τι θέλει το Ιράν πάλι.
0: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
1: Μας ακούνε.
0: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή λάδωνε,
1: ναι.
0: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
0: Τους επιτελείστης του Ιράν,
1: ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα κοντά.
0: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει,
0: τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακούγεται.
1: Λέει... Εγώ τον Τραμπ.
0: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι fake news.
1: Fake είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν. Θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει.
1: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζό είναι ο Τραμπ.
0: Ορίστε. Come again. Με ξερωτάς.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
1: Yeah.
0: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι.
0: Splendid, fabulous, very good, beautiful.
1: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
1: Το διαβάθμισε.
0: Εγώ λέω. Ναι. Τι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί. Ναι. Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
1: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι σκέτς στο Saturday Night Live.
0: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού το ισχυρίζονται
1: οι Ιρανοί. Εντάξει, καλά κάνεις και το λες.
0: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
1: Τι πάθαμε, ρε.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
1: Να σας πω κάτι όμως. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει πέσει. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
0: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
1: Get a life.
0: Ναι, βομβαρδίζονται.
1: Ναι. Όχι, δεν βομβαρδίζονται, εντάξει.
0: Τώρα που λέμε αυτό.
1: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
0: Τώρα που λέμε
1: τώρα
0: που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα.
1: Ωραία.
0: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
1: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν τους έχουν πλήξει, γιατί δεν τους ξαναπλήξουν?
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι
1: τώρα. Αυτό, τους έχουν νικήσει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν
0: στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
1: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
0: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι, στα 105.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Πες, κάπου κουράσατε.
1: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το. Μια απόσταση τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Το πετύχαμε.
1: Ας το πιάσουμε από το 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
0: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόσο θα. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
0: συνδεθούμε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Εγώ πιάνω το χρόνο. Θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία. Από το 2010.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέω, μα αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, του έχουν νικήσει.
0: Όλα όχι, εντάξει.
1: Αφού τους έχουν
0: νικήσει. Έχει βγει ο Τραμπ, έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν πυράβλους, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ, νικήσαμε.
1: Τι θα χτυπήσουν? Προφανώς, ναι.
0: Κάτσε, ο Κώστας λέει κάτι έχει μείνει.
1: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
2: Ξέρεις, έχει αποδείξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχουν και κάτι τούνελ.
1: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε
0: κρίση.
1: Μία κάποια κρίση. Ναι. Μία κάποια, μία.
3: Α,
1: μία,
3: το
1: μία.
3: 10 λες, ε.
1: Ναι, ναι, μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
2: Από εδώ το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και την
0: Lehman Brothers. Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ωραία, πάμε από το 8.
3: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
2: Ναι, ενώ το 98 που έχασε ο κόσμος.
1: Δηλαδή, θέλω να πάμε στο 1980.
3: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
2: Το 98-99 το χρηματιστήριο, το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, το 2003 στο Ιράκ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά, δεν ήταν, αυτά δεν ήταν κρίση.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Παιδιά.
3: Είναι μια γενιά, η δικιά μας γενιά.
1: Αυτό.
3: Τώρα, τέλος πάντων, αυτή η γενιά, αυτός ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, ρε παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Έτσι. Δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
1: Γι' αυτό κόμπιασε.
0: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
1: Γιατί μας κοίταξε και λέει αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
0: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
1: Ο πλανήτης δεν πάει 15
3: χρόνια. Τέσσερα χρόνια τα μνημόνια.
1: Αυτό.
3: Εμείς ήμασταν αυτοί.
0: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
1: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
0: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω.
1: Εντάξει.
0: Το επισήμανε ο Κώσταξ, έχει δίκιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι. Μόνο εμείς δεν τα περνάμε.
2: Και επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
3: Ευημερίας, πότε.
2: Ρε παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στα κομμακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στα κομμακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
3: Τα χρόνια του Πασόκλε τώρα, του
2: Πασόκλε. Ωραία χρόνια.
3: Του, ναι.
2: Επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ναι, ναι. Ο καθένας ό,τι έχει ζήσει, τέλος πάντων. Ο Διονύσης, επί Στρατάρχη Παπάγου, τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, όπως εγώ σου λέω, που είναι τώρα πρωτοετής φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το
3: έτσι. Πανεπιστήμια ζήσανε.
2: Τίποτα ζήσανε. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση, αυτά, τι σκέφτονταν στα σπίτια του και με τα ανεργία.
1: Δεν παίξανε, δεν κάνανε.
2: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία τώρα, φαντάζομαι μαθητή.
3: Και δύο χρόνια.
2: Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
0: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενό δρόμου και για μία επέτειο για την, ναι, το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
2: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακοί όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που ήταν, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
1: Ναι. Ναι.
2: Και μετά αυγάτσαν μετά το 74.
0: Καλά, ναι, μετά γίνανε όλοι. Μετά γίνανε πολύ. Έτσι συνήθως. Ναι. Ναι.
1: Τέλος πάντων,
3: όπως και να έχει. Αυτό που λέει όμως ότι, ρε παιδί μου, η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
0: Να έρθουν όμως. Πότε.
1: Να τα προλάβουμε.
0: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
1: Ποιος ήταν που λέγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνα, με, ναι, αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
1: Έχουν αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
0: Τρακάρουν.
2: Έχει, ναι, ορίστε, ναι.
0: Τρακάρουν.
2: Μας το δείχνουν. Νίκος Μέλετς, Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Ταξί. Ναι.
3: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξει και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν
1: βρίσκω,
3: αλλάξει.
1: Βρίσκω, κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αλήθεια είναι.
1: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
0: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε, θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο.
1: Ναι,
0: η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί.
1: Δεν
0: μας
1: πάει καθόλου.
2: Ναι. Κράτα λοιπόν ότι είσαι τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστα ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
0: Το ζήσαν πολλές αυτό.
2: Αρκετές.
0: Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50. Πόσα τραγουδάει.
2: Κατερίνα, να ξέρεις, αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλους. Δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσεις Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορείς. Θα πας πρόστιμο.
1: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
2: Ναι.
1: Από τον ίδιο τον
2: Καρβέλα.
1: Μπορείς
2: να κάνεις αυτό μια μέρα.
1: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
2: Θέλω να στείλεις και εγγράφος, να έχεις την άδεια και να πει, να λέει.
1: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
2: Ο Διονύσης μπορεί να έχει.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σας πω.
1: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
1: Όχι, δεν είναι Καρβέλας αυτό.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν πιάνετε.
0: Δεν το ξέρω κιόλα.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
1: Και ό,τι λέω για να πω, θα είναι σας αγαπάω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι. Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες.
1: Πού είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε. Να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
0: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Corny. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί βλέπω ένα σκίτσο που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι σκιτσογράφος στο Μεσολόγγι. Μας στέλνει συχνά πυκνά σκίτσα. Τώρα όμως λέει είναι ένα σκίτσο το οποίο συναντά τη φαντασία αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει περάσει από τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ένα πράγμα, παιδιά, μια εικόνα μαγευτική. Ωραία για να ξεκινάς την ημέρα σου. Καλημέρα, φίλε μας Γιάννη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη, που λέει τι μου θύμισες, λέει, με τον Γιωργάκη Ολύμπη και τον Πατακό. Αυτό κανονικά καλά είναι να μην τα λέω, βασικά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: δίκιο έχετε. Έχουμε και τους παλιούς που επειδή φάγανε 2 χρόνια μπομπότα, νομίζουν ότι κάτι περάσανε. Δεν λέμε ότι δεν περάσανε οι προηγούμενες γενιές, τα παιδιά, δυσκολία. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Λέμε ότι είναι
0: οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Αλίμον, περάσανε 2 πολέμους οι άνθρωποι. Περάσανε πείνα και δυστυχία και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το μειώνουμε.
1: Ο παππούλης μου, συγχωρεμένος, μου λέει: γιατί δεν έχετε περάσει εσείς κατοχή,
0: αυτό, ναι.
1: Ας πούμε.
0: Αυτό όμως είχε καταντήσει καραμέλα για κάποια χρόνια, ας πούμε, και μετά ήρθαν άλλες εποχές.
1: Πού να ξέρετε τι ερχόταν μετά.
0: Καλά, δεν περάσαμε. Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά περάσαμε δύσκολα.
0: Τόσο,
1: στα χρόνια της κρίσης.
0: Τέτοιο πράγμα δεν περάσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και να μην περάσουμε.
0: Να πηγαίνουμε, ας πούμε, να κόβουμε ρίζες από τα.
1: Όχι, κάθε.
0: Να βγάζουμε ρίζες για να τρώμε.
1: Κάθε κρίση όμως έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Π.χ. στην πανδημία, είχες μέσα σου το φόβο ριζωμένο. Πρώτον, για να μην αρρωστήσεις εσύ και δικοί σου άνθρωποι. Και δεύτερον, ήσουν και καθυλωμένος για πάρα πολύ ένα μεγάλο διάστημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε να βγούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα είδος κατοχής, ας πούμε, ένα πράγμα.
0: Καλά,
1: το βάζω εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Μην πέστε να με φάτε.
0: Καλά,
1: έτσι. Δεν είναι όμως. Ναι, να σου πω κάτι. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα όμως παγώνουν τα πάντα και σταματάει ο χρόνος, γιατί σταμάτησε ο χρόνος. Κακά τα ψέματα. Είχε αλλάξει φύση, το θυμόσαστε.
0: Ο κύριος Γιάννης λέει: επειδή σας αρέσουν οι εκκλησίες, ιδίως την κυρία Κατερίνα, μας το αφιερώνει. Και μας δίνει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν βλέπω εκκλησία. Βλέπεις εκκλησία? Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προφανώς μας στέλνει μια διεύθυνση στο Facebook, αλλά δεν μπορούμε τώρα να μπούμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε στον αέρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά μπορεί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Για πες άλλα θέματα.
1: Δεν ξέρω, το είπαμε, το είχαμε προλάβει χτες, ότι πέθανε η ηλικιωμένη κυρία, η Μαρή Κάρμεν.
0: Βέβαια, το είπαμε. Ναι, το είπαμε.
1: Ναι, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Γιατί με αφορμή αυτή τη γυναίκα αναδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, όχι μόνο στην Ισπανία βεβαίως και αλλού, αλλά... Καλά, εκεί ακούγα για το πώς πετάνε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Πόσο έχει αλλάξει το πράγμα, που παίρνουν εταιρείες, ολόκληρα συγκροτήματα, και από εκεί που πλήρωνες 500 και 600 ευρώ ενίκιο και 700, ξαφνικά σου ζητάνε 3.000.
0: Άκουγα χθες τον Αργυρό, στη συγκεκριμένη, επειδή εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά η συγκεκριμένη πλήρωνε επί δεκαετίες 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ξαφνικά τη ζητήσαν 1.600.
1: Ναι.
0: Και λέει με τη σύνταξη που παίρνω, γιατί συνταξιούχος ήταν. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μάλιστα. Βγείτε έξω από το σπίτι.
1: Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, μεγάλωσε. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι. Πώς το λένε, είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου. Όπως επίσης είναι ένα φαινόμενο. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει να συμβαίνει στη Γαλλία. Δηλαδή στη Γαλλία τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι, και
1: πολύ βία.
0: Εξακολουθώ και διαβάζω και ακούω ότι είναι οι μαθητές οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Συγχωράτε με, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Όχι, έτσι ξεκίνησε.
0: Άλλο τι ξεκίνησε.
1: Και το εκμεταλλεύτηκαν.
0: Εγώ στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις και στους τύπους που κατεβαίνουν με τις μάσκες και τα κράνη, δεν βλέπω αυτό. Βλέπω έναν τσαμπουκά. Και τους το να πυρπολούνται ή να γίνονται πιάτσικα σε καταστήματα ή να πυρπολούνται σχολεία, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι διεκδίκηση αιτήματος για καλή εκπαίδευση. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ή με τα δικά μου στάνταρτς. Μπορεί να κάνω λάθος πάλι. Αλλά εντάξει. Καλημέρα από το Δημότυχο, από τον κύριο Αστέριο. 7 βαθμούς και κάνει περίπατο. Καλή βόλτα. Με 7 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο περίπατος ο πρωινός είναι, είναι ωραίο, ωραία, πράγμα. Αν έχεις την πολυτέλεια αυτή του χρόνου, ας πούμε, να κάνεις το πρωί ένα περίπατο,
1: ναι,
0: είναι αλλιώς, πάει όλη η μέρα, ναι, αλλιώς, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ειδικά άμα γυρίσεις σπίτι και έχεις ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο πρωινό, ακόμα καλύτερα.
1: Το. Και ωραίο, ωραίο.
0: Και μετά ξαπλούλα.
1: Ναι, ναι. Τα
0: νούλια μετά. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό.
1: Πάμε τώρα να δούμε.
0: Τι να δούμε.
1: Λίγο, έχεις δει μια άγρια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα σε δύο στελέχη.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, και το άλλο είναι στέλεχος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Δεν μπορώ να τους μάθω κιόλας.
0: Τώρα που πες κύριος Τσίπρας, θυμήθηκα ότι είπα αλήθεια ότι το καλώδιο θα είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών.
1: Βέβαια το είπε.
0: Αυτό το καλώδιο για το οποίο γίνεται φασαρία εδώ και 3 χρόνια, 4, πόσα χρόνια γίνεται.
1: Έκανε διευκρίνηση.
0: Ναι, ότι είναι τηλεπικοινωνιών
1: έτσι
0: καλώδιο.
1: Λέγονται.
0: Έτσι λέγονται τα τηλεπικοινωνιών. Λέγεται το
1: είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
0: Ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ναι, είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
0: Αλήθεια.
1: Όλα.
0: Την εποχή του διαδικτύου, του ασύρματο του αυτού και των δορυφόρων.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, ναι, γιατί ταράχτηκα.
0: Όχι, απλά δεν ταράχτηκα καθόλου.
1: Γιατί σοκάρισε.
0: Δεν ταράχτηκα καθόλου. Απλά είχα την απορία αν όντως το είπε, ρε παιδί μου.
1: Φυσικά και το είπε. Αυτό. Έχει πει ότι για την Λέσβο και τη Μυτιλίνη στο παρελθόν, έχει πει γιατί η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί είναι, γιατί να αλλάξει.
0: Όχι, απλά απόρρισα. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη που σε διέκοψα, ξαναγύρνα στον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Επειδή κάναμε rebranding, πάει να πει ότι άλλαξε το μέσα μας.
0: Α.
1: Για το έξω μας τα λέω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, okay, απλά ήθελα να ξέρω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι. Υπήρχε και βίντεο.
0: Ίσως είχα μία άρνηση να το πιστέψω. Για πες τώρα για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία.
1: Κατέβηκε το.
0: Πώς τη λένε, ναι. Παπαδοπούλου.
1: Άννα Παπαδοπούλου.
0: Ναι. Τι κάνανε αυτοί.
1: Ήταν σε ένα πάνελ.
0: Ωραία.
1: Σε ένα κανάλι εντωμεταξύ που το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει εγώ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι επειδή
0: υπάρχουν
1: τα μεγάλη...
0: πολλά κανάλια.
1: Ναι. Δεν είναι από τα μεγάλη εμβέλεια. Ήταν σε ένα μικρό κανάλι, πολύ μικρό.
0: Γιατί στα μεγάλη εμβέλεια δεν γίνεται τσακωμή.
1: Όχι, αυτό
0: ήταν. Αφού γι' αυτό του επιδιώκουν.
1: Ήταν άγριο, ναι, πολύ άγριο.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ άγριο. Λοιπόν, άρχισαν λοιπόν να σφάζονται στον αέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να σφάζονται, ρε παιδί μου, στην κυριολεξία ή με πολιτική αντιπαράθεση κτλ.
1: Άρχισαν να σφάζονται, κοίταξε να δεις, ναι, υπάρχει εδώ θέμα, το εξής.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, σου θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν στον ΠΑΣΟΚ. Με
0: το ξέρω, εγώ το ξέρω. Ναι.
1: Το λέω και για τον κόσμο.
0: Και για τον κόσμο, ναι, καλά κάνεις και το λες, ναι, και το υπενθυμίζεις. Που έφυγε τώρα και έχει πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Και έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος κιόλας με το που πήγε στο κόμμα αυτό του κύριου Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος της το έχει φυλαγμένο.
0: Α, δεν της το συγχωρεί.
1: Ποιο, ναι, Πασόκο θα το συγχωρούσε.
0: Ναι, τη θεωρεί αποστάτη, ας πούμε.
1: Π.χ.
0: Τροποντινά.
1: Π.χ.
0: Τη είπε αυτό, ας πούμε, και τσαντίστηκε η άλλη.
1: Όχι, ήταν ένα διάλογο, ρε παιδί μου, πολύ έντονο. Το αυτοί σου λέω ότι είπανε.
0: Όχι, δεν θέλω να.
1: Είπανε, ας πω. Ας πω. Ο Τσίπρας άφησε στον εξώ στα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούριο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο Πασόκ.
0: Άρα του το κρατούσε. Ναι,
1: ναι, ναι. Κάποιο που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικό χορηγό του Μητσοτάκη και δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο.
0: Είπε ο κύριος Πασόκ στην κυρία.
1: Και τώρα κάνω Παπαδοπούλου.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Κάνε.
1: Από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μια φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικός χορηγός του. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της Ελλάς.
0: Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και μετά, ναι, άρχισε να παίρνει προσωπικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Να γίνεται προσωπικό. Ο Κωνσταντόπουλος είπε: βγάλτε τη μάσκα. Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγείτε κατά στην Κεντρική Επιτροπή. Παπαδοπούλου, αφήστε με μένα, τιμή μου και καμάρι μου. Την προοδευτική παράταξη δεν έχω τιμήσει. Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέση αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία. Το Πασόκ έχει 10 υπουργούς στην Ουδού. Ηρεμήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Λυπάμαι, τη λέει ο Κωνσταντόπουλος, που είστε και νέος άνθρωπος και φύγατε από τον ακόμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέγατε άλλα. Και το ένα έφερε το άλλο. Και μετά λέει.
0: Ναι.
1: Αφού τελείωσε όλο αυτό,
0: ναι,
1: η κυρία Παπαδοπούλου,
0: ναι,
1: κατήγγειλε,
0: ναι,
1: ότι εκτός αέρα,
0: ναι,
1: την αποκάλεσε σκουπίδι,
0: ναι,
1: και πήγε και να τη χτυπήσει 2 φορές.
0: Το κύριος Κωνσταντόπουλος το αποδέχτηκε αυτό.
1: Όχι καλέ.
0: Άρα είναι ο λόγος της.
1: Ναι,
0: του λόγου
1: και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Εντάξει,
1: η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Να προσφύγει. Όταν βγάλει άκρη η δικαιοσύνη, τότε θα επανέλθουμε,
1: ναι,
0: στο θέμα.
1: Ναι.
0: Σιγά να μην το παρακολουθούσε όλο αυτό το πράγμα που λες.
1: Εντάξει.
0: Τόσο boring. Παιδιά, σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένα από τα κύρια επίδικα θα είναι αυτό το, η κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που θεωρούνται δεύτερα. Αυτή θα είναι η μεγάλη κόντρα και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει το Πασόκ, έστω και αργά, και δεν έχει αυτό το μονομέτωπο που μέχρι τώρα είχε. Που καλό το μονομέτωπο, οκ, εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, ο στρατηγικός, αλλά υπάρχουν και οι τακτικοί στόχοι.
1: Σωστό, ωραία τα πες, πολύ ωραία τα πες. Τέλος πάντων, έχει μάρτυρες, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, Παπαδοπούλου.
0: Όταν πάει στο...
1: Δεν τους ξέρω κιόλας.
0: Όταν πάει στα δικαστήρια και θα φέρει και τους μάρτυρες και οι μάρτυρες θα...
1: Άκου, λέει, έχω μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη, εγώ δεν θα πήγαινε.
0: Και πάνε Νόρκος και καταθέσουν και βγάλει η απόφαση, πώς το λένε, το, η δικαιοσύνη, τότε θα επανέλθουμε αν όντως έγινε ή δεν έγινε, γιατί μέχρι τότε δεν υπάρχουν απτά στοιχεία.
1: Ναι, πολύ ωραία. Υπάρχουν εντάσεις.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα. Όλο τέτοια θα έχει.
1: Γενικότερα.
0: Όλο τέτοια θα έχει.
1: Ναι.
0: Να σου πω όμως.
1: Τι να μου πεις.
0: Έχω την εξής περιέργεια, ρε παιδί.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ποιον. Δηλαδή, ποιος θα κάτσει να πιστεί από τέτοιου είδους καυγάδες, ας πούμε. Πείθεται ο κόσμος, δηλαδή ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Όχι,
0: αυτές κάποιος θα τις έλεγε κοκορομαχίες. Δεν τις ονομάζω έτσι, δεν μου αρέσει. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αν είναι πολιτική και όχι προσωπική. Αλλά πείθονται από αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Διάβαζα μια ανάλυση.
0: Ποιος φωνάζει πιο πολύ, ποιος λέει. Ναι, για πες.
1: Τουμπας γνωστού που έλεγε με μέσες άκρες ο άνθρωπος ότι όλοι μιλάνε και λένε ότι πρέπει να φέρουμε τον κόσμο ξανά στην πολιτική, ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Και έλεγε και διερωτώταν μόνο πώς να μην την απαξιώσει όταν, για παράδειγμα. Σε αυτή τη φάση, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε ποιος είναι σε ποιο κόμμα. Πρώτον,
0: ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά και μόνο με απροκάλυπτα κιόλας.
0: Μα για ποιον λέγαμε προχθές, ότι με έχει αλλάξει τέσσερα κόμματα.
1: Το προσωπικό του συμφέρον.
0: Τέσσερα κόμματα σε 1,5 χρόνο, όχι
1: τίποτα
0: τέσσερα
1: άλλο.
0: Κόμματα σε...
1: Δηλαδή μπορεί προχθές να έβριζε το Διονύση και τώρα να είναι κολλητός του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά δεν συντείνουν στην απαξίωση.
1: Απαξίωση. Και έλεγε ότι αυτό συντείνει στην απαξίωση της πολιτικής. Ναι. Όπως και οι ατέρμονοι καυγάδες. Στα τηλεοπτικά πάνελ.
0: Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω τέτοια. Δηλαδή με το που θα δω τέτοιο πάνελ συνήθως αλλάζω κανάλι. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τώρα όμως, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και επειδή τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχαμε και προβλήματα με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες κτλ. Δεν θα έχουμε τώρα, δεν λέω αυτό. Αλλά κάποιος κόσμος μπορεί να αποζητά και να έχει χρωστούμενα, ρε παιδί μου, να θέλει να φύγει.
1: Είναι Σαββατοκύριακο.
0: Τι καιρό θα κάνει.
1: Θες να ξέρεις τι καιρό θα κάνει.
0: Μπράβο, δεν θέλεις να ξέρεις. Δεν θα πάμε εμείς στην Όλγα του Παπαδόπουλου. Θα μας πει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μπορεί να φύγει ο κόσμος φυσικά, αλλά βέβαια μόνο αν προτιμάει τη βροχή. Διότι το Σαββατοκύριακο καιρό θα θαλάσσει. Ένα βαρομετρικό λοιπόν χαμηλό από τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στη χώρα μας, με έμφαση τη Δυτική Ελλάδα και τη Βορειοδυτική, όπου εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Με νοτιάδες οι οποίοι θα μεταφέρουν υγρασία, δεν θα έχουν όμως πολύ υψηλές εντάσεις ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα, και με θερμοκρασίες που στα ανατολικά θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η υγρασία είναι αισθητή, μας το λένε και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, ότι πλέον η υγρασία φαίνεται και στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων, ας πούμε. Κολλάει αυτό.
2: Ότι και εγώ το πρωί το αμάξι ήταν λες και είχε βρέξει.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε έτσι πιο ισχυρά φαινόμενα εκεί προς την Κέρκυρα, Παξούς και στην Ήπειρο, και περίπου 3 ώρες τα ξημερώματα εκεί είχαμε αυτές τις καταιγίδες. Ενώ φαινόμενα θα απασχολήσουν και τη Δυτική Στερά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία, σύνορα με την Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασιακά τώρα είμαστε πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή. Φανταστείτε ότι εκεί που το νοτιοδυτικό ρεύμα λειτουργίας κατά βάτης, δηλαδή προς τη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικά οι θερμοκρασίες έτσι θα είναι καλές και ήπιες. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο τώρα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κινείται και πλησιάζει προς τη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα είναι και πάλι στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Και οι νοπιάδες μέχρι 6 μποφόρ. Ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάρα πολύ καλές. Το Σάββατο πάλι εκεί με υψηλά επίπεδα, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Όμως από το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής αρχίσουν να εντείνονται σημαντικά τα φαινόμενα προς τα Επτάνησα στη δυτική χώρα και την Κυριακή θα έχουμε γενικευμένα φαινόμενα πλέον στη χώρα μας από το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Προσοχή πρέπει να δώσουμε την Κυριακή γιατί θα είναι η μέρα με τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Στα Επτάνησα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα με έμφαση την Ήπειρο και στη Μακεδονία πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, ενώ άστατος καιρός αναμένεται γενικά και στην Αττική, ίσως βγει και κάποια καταιγίδα την Κυριακή και θα αρχίσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Και να σας δώσω και ένα tip, γιατί χθες μελετούσα τα μοντέλα μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη, φαίνεται ότι πλέον θα περάσουμε σε πιο χειμερινά. Ναι, πιο χειμερινό σκηνικό. Αφού φανταστείτε ότι θα έχουμε μια πιο γενικευμένη κακοκαιρία και θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Μάλιστα την Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι στην Αττική η μέγιστη δεν θα ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ενώ θα δούμε και κάποια χιόνια στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.
0: Μακάρι. Μακάρι. Μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαυγούλη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Φαινόμενα.
0: Αυτό, γιατί έχουμε βγάλει και τα μπουφανίνια. Και αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, τα έχουμε πετάξει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το φοράς λίγο το πρωί, μετά, αν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, και μετά το πετάς. Αλλά τώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Λες στην Αθήνα, η ανώτερη θα είναι εκεί, στους 20.
1: Προφυλαχτείτε επίσης, γιατί είναι πολλοί κόσμος με ιώσεις, κυκλοφορεί και κορονοϊός.
0: Ναι.
1: Οπότε αν μπορείτε σε κλειστούς χώρους, αν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, αρκετοί από εσάς, και βρεθείτε σε ένα χώρο με συνοστισμό, έχετε τη μασκούλα, δηλαδή δεν είναι κακό, δεν θα σας κοιτάξουν περίεργα.
0: Ναι.
1: Έχει πια απενοχοποιηθεί η μάσκα, δεν είναι...
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κόσμο, ας πούμε σε σούπερ μάρκετ, π.χ. που είναι με τις μάσκες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλέον όπως ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν είναι όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Όχι.
0: Λίγοι πλέον φοράνε.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά σας παρακαλώ, πραγματικά, έχω δει ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο με τη μάσκα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Γιατί μπορεί να περάσει ένας δίπλα τους για να βήξει.
1: Πού μου Διονύσιμο μου τώρα.
0: Στην Πανεπιστημίου.
1: Έλα σε παρακαλώ. Περπατάνει στον δρόμο με τη μάσκα.
0: Στην Εμμανουήλ Μπενάκη.
1: Το βλέπεις, λες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ο καθένας ασύζει όπως τα αρέσει. Και όπως νιώθει ασφαλής. Το βασικό είναι να είναι ασφαλής και να νιώθει ασφαλής. Ήθελα να πω κάτι άλλο.
1: Τι.
0: Μου έκανε εντύπωση ένας συνειρμός που έκανα. Πήρε χθες Νόμπελ Λογοτεχνίας μία,
1: η κυρία Κάρσον.
0: Η κυρία Κάρσον, η οποία έχει ασχοληθεί και με την ελληνική πραγματεία. Αυτό, και
1: λένε ότι είναι σπουδαία. Εγώ δεν
0: Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Τι συνειρμό έκανα εγώ τώρα.
1: Διονύση.
0: Είχαμε μία την Οδύσσια. Εισπρακτική επιτυχία, ρεκόρ όλων των εποχών στα εισιτήρια. Κόσμο πολύ που αναζητά ξανά να διαβάσει και να μάθει αρχαία ελληνικά ή εν πάση περιπτώσει να μπει σε φιλοσοφίες, ιστορίες κτλ. Ένα δεδομένο. Έχουμε το Ρούμπιο που έρχεται εδώ πέρα και αποθεώνει την αρχαία Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη και αυτό. Και έχουμε και το Νόμπελ. Τρίτωσε. Λες να είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Όχι, δεν τα θεωρώ τυχαία. Να σου πω.
0: Η αρχαία Ελλάδα εκδικείται.
1: Η αρχαία Ελλάδα είναι
0: τι
1: μόδα.
0: Τι κάνει, ας πούμε.
1: Έχει έρθει πολύ στη μόδα.
0: Έχει γίνει τρέντι η αρχαία Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν το συζητούσαμε εδώ χτες αυτό. Δεν θυμάμαι που το συζητούσαμε. Που έλεγε κάποιος καθηγητής ότι όταν βγήκε η Οδύσσια του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μοίρασαν δωρεάν αντίτυπα της Οδύσσιας στους φοιτητές να διαβάσουν. Εδώ νομίζω το λένε. Πολύ συγκινητικό. Τώρα, άλλο.
0: Για πες άλλο.
1: Τον Τραμπ τον είδες.
0: Τον ποιον?
1: Τον Τραμπ.
0: Τι έκανε?
1: Που δεν μπορούσε να πει τη λέξη vegan. Πώς λέγονται οι vegan. Και όταν σου έστειλα το βίντεο, είχα λιώσει. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν σκετσάκι, αλλά ήταν ο ίδιος. Και ήταν ίσως από τις λίγες φορές που ταυτίστηκα με τον Ντόναλντ. Και λέει, εγώ το είπα vegan. Πώς το καλό να το ήξερα. Μου αρέσει η μπριζόλα. Ναι, γιατί το ζήτησε η γυναίκα του, που τα λέει τόσο τα αγγλικά η γυναίκα του, που είναι 800 χρόνια στην Αμερική και δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα αγγλικά. Τέλος πάντων, του είπε η γυναίκα του, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να προφέρεις σωστά το vegan. Και εγώ το έλεγα vegan. Τι είπε? Και λέει, πώς να το ξέρω εγώ πώς προφέρεται, αφού εμένα μου αρέσει η μπριζόλα. Δηλαδή, πραγματικά ταυτίστηκα.
0: Ταυτίστηκε εσύ με τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Έχουμε ένα κοινό, μας αρέσει η μπριζόλα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μέχρι εκεί αρχίζει και σταματάει.
0: Το μόνο.
1: Η ταύτισή μου.
0: Ναι.
1: Ναι, η ταύτισή μου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξέρω, να πω ένα κουτσομπολιό ή να μην το πω.
0: Ξέρω εγώ, αν πρέπει. Αν επιτρέπετε.
1: Θα το πω, δεν θα πω ονόματα.
0: Να μην πεις ονόματα.
1: Δεν θα πω, δεν λέω ονόματα. Όχι. Ναι. Βάλε τραγούδι, κάνε μου ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μία γόνος πλούσιας οικογένειας που δεν τρώει κρέας.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν βγαίνει με τους φίλους της να φάνε έξω, απαιτεί και από τους φίλους της να μην τρώνε κρέας. Εγώ δεν θα ήμουν φίλη της.
0: Πρώτον.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ή, όχι, θα μπορούσα να ήμουν φίλος της, αλλά όχι σε κοινωνικές συναναστροφές. Δηλαδή, να μην βγαίνουμε μαζί έξω για φαΐ, ας πούμε. Πάμε για ποτό. Δεν μπορείς να πας για ποτό. Τι θα πεις?
1: Και άμα σου φέρουν.
0: Ξηρούς καρπούς θα σου φέρουν. Ή θα ζητήσεις. Να μην σου φέρουν. Καταλάβες, να μην προσβληθεί κανένας. Δεν αποκλείω κανέναν από τη φιλία. Να τα λέμε αυτά. Αλλά δεν θα έβγαινα μαζί της για φαγητό. Τόσο απλό. Για όλα υπάρχουν λύσεις, Κατερίνα. Καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Όχι, εγώ θα τρώγα πλάτη.
0: Δεν θα πει.
1: Θα γίνει πλάτη και θα τρώγα. Θα λέγω, μάτι μου, θα σε ένα τραπεζάκι.
0: Θα με καλούσε για δείπνο στο σπίτι της. Δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Θα
1: έβρισκα μια.
0: Ναι, θα έβρισκα.
1: Πόση σαλάτα πια. Πόση κοινόα. Πόση.
0: Φαγόπυρο.
1: Πόσο φαγόπυρο.
0: Φαγόπυρο, πώς το λένε.
1: Πάμε στην επιστροφή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ΕΚΟΦΗΝ. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αναρωτιόμενη η Κατερίνα τι θα γίνει με την Ευρώπη, πότε θα πάρει μέτρα για τα καύσιμα τα οποία μας καίνε όλους. Μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Ακούμε μια αρνητική είδηση. Για παράδειγμα, χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου ότι χτυπήθηκε άλλη μια πετρελοπηγή, μια από τις μεγαλύτερες στην Σαουδική Αραβία. Τσίμπησε 2 δολάρια μέσα σε χρόνο ντετέ το πετρέλαιο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι και ο Χέξεθ και οι διάφοροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και λένε ότι πλέον από τα στενά του Ορμούζ περνάει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι περνούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν πέφτει η τιμή του, που είναι καλή είδηση. Την ακούς και λες, α, καλή είδηση, θετική αυτή. Δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου όμως. Δηλαδή είναι εύκολο στο να ανεβαίνει, είναι δύσκολο στο να κατεβαίνει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάντα το είχαμε απορία.
0: Τι θα γίνει και με τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ή με όλους τους συναδέλφους του, και τι λένε και τι κάνουν, αν έχουν αλλάξει και τις συνήθειές τους. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Πώς είναι ο κόσμος, έχει αλλάξει?
0: Είναι μαγκωμένος.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το χαρακτηριστικό που λένε οι περισσότεροι, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται μπροστά τους, είναι ότι δεν θα σε ξαναδούμε, Νίκο, σύντομα, γιατί θα περπατάμε.
1: Α, λένε τέτοια,
2: Βεβαίως, ναι. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνουμε με τα πόδια.
1: Εντάξει, κάποιος που μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, πάει στο καλό, το κάνει. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα. Και είναι αδύνατον, δεν τους εξυπηρετούν βεβαίως και τα μέσα μεταφοράς, μπορεί να είναι και ώρες περίεργες. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος έχει ένα όχημα γιατί το χρειάζεται για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά του ή είναι εργαλείο της δουλειάς του.
0: Βλέπετε κάποιο φως κάπου στην άκρη του τούνελ? Φαίνεται.
2: Ναι, αλλά η άκρη του τούνελ είναι μακριά. Το φως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Μάλιστα, άκουγα και μία ανάλυση να λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για να μην αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση από τα 100 δολάρια. Μάλιστα, άκουγα και μία ανάλυση να λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για να μην αυξηθεί πάρα

0: πάνω από 100 δολάρια. Κανένας δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχίσει ή όχι. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό της καθημερινότητας, αυτόν ο οποίος θα πάει στη δουλειά του, θα πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στο νοσοκομείο, επηρεάζει τις μεταφορές, την παραγωγή και
1: όλα
0: τελικά
1: τα προϊόντα.
0: Το κόστος ζωής μας. Είναι προφανές ότι οι πρατηριούχοι δεν διαμορφώνουμε τις διεθνείς τιμές, έτσι, και εμείς είμαστε το τελευταίο γρανάζι σε αυτό το μηχανισμό. Αυτό που προτείναμε και προτείνουμε ως λύση είναι η σταθερότητα στην αγορά, ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών και παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων.
1: Μισό λεπτό, γιατί όταν λέτε, ας πούμε, η σταθερότητα στην αγορά, όταν για παράδειγμα βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου, πώς θα διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εφοδιασμός και η επάρκεια της αγοράς και η ηρεμία της?
0: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα της επάρκειας στην αγορά. Προς το παρόν, πραγματικά είναι ένα θέμα που το αποσχολεί την παγκόσμια κοινότητα, το αν θα υπάρξει επάρκεια. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο. Έτσι. Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει, οι ποσότητες που έχουν
1: δεσμευτεί
0: για τα ελληνικά δηληστήρια είναι αυτές οι οποίες μας εξασφαλίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτές οι τιμές που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο εξάμηνο που λέτε τώρα, δεν έχουν εξασφαλιστεί σε τσιφ τιμές, δηλαδή?
0: Όχι, δυστυχώς. Τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται τώρα είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει τη δυνατότητα κανένας να προβλέψει τι θα γίνει σε 3-4 μήνες, όπως ήταν παλαιότερα τα συμβόλαια που κλείνανε. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη, και αυτά είναι που επιβαρύνουν την τιμή, συν το πεδίο ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει αυτοί οι δύο πολέμοι και τα χτυπήματα και ενδιάμεσα, δηλαδή σε κάποιο τάγκερ, ναι. Η κακοκαιρία που έρχεται τώρα στον κολπό του Μεξικού.
1: Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ωραία, σας διέκοψα πριν που λέγατε ότι υπάρχουν λύσεις. Ποια είναι αυτή η λύση, εν πάση περιπτώσει?
0: Καταρχήν, μία λύση, ας ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα ή δεν επηρεάζονται άμεσα με άλλες διαδικασίες και άλλους θεσμούς. Ας πάμε στη λύση ενός σταθερού μηχανισμού παρέμβασης σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας της αγοράς. Δηλαδή, είμαστε από το 2022 στον πέμπτο χρόνο πολεμικών σειράξεων που επηρεάζουν άμεσα τα ενεργειακά προϊόντα, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ο κόσμος και εμείς που εμπορευόμαστε και διακινούμε πετρέλαια και βενζίνες, και ένας μηχανισμός στήριξης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δηληστήρια, πηγαίνοντας σε εταιρείες χοντρικής, στο μεταφορέα και στον πρατηριούχο. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε τι περιθώρια έχει ο καθένας σε μια κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό να γίνει ένας κανονισμός από την κυβέρνηση που θα ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Ένα. Δηλαδή κατά το δοκούν κρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν φέρνει ασφάλεια και ηρεμία στην αγορά.
1: Ναι, αυτό δεν
0: είναι. Να το καταλαβαίνετε. Ναι,
1: κάποιος όμως δεν θα έλεγε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά, η οποία αγορά είναι ελεύθερη και έχει πολλούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνδυασμένα να λέμε είναι πολυπαραγοντική εξίσωση. Δεν είναι φαλκίδευση, ας πούμε, τρόπον τινά της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού? Ρωτάω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστή η ερώτηση. Σαφώς και είναι, αλλά σε περίοδο κρίσης και αν ορίσουμε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τον τρόπο παρέμβασης, θεωρώ ότι μόνο καλό θα κάνουμε στην αγορά.
1: Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα λέει όταν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 100 ή 102 δολάρια το βαρέλιο.

0: Ενεργοποιείται ένας χι μηχανισμός, ο οποίος όλοι έχουν περιστολή των περιθωρίων κέρδους του κτλ. Αυτό λέτε.
1: Χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ναι,
1: τα οποία θα ξεκινάνε από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ποια θα είναι η παρέμβαση στην τελική τιμή του καταναλωτή, πηγαίνοντας στα δηληστήρια. Τώρα μιλάω για αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, έτσι, γιατί το 95% της αξίας του προϊόντος είναι η τιμή του προϊόντος, τα κέρδη των δηληστηρίων, τα κέρδη του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι,
1: και υπάρχει ένα 5-6-7% το οποίο διαχειρίζεται όλη η αγορά μετά
2: ναι.
1: να αποκομίσει το κέρδος της.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, τώρα το πρωί το δολάριο είναι στα 103 δολάρια.
0: Το
2: πετρέλαιο είναι στα 103 δολάρια. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα ήταν, χωρίς αυτά που έχουν ανακοινωθεί?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93.
0: Ναι. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75. Αυτό έχουμε.
2: Αν συνεχίσει έχουμε έτσι, αν για παράδειγμα είναι, επειδή γι' αυτό θα αλλάζουν και ανά 15ήμερο, καταλαβαίνω, θα προσαρμόζονται τα μέτρα. Αν για παράδειγμα τη μέρα που θα ανακοινωθεί η διανομή του πετρελαίου, στις 15 Οκτωβρίου, στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
0: Ναι.
2: 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις και είναι κάτω από τα 100 δολάρια. Έχει δυνατότητα αυτό να είναι και πιο κάτω από το 1,75, δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιθώριο, πιστεύετε?
1: Ναι, σαφώς. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ναι. Κάτω από 1,60.
1: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: θα ξεκινήσει κάπου γύρω στο 1,60. Μάλιστα. Γύρω στο 1,60. Να υπενθυμίσουμε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,13-1,14.
1: Ήταν ναι, με τις μεγάλες αστικές πόλεις 1,07-1,08.
2: Πω, τι ωραία.
0: Από εκεί.
1: Πάντα στην αρχή της διανομής.
2: Ναι,
1: όλοι
2: είναι χαμηλά, ναι.
1: Πιέζουμε τα περιθώρια κέρδους για να κερδίσουμε μερίδιο της αγοράς, να κάνουν τη διαφήμισή τους οι μεγάλες εταιρείες. Ότι εγώ που η τάδε εταιρεία έκανα αυτή την προσφορά.
2: Για να τραβήξετε, προσελκύστε πελάτες.
1: Ακριβώς αυτό ισχύει.
2: Εμπορικό. Και φέτος να το κάνετε.
1: Είναι το μόνο δεδομένο. Αλλά εμείς τα περιθώρια κέρδος μας ως πρατήρια είναι ελάχιστα.
2: Το ξέρουμε.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι γύρω στο 2,5-3%. Μας έχετε πει, εσείς μας το έχετε πει, που επιβαρύνουν την τιμή, την τελική που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Γι' αυτό δεν έχει αξία και το πλαφόν, δηλαδή είχε ανοίξει μια κουβέντα για το πλαφόν. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι και φιλελεύθερη, τουλάχιστον θα σκεφτεί όρημα και χωρίς να θέλει να είναι αρέστη με διάφορα τεχνάσματα στο κοινωνικό σύνολο, και θα αφήσει ελεύθερη την αγορά να πιέζει τις τιμές μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι έλεγχη και ο καταναλωτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πάω. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ είχα πει ότι έβαλα με 2,06 και με κοιτούσαν όλοι ότι εντάξει, κατέστρεψες το αυτοκίνητό σου. Θέλω να πω ότι η αγορά λειτουργεί, οι έλεγχοι λειτουργούν, ή είμαι έρμεο του κάθε, και αυτό είναι αμιγώς δικό σας θέμα, δηλαδή των πρατηριούχων εννοώ, ίσως και των εταιριών εμπορίας, αλλά κυρίως των πρατηριούχων, ή και εκεί γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία τελικά τα πληρώνει ο καταναλωτής, και αν δεν τα πληρώνει, τα πληρώνει είτε σε ποσότητα βενζίνης που βάζει είτε σε ποιότητα βενζίνης που βάζει.
1: Κοιτάξτε, μετά τις 2-3 μεγάλες εξορμήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι καταλάβαμε όλοι ότι το κράτος λειτουργεί, ο ηλεκτρικός μηχανισμός λειτουργεί. Μπορεί να μην τον νιώθουμε δίπλα μας καθημερινά, όμως μέσα από στοχευμένες αναλύσεις προβλέπει ποια πρατήρια έχουν επικινδυνότητα. Γι' αυτό και είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των ελεκτικών μηχανισμών τα τελευταία δύο χρόνια στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου περίπου 300 με 350 πρατήρια έκλεισαν. Ναι. Άλλα προσωρινά και άλλα για μεγάλα πρόστιμα,
0: ναι.
1: Τα οποία ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Και έλεγχο για μαύρο χρήμα, για 500 φορολογικές παραβάσεις,
2: ναι.
1: Που κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή περιπτώσεις όπου βγάζουν μάτι, επειδή εμείς είμαστε 24 ώρες online, με την ΑΔΕ, θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα πια αναλύονται, γιατί ξέρετε το 2013 που πάλι 24 ώρες τα μάτια της ΑΔΕ ήταν πάνω μας, ήταν κινησμένα, ήταν κλειστά. Ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανοίξαν, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αναλύουν αυτά τα δεδομένα. Και έτσι υπάρχουν τα αποτελέσματα.
0: Κύριε Βαγγεργιώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Και εγώ για την φιλοξενία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, καλημέρα.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
2: Και πάμε στον Τάσο μας.
0: Πριν να επαναλάβουμε μόνο αυτό που είπε, ότι σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, έχοντας εμπειρία του χώρου και με αυτά που ακούει, όταν θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60 μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος και από τα δηληστήρια, έτσι, μαζί με αυτές, οι οποίες θα φτάσουν, θεωρεί, γύρω στα 30 λεπτά. Και έτσι θα είναι η τιμή, αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς παρεμβάσεις η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε από το 1,90-1,93, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Αυτό κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε για να έχουν και οι φίλοι ακροατές ένα γνώμονα. Πάμε τώρα στον Τάσο.
2: Τάσος Επιτρόπου.
3: Γεια σας.
2: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Πολύ όμορφα.
0: Παρασκευούλα είναι, γιατί να μην είμαστε καλά.
2: Πολύ όμορφα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα μου.
0: αφού έχεις πει ότι δεν είσαι πλέον ομάδα, είσαι ο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει.
0: Είναι στην ομάδα που είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτή την ομάδα είσαι.
2: Εντάξει.
0: Είσαι ο Μπραντοβιτσιά.
2: Παραθυναϊκός είμαι και γύρισε στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε.
0: Για πες λοιπόν, γιατί ήθελα να βγάλουμε αθλητικά σήμερα για να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι έχει ντέρπιτε την Κυριακή και θέλατε
0: να πούμε μόνο και γι' αυτό. Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά κυρίως ήθελε να βλογήσει τα γένια της, καταλαβες. Που δεν έχει.
2: Να αποθεώσει την ομάδα μου ήθελα.
0: Για πες.
3: Κοιτάξτε να δείτε τον Παναθηναϊκό, τρεις πρώτες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Είχε τρία εντός έδρας παιχνίδια και λίγο πολύ οι ομάδες δεν έδειξαν, οι αντίπαλοι του δηλαδή. Δεν έδειξαν ότι είναι τόσο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει σε άλλα παιχνίδια και ζημιές και καλά αποτελέσματα θετικά έχουν πάρει. Έπρεπε λοιπόν να δώσει ένα παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δείξει ότι έχει δυναμική και όντως δικαιολογημένα είναι στην κορυφή του στην Ευρωλίγκα τις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια η μόνιμη διάκριση, δηλαδή το να παίζει Final Four, το να κατακτά Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή.
0: Είναι σταθερά, είναι σταθερά, μια σταθερά η Φενέρμπαχτσε.
3: Είναι μια, ακριβώς, είναι μια σταθερά η οποία αν πεις ότι υπολογίζεις ότι τέσσερις ομάδες θα πάνε στο Final Four, ποιες μπορεί να πάνε, ή μια μπορεί να, λογικά θα πεις ότι είναι Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν απολαυστικός κατά διαστήματα, με πολύ δυνατές άμυνες σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδιου και τελικά επιβλήθηκε 92-74, δηλαδή αρκετά μεγάλο το σκορ, δηλαδή 18 πόντους διαφορά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο ίδιος ο Γιασκεβίτσιος, ο προπονητής της, είπε ότι μια ομάδα όταν είναι με αυτή την νοοτροπία δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση αυτό το Παναθηναϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Που νομίζω ότι έχει τα δίκια του. Ήταν καλή ομάδα η η Φενέρ, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία τα οποία πέρσι, παραδείγματι, δεν τα διέθετε. Δηλαδή αυτή τη σκληρή άμυνα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
0: Διότι φέτος έχει τον Ομπράντοβιτς, θα σου πει η Κατερίνα.
3: Ακριβώς, γιατί φέτος έχει Κατερίνα.
2: Την έχουμε πάρει ήδη την Ευρωλίγα, παιδί μου.
3: Καλά, εντάξει. Πόσες ομάδες θα έχουν πει αυτά από τον Οκτώβριο. Λοιπόν, κόντρα στην Ανατολού Εφές σήμερα, ο Ολυμπιακός 9 και 4. Ο Τζάμπουλ του Αγώνα με κάλυψε από την Ερασπόρ και από την Νόβα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά βάζουμε εισαγωγικά εδώ, διότι η έδρα του, η κανονική, εννοείται ότι είναι στο Φάληρο εκεί.
0: Αλλά δεν έχει air condition.
2: Ναι, έχει.
3: Αλλά τώρα
0: και μπάζει νερά. Και το φτιάχνουν, μπάζει νερά.
3: Ναι, και θα πάει στο Σάρν Αρένα, στα Λιώσια, εκεί όπου είναι η έδρα τη ΑΕΚ ουσιαστικά και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί.
0: Η ΑΕΚ έχει έδρα στα Λιώσια.
3: Ναι, σαν ένα αρένα, το κλειστό.
2: Το μπάσκετ, το κλειστό.
0: Δεν είναι στη Φιλαδέλφια.
2: Αυτό είναι το γήπεδο, το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο.
2: Για όνομα, τα βλέπεις, τα βλέπεις, τα τραβάω, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά βγάζει εμένα και δεν ενημερώνεται.
2: Δηλαδή πίστευε ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε. Ο Διονύσης.
3: Απλά δεν το υπολόγιζε.
2: Από τις ομάδες που έχουν δώσει τα φώτα τους στο ελληνικό μπάσκετ, που είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Για πες τι ντέρμπι έχει τώρα την Κυριακή.
3: Να πούμε ότι σήμερα από την ΕΡΤ 2 σε 7.30 έχει το Ελλάδα Αγγλία στις γυναίκες, παρακαλώ, ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι.
3: Οπότε θα έχει και αυτό το δικό του.
0: Θα τις πατήσουμε. Οι Ελληνίδες από τις Αγγλίδες είναι καλύτερες.
2: Βέβαια, πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Σε όλα.
3: Σε όλα, έτσι πράγμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα ο καθένας έχει τη
2: ζωή. Για και στον αγώνα. Πάμε, ναι.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, έχουμε έκτη αγωνιστική επιστροφή στο πρωτάθλημα έπειτα από 3 εβδομάδες. Το ντέρμπι, φυσικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεσπόζει. Την Κυριακή το βράδυ σε 9 είναι αυτό. Όμως έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εδώ πίσω παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι, δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικές, πιο ντέρμπι. Είναι σημαντικά παιχνίδια όμως. Αύριο, παραδείγματι, Αστέρας Ατρόμητος, 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο.
0: Έλα ρε, Όφη έμπαινε, ναι. Στο ποδόσφαιρο είμαι, είπα, έχω πει. Στο ποδόσφαιρο φέτος είμαι Όφη και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Πάμε.
3: Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός στην Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός. Άρης Βόλος. Και σε 9 το βράδυ παραλαμβάνω την Κυριακή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ντέρμπι την Κυριακή σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί έχει ξύπνημα.
3: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
2: Το ξέρεις αυτό, έτσι το ξέρω.
0: Όχι, ναι. Το κλείνουμε από τώρα.
2: Το κλείνουμε από τώρα για
0: να μην έχουμε άλλα, ας πούμε, και σε ψάχνουμε κυριακάντικα.
2: Ναι, εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν θα είμαι, αλλά...
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Την Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν προλαβαίνεις να μπεις στην κίνηση τηλεγραφικά, σε τίτλους.
2: Δεν έχει. Παιδιά.
0: Γιατί είναι και 57 και 58 πάει.
2: Για Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον Γιώργο στην Εγνατία που ούτε εκεί έχει. Όχι. Έχει μέτρια κίνηση.
2: Και στην Θεσσαλονίκη δεν βλέπω.
0: 14 βαθμούς.
2: Δεν βλέπω.
0: Ο οποίος λέει κάθε φορά που ακούω τους εκπροσώπους του Πρωτεριούχου να αισθάνομαι κορόιδο. Οι καημένοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Ο δε κύριος Σάκης λέει ξεκόλα με τον πάγο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, συνονόματε. Μπάρμπα συνονόματε. Εγώ είμαι ο Μπάρμπα.
2: Μπάρμπα, καλά σε είπε.
0: Ναι. Ο δε κύριος Μιχάλης θέλει ένα κορονοϊό για να πέσει, λέει, το λίτρο στα 0,43. Αστειεύεται. Αλλά λέει, το θυμάσαι τότε που είχε πέσει τόσο, 0,43.
2: Και όχι, πέσει το λίτρο.
0: Το πετρέλαιο.
2: Ναι. Αυτό δεν κυκλοφορούσε κανείς.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είχαμε και ήπιο χειμώνα. Γιατί άμα είχαμε δύσκολο χειμώνα, θα ήταν όλοι. Λοιπόν, αυτά.
2: Να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά Σαββατοκύριακο. Μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε.
0: Απολαύστε το, γιατί μετά χαλάει ο καιρός.
2: Ναι.
0: Που εμένα μου αρέσει.
2: Βροχή θα έχει και το Σαββατοκύριακο, σου λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αύριο προλαβαίνω να πάνε για ένα μπάνιο.
2: Ναι, εντάξει. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio εσείς όμως και να ακούτε. Ακολουθούν αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας, σας αγαπάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβενόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι χθιόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο τη θερμοκρασία αλλά και βροχέ με μονωμένε καταιγίδε κυρίω στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ω 29 βαθμού θερμοκρασία στην Αττική, ω 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΣΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Εδώ χαμηλώνουμε τα κινητά, απενεργοποιούμε δονήσεις και τα λοιπά. Αυτή η δουλειά κάνω τώρα που σας μιλάω ταυτόχρονα, για να μην έχουμε παρεμβολές την ώρα που βρισκόμαστε στον αέρα. Χάρης Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο για σήμερα. Παρασκευή, 9 του Οκτώβρη. Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Αβραάμ, Αβραμία, Λότ και Λότ εορτάζουν. Αβραάμ μπορούμε να πετύχουμε ίσως. Λότ τώρα κομματάκι δύσκολο. Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων. Άρα γιατί κάνουν αυτά τα ταχυδρομεία? Πού να είναι? Πηγαίναμε, γράφαμε το γράμμα μας, το στέλναμε, βάζαμε τα γραμματόσημά μας πριν το στείλουμε. Φυσικά πάνε αυτές οι όμορφες ρομαντικές εποχές. Τώρα τα ταχυδρομεία κυρίως έχουν μετατραπεί σε ένα τελείωτο courier που με τις ιδιωτικές εταιρείες και τη δημόσια εταιρεία τα ΕΛΤΑ. Είναι ακόμα δημόσια τα ΕΛΤΑ. Έλα μου ντε, τέλος πάντων. Και είναι πλέον κυρίως για παραλαβές έτσι, παραγγελιών κτλ. Δεν υπάρχει αυτό με τα γράμματα όπως παλιά η επικοινωνία που ήταν μόνο μέσα από τα ταχυδρομεία πολλές φορές ή από ένα σταθερό τηλέφωνο με δυσκολία. Εντάξει, δεν θέλουμε να γυρίσουμε στα παλιά, δεν το λέμε γι' αυτό. Ειδικά οι νέες γενιές δεν έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο. Τι να γράψουν γράμμα, είναι δυνατόν ποτέ? Είναι, γράφονται όλα στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, στο Twitter. Και στο X δηλαδή πλέον και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση? Βιαζόμαστε όλοι για όλα μέσα να γίνουν σε λίγα λεπτά. Δεν έχουμε το χρόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Εντάξει, το λέω και λίγο ηρωνικά αυτό. Παλιά έλεγα με ένα φίλο χθες, συγγνώμη που διακόπτω το πρόγραμμα για να το πω αυτό, αλλά είχαμε κάτσει μαζί σε ένα φίλο, τέλος πάντων, τρίτο φίλο. Και εκεί πέρα είμαστε, παίρνω χαμπάρι σε κάποια στιγμή ότι και αυτός είναι με το κινητό και εγώ είμαι με το κινητό και ο άλλος φίλος είναι με το κινητό. Και λέω, ρε παιδιά, δεν κουβεντιάζουμε μεταξύ μας? Τώρα εμείς που μεγαλώσαμε και μάθαμε αλλιώς κοντά στα 50, αντί να κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, είμαστε με το κινητό και κοιτάμε το κινητό μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, να το κάνει η νεολαία πιο πολύ που έτσι έχει μάθει, το καταλαβαίνω, να το κάνουμε εμείς. Και πιάσαμε πάλι την κουβέντα. Θυμάστε, τους λέω, παλιά που πηγαίναμε σε μια ουρά, σε έναν οργανισμό, σε δημόσιο ή ιδιωτικό, σε μια τράπεζα κτλ. Και δεν είχαμε το κινητό να είμαστε να χαζεύουμε την ώρα. Πώς πέρναγε τότε η ώρα? Πιάναμε κουβέντα με το διπλανό μας, αναμέναμε με υπομονή. Τέλος πάντων, κάπως τη βγάζαμε. Τώρα να πεις σε άνθρωπο νεότερο ότι ξέρεις κάτι, θα πας κάπου χωρίς κινητό και θα πρέπει να είσαι εκεί ακούνητος ή να πηγαίνεις με αργοπορία, να περιμένεις τη σειρά σου. Θα σου πει, γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, υπήρχαν αυτές οι εποχές? Κι όμως υπήρχαν αυτές οι εποχές. Κλείνω το μικρό ρομαντικό μου σχόλιο για να μην σας κουράζω και σας ταλαιπωρώ με τέτοια πράγματα και περνάω λοιπόν στις, να πω, Ανατολή Ηλίου 7 και 28 πρώτα λεπτά και Δύση Ηλίου 6 και 56 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Νωρίς. Αυτό το 6 και 56 αναμένεται να μειωθεί, να πάει μία ώρα νωρίτερα σε λίγο καιρό, που θα έχουμε τη χειμερινή ώρα σε λίγες ημέρες. Θα πηγαίνει δηλαδή, θα σκοτεινιάζει πριν τις 6. Αλλά τουλάχιστον το πρωί θα έχει ήλιο όταν ξυπνάμε και δεν νομίζουμε ότι είναι ακόμα σκοτάδια. Λοιπόν, καιρός της Ηλίας. Αυτή την ώρα, λοιπόν, όπως διαβάζουμε σε ένα συγκεντρωτικό από τις ιστοσελίδες που γράφουν για τον καιρό και την πρόγνωση, επικρατεί σχετική ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία, τώρα που μιλάμε, είναι στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά υπάρχει και υγρασία στο 85% και οι άνεμοι πλέον ασθενείς βόρεια-ανατολική, εκεί 1-2-3 μποφόρ, 2 με 3 μποφόρ, ας πω το πιο σωστό. Τώρα για το υπόλοιπο της ημέρας, πώς αναμένεται να πάει η μέρα μας, να κυλήσει? Αναμένονται λίγες νεφώσεις, θα πυκνώσουν προσωρινά μετά το μεσημέρι και θα υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή γύρω στις 1 το μεσημέρι σήμερα σε κάποιες περιοχές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Και βλέπω λοιπόν ότι, το βλέπω και αναλυτικά, ότι 10 με 12 θα έχουμε σχετική ηλιοφάνεια με αυξημένη συννεφιά. Στις 1 ίσως, όπως είπαμε, ασθενής βροχή. 2 με 6 το απόγευμα διαστήματα ηλιοφάνειας. Και 7 με 11 το βράδυ κυρίως έθριος ο καιρός. Η μεγαλύτερη πιθανότητα για βροχή είναι στις 1, όπως είπαμε, είναι στο 20 περίπου της 100. Αυτά λοιπόν και με τον καιρό για την περιοχή μας. Ο καιρός δεν είναι ίδιος στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να ρίξουμε και μια συνοπτική ματιά μέσα από το renews.gr για αυτούς τους φίλους που μας ακούν. Όχι από τα FM, όχι από τους 102,5.
αλλά μέσα από το διαδίκτυο μπαίνουν ετεροδημότες και άλλοι φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή μας και όσοι είναι αυτοί και μας ακούνε από εκεί και μένουν σε άλλες περιοχές Ελλάδας, να πω ότι σήμερα το βαρομετρικό χαμηλό, σύμφωνα με το Air News, θα συνεχίσει να στροβιλίζεται στην περιοχή της Ιταλίας, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική υπηρετική Ελλάδα. Πάντως, η πρόγνωση για εδώ δεν λέει για βροχές και καταιγίδες στη δυτική υπηρετική Ελλάδα σήμερα. Η ΕΡΤ, από ό,τι βλέπω, έχει μια άλλη πρόγνωση. Ας την αναφέρουμε και αυτή. Αν και το Ιόνιο ίσως εννοεί βόρειο Ιόνιο, το βλέπω παρακάτω, Κέρκυρα, Παξούς και τα δυτικά παράκτια της Ηπείρου, όταν λέει δυτική υπηρετική Ελλάδα, δεν μας βάζει εμάς μέσα, πηγαίνει προς την Ήπειρο. Καταιγίδες εκεί πέρα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγάλη ραγδαιότητα με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Μην το διαβάσω όλη αυτή την πρόγνωση για την Ήπειρο και για τα νησιά του Ιωνίου που είναι λίγο μακριά από εμάς. Να δω λίγο την Αττική, να ψάξω λίγο. Το βλέπω και το Σάββατο αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσουν να πλησιάζουν περισσότερο τη χώρα μας και ο καιρός θα γίνεται σταδιακά πιο άστατος, με έμφαση τη Δυτική Ελλάδα. Και θέλω να δω λίγο το μέτεο για αυτό, για αύριο, αν υπάρχει καμία πρόγνωση για αύριο. Βλέπω και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, βλέπω συννεφιά. Βλέπω Κυριακή 11 Οκτωβρίου βροχή και καταιγίδα τη Δευτέρα να δίνει για εμάς εδώ στην Ηλία από το meteo.gr. Αυτό βλέπω. Να πω ότι ναι, Κυριακή ημέρα με πιο γενικευμένα φαινόμενα, όπως δείχνει και σε εμάς, βροχοπτώσεις. Στην Αττική λοιπόν την Κυριακή να μένει η ημέρα με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα, διαβάζω στο airnews.gr. Και έτσι οι βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος επικράτειας από το Ιόνιο και τα υπηρετικά έως και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική για όσους φίλους του Σαββατοκύριακο βρεθούν στην Αττική. Έτσι λοιπόν, λίγο συνοπτικά τα είπαμε αυτά για του καιρού και πάμε γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων για να δούμε εδώ την εφημερίδα Πάτρις και την εφημερίδα Πρώτη. Τις πιάνουμε αλφαβητικά να δούμε ποια θέματα έχουν επιλέξει συνάδελφοι για πρώτα θέματα της επικαιρότητας για σήμερα, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Τι προτείνουν και οι 7 δήμαρχοι του νομού με επιστολή στον Πρωθυπουργό? Κοινή παρέμβαση για την ανασυγκρότηση. Η εικόνα. Δραματική επιδείνωση του τόπου με βαθιές πληγές σε κάθε τομέα. Το αίτημα. Επανεκκίνηση του σχεδίου και της Ηλίας ως μια εθνική προτεραιότητα. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας. Ανησυχία για την κεραία κάτοικη επιταλίου. Φόβοι για την υγεία. Μαζική διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στον πύργο. Σύμμαχος ο Νίκος Κοροβέσης. Χρήστος Δήμας πιο κοντά στον φάκελο για τον δρόμο. Δολοφονία Πολωνού καθηγητή ισόβια στον 35χρονο από τον πύργο. Επιστημονικές αντιθέσεις για αρχαία Ολυμπία, Λίμνη ή Αλφιός. Και Σουλάτσο Σεντράλ Ζούκα, ελπίζω να διαβάζω σωστά, αναμνήσεις, φιλίες, στιγμές. Σε θέμα της εφημερίδας το διαβάζω αυτό. Άλλο θέμα για να δω μήπως ξέχασα κάποιο. Όχι, δεν βλέπω κάποιο άλλο θέμα που ξέχασα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να περάσω και στην εφημερίδα Πρώτη, που έχει κεντρικό θέμα «Επιποδός πολέμου οι αγροτοκτηνοτρόφοι, ξεσηκωμός για τους ορολογικούς ελέγχους στην Ευλογιά και τα μοναστηριακά, δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας». Σε άλλα θέματα, νοσοκομείο Μαλλιάδας, ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον ψηφιακό εξυγχρονισμό, Γαστούνη σε πλήρη εξέλιξη ανάπλαση στην Καθολική, Δήμος Πύργου, η κρουαζιέρα στο Κατάκολο ακμάζει, οι συκοφάντες ναυαγούν, θεατρική ομάδα Αυλαία Λιγιάς, πρεμιέρα για το Μάντεψε, ποιος θα πεθάνει απόψε. Επειδή αυτό δεν μου έχει έρθει σε δελτίο τύπου, σε αυτά τις επικοινημερώσεις που μας έρχονται και τις λέμε σε όποτε έχουμε εκπομπή για να σε ενημερώνουμε για πολιτιστικές δράσεις αλλά και για θέματα άλλα, προθεσμίες πρέπει να προλάβετε, κοινωνικά ζητήματα που έρχονται, κινητοποιήσεις κτλ. Κτλ. Που είναι και έρχονται. Να το δω λίγο αυτό. Πότε είναι αυτή η πρεμιέρα? Το έργο κάνει πρεμιέρα σήμερα. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα. Καλά έκανε και έριξα την εφημερίδα. Από τη θεατρική ομάδα Λιγιάς Αυλαία, το Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. 9 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, με προγραμματισμένες παραστάσεις για τις 10, 11, 12, 15, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου είναι οι παραστάσεις. Ώρα έναρξης στις 9, Θοδωρής Δημόγλου. Ο Θοδωρής, καλός φίλος. Το έχουμε φιλοξενήσει παλαιότερα και στην εκπομπή. Έχουν περάσει χρόνια, πρέπει να το ξανακάνουμε. Σκηνοθεσία λοιπόν είπα Θοδωρής Δημόγλου, διασκευή Ρέπας Παπαθανασίου. Στο πολιτιστικό κέντρο της Γαστούνης είναι ο χώρος όπου θα γίνονται οι παραστάσεις. Ο συγγραφέας είναι ο Ρομπέρ Τωμά, να τα αναφέρουμε και αυτά. Το Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. Είδος αστυνομική κωμωδία, αναφέρουν
οι συντελεστές. Το είπαμε και αυτό, γιατί δεν το έχω λάβει δυστυχώς σε μήνυμα, θα το είχα προσέξει. Γιατί να μην προβάλλουμε και την προσπάθεια των παιδιών. Φίλες και φίλοι, σήμερα η εκπομπή θα λήξει μισή ώρα νωρίτερα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων τόσο εμώ όσο και των συναδέλφων, αλλά βρισκόμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας. Δεν το παρατήσαμε τελείως. Θα λήξει λίγο νωρίτερα, δηλαδή θα χάσουμε το τελευταίο τμήμα της εκπομπής, το τελευταίο ημίωρο. Θα πούμε το δελτίο ειδήσεων στις 9:30, στις 10:30 είμαι εγώ για το δελτίο ειδήσεων σήμερα. Θα σας κουράσω με την. Να ακούτε συνέχεια τη φωνή μου, σήμερα Παρασκευή. Και σε λίγο λοιπόν, σε 3 λεπτά από τώρα και λιγότερα, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Σύνταξη ο Χρήστος Πλευρίας, εκφώνησε εγώ. Και θα επανέλθουμε μετά με το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, η οποία θα περιλαμβάνει κάποιες ενημερώσεις, αλλά θα περιλαμβάνει και το τρίτο ημίωρο μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου. Στη σύνταξη ο Χρήστος Πλευριάς, στην εκφώνηση ο Γιώργος Μαρινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Με βασικό αίτημα την άμεση απόσυρση της απόφασης για τη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα αιγοπρόβατα υπό τον φόβο νέων μαζικών θανατώσεων ζώων, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας πραγματοποίησαν χθες το πρωί δυναμική κινητοποίηση έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Η ανησυχία για τις συνέπειες των δειγματοληψιών, σε συνδυασμό με τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις και τα προβλήματα με τις αγροτικές ενισχύσεις, έβγαλε ξανά τον παραγωγικό κόσμο στο δρόμο. Κοινή γραμμή όλων η απέτηση να αποσαφινιστεί ο σκοπός των ελέγχων και κυρίως τι θα συμβεί εάν εντοπιστούν αντισώματα στα ζώα. Οι παραγωγοί εξέφρασαν τον φόβο νέων θανατώσεων, ζητώντας παράλληλα εμβολιασμούς, πλήρεις αποζημιώσεις και ουσιαστική στήριξη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι καθυστερήσεις στο ΟΣΔΕ, οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες και η αδυναμία ανασύστασης των κοπαδιών, με τους κτηνοτρόφους να διαμηνύουν πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Η πρόθεση εγκατάστασης νέας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο επιτάλιο, οι φόβοι για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και η έντονη ανησυχία για την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής αποτέλεσαν την αφορμή για τη δυναμική κινητοποίηση των κατοίκων στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου. Με τη συμμετοχή πολιτών και την παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην προοπτική τοποθέτησης μιας ακόμη κεραίας, διαμηνύοντας ότι το επιτάλιο δεν μπορεί να δεχθεί πρόσθετη επιβάρυνση. Κοινός προβληματισμός των τοποθετήσεων ήταν η συσσόρευση εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάγκη συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης. Παρά τις διαφορετικές απόψεις για τη συγκεκριμένη κεραία και τις δυνατότητες αποτροπής της εγκατάστασής, αναγδείχθηκε η ανησυχία για το περιβάλλον και η απέτηση ουσιαστικού ελέγχου, με τους περισσότερους ομιλητές να τάσσονται ξεκάθαρα κατά οποιασδήποτε νέας τοποθέτησης. Στο θέμα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας επιταλίου Παναγιώτης Πατσολιάς, δίνοντας το στίγμα της αποφασιστικότητας των κατοίκων. Το επιτάλιο είναι επιβαρημένο από κεραίες. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων μας. Δεν θα επιτρέψουμε άλλες κεραίες στο επιτάλιο, τόνισε, περιγράφοντας την αγωνία για τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή. Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει η υλοποίηση της μεγάλης ανάπλασης γύρω και επί της πλατείας της Καθολικής, μιας παρέμβασης που έρχεται να αλλάξει ουσιαστικά τη φυσιογνωμία της περιοχής και να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Δεν πρόκειται για μια σημειακή παρέμβαση σε έναν ακόμη κοινόχρηστο χώρο. Αντίθετα, το έργο αφορά την ολοκληρωμένη αναμόρφωση ενός ευρύτερου αστικού πυρήνα και μέσα από μια ενιαία αρχιτεκτονική και λειτουργική προσέγγιση αναβαθμίζει συνολικά το συγκεκριμένο αστικό σύνολο, επεκτηνόμενο παράλληλα σε όμορους κοινόχρηστους χώρους που συνδέονται με αυτό. Η συνολική επένδυση των 510.000 ευρώ δημιουργεί έναν νέο χώρο πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού. Από το ποσό αυτό, 306.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ενώ η υλοποίηση του έργου στηρίζεται στη μελέτη και τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η παρέμβαση έχει ευρύ αντικείμενο και αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί και θα αξιοποιείται ο συγκεκριμένος δημόσιος χώρος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας, πιστοποιημένης παιδικής χαράς, η αναδιαμόρφωση της πλατείας και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, ώστε η περιοχή να γίνει περισσότερο ασφαλής, προσβάσιμη και φιλική για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα την προστασία της ελαιοκαλλιέργειας και την αντιμετώπιση δύο ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν τους ελαιοπαραγωγούς, του δάκου και του γλιοσπορίου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το θέμα ειδικότερα της ημερίδας είναι δάκος, γλιοσπόριο, δύο σοβαρά προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους. Η συγκητής θα είναι ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια και την προστασία της παραγωγής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλίας. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών και των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων, τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή και τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες πρακτικές αντιμετώπισης τους. Ο καιρός. Σχετική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρές πιθανότητες για ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στο νομό Ηλίας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
4: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
5: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φτάσει στο σημείο αυτό που θα δούμε ορισμένες ενημερώσεις, κάποια δελτίο για πράγματα που έρχονται, για να σας ενημερώσουμε αν θέλετε να συμμετάσχετε και σε κάποια εκδήλωση να την παρακολουθήσετε ή αν έχουμε κάποια προθεσμία για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής. Θα τα δούμε αυτά όμως σε λιγάκι, γιατί έχω εδώ μια είδηση που βλέπω τη Δήμητρα, είναι και να δω. Η Δήμητρα το υπογραφεί, ναι. Η καλή μου φίλη Δήμητρα Ευελμάχου στο Ηλία Live. Είπαμε χθες, κάναμε ένα μικρό σχόλιο, ένα σύντομο σχόλιο για αυτή την κακοποίηση του ζώου, τη φρικτή κακοποίηση, με πυροβολισμό στο πρόσωπο, διάλυση της άνω και κάτω γνάθου. Τι να σας λέω τώρα, πρωινιάτικα σας χαλάω και τη διάθεση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα δύο αδέσποτα σκυλάκια, το ένα να έχει χαθεί να μην το βρίσκουν, το άλλο να είναι διαλυμένο, κυριολεκτικά διαλυμένο και να υποφέρει. Είχαν πάρει την απόφαση, είπαμε χθες, από ό,τι είχαμε ενημερωθεί κιόλας, να γίνει ευθανασία. Μεταφέρθηκε το σκυλί, διαβάζω το ρεπορτάζ, από την αρετή που έγινε αυτό, χωριό κοντά στα Λεχενά. Από την αρετή στο Μεσολόγγι έπρεπε να μεταφερθεί, σε κτηνίατρο εκεί που ήταν συμβεβλημένος. Και όταν έφτασε το σκυλάκι εκεί, πριν καν μπει στο κτηνιατρίο, λέει συνάδελφος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, ξεψύχησε έξω από την πόρτα. Δεν πρόλαβε καν να φτάσει. Φανταστείτε τώρα τους αφόρητους πόνους που είχε και την κατάσταση που βρισκόταν. Και μετά έπρεπε να επιστραφεί, επιστράφηκε πίσω για να ταφεί στην Ηλία. Αλλά δεν είχε προηγηθεί νεκροψία για να καταγραφεί και να αναζητηθούν υπεύθυνοι ότι πράγματι ναι, είναι πυροβολισμός κτλ. Να γίνει. Αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να το κόψω σιγά σιγά, γιατί πρέπει να γίνομαι πιο σαφής. Ορισμένες φορές κάνω και την αυτοκριτική μου. Λοιπόν, δεν είχε λοιπόν γίνει νεκροψία όπως προβλέπεται για την υπόθεση αυτή, για να σχηματιστεί. Υπάρχει ήδη, πρέπει να σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία, ότι ξέρετε κάτι, αυτό έγινε από πυροβολισμό και πρέπει να διελευκανθεί και να αναζητηθεί ο υπεύθυνος όπως πρέπει. Λοιπόν, έγινε εκταφή μετά, αφού η δικογραφία είναι ανοιχτή. Θάψαν το σκυλί, μετά το βγάλαν έξω. Το ζώο παρέμεινε νεκρό μέχρι το απόγευμα χθες, από ό,τι μαθαίνουμε από τη συνάδελφο, στο σπίτι της Προέδρου της Φιλοζωικής Λεχενών, Ρέα and Friends, της Άντας Παναγιωτοπούλου. Και μετά ήρθε περί συλλογίας να το ξαναπάει στο Μεσολόγγι, το άψυχο σώμα του σκυλιού, για να γίνει η νεκροψία. Οπότε μετά να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου. Οπότε μετά να κλείσει η δικογραφία. Δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαν, και Μεσολόγγιο συμβεβλημένος. Δηλαδή ολόκληρος δωμός εδώ, δεν υπάρχει κάποιος. Έπρεπε να πάει στο Μεσολόγγιο να γυρίσει χωρίς νεκροψία, να ξεψυχήσει, να βασανιστεί, να πονάει, να κάνει, να ράνει. Λοιπόν, και θέτει κάποια ερωτήματα που θέλω να τα διαβάσω, που θέτει η συναδέλφισσα. Γιατί χρειάστηκε να περάσει τόσος χρόνος μέχρι να μεταφερθεί το βαριά τραυματισμένο ζώο στο κτηνίατρο? Το πρώτο. Δεύτερον, γιατί ενώ η κατάσταση του σκύλου ήταν τόσο σοβαρή, δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση ώστε να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό ο πόνος και η ταλαιπωρία του? Τρίτον, γιατί από τη στιγμή που υπήρχε δικογραφία δεν ακολουθήθηκε εξ αρχής η προβλεπόμενη διαδικασία μετά το θάνατό του, ώστε να γίνει η απαραίτητη νεκροψία πριν από την ταφή? Αυτονόητα ερωτήματα θέτει η συνάδελφος, η συνάδελφισσά μου. Και δίκιο έχει. Οι απαντήσεις ρητορικές ίσως. Δεν είναι ρητορικές, όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ρητορικές. Πρέπει να δοθούν επί της ουσίας. Λοιπόν, ξεψύχησε το ζωάκι έξω από το κτηνιατρίο, μετά τα βάσανα που υπέστη, μετά είχαν διαλυθεί τα σαγόνια του. Τι άνθρωποι είμαστε εμείς? Τι κατάσταση είναι αυτή? Πώς καταφέρνει κάποιος άνθρωπος να. Πώς, με τι δύναμη κακίας, όχι ψυχής, τι κακία πρέπει να έχει κάποιος για να οδηγήσει ένα ζώο να το τραυματίσει έτσι, να το πυροβολήσει, για να το σκοτώσει ουσιαστικά και να το τραυματίσει με τέτοιο τρόπο που να υποφέρει και να βασανίζεται? Αυτά τα θέματα της επικαιρότητας, ένα από τα θέματα της επικαιρότητας στον νομό Ηλίας, φίλες και φίλοι. Διαβάζω επίσης από τη Βίκη την Κουκουστά μου ότι επιτέλους για αυτή την παράκαμψη της τριανταφυλιάς που έχει, εκεί ο δρόμος έχει καταπέσει και πηγαίνουν, περνάνε τα φορτηγά μέσα από την αμαλιάδα, γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζω ότι θα υλοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα, γράφει η συναδέλφισσά μου, για την υλοποίηση παράκαμψης στον δρόμο προς τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Τριανταφυλιά. Έγινε με την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπαγωγή του έργου στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
Το έργο με φορέα τον Δήμο Πύργου αφορά την άρση της επικινδυνότητας λόγω κατολίσθησης της υφιστάμενης οδού μέσω της κατασκευής παράκαμψης, το αυτονόητο δηλαδή, φίλες και φίλοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλέστερη πρόσβαση προς τη μονάδα. Η απόφαση, λέει η Βίκη, προβλέπει αυστηρές υποχρεώσεις κατά την κατασκευή, μεταξύ άλλων για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, την ορθή διαχείριση των προϊόντων εξκαφών και των αποβλήτων, καθώς και την προστασία των πρανών και την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων. Υπάρχει θετική γνωμοδότηση στις φορές αρχιτεκτονικής Ηλίας και της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και υπολείπεται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιωνίου. Αυτά που υπολείπονται ελπίζουμε να γίνουν σήμερα, να γίνουν σύντομα και σήμερα. Είναι δυνατόν να πέσουν υπογραφές, γιατί είναι ένα βάσανο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και μήνες από το δρόμο και προκαλεί και οξυμένα προβλήματα και στην πόλη της Αμαλιάδας και στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον δρόμο από Φραγκαβίλα που πηγαίνει προς τα πάνω προς τη μονάδα. Να λυθεί και αυτό. Για τη μονάδα και για τη φωτιά που πιασε εκεί, τα σχολιάσαμε και χθες. Έτσι, το απαράδεκτο αυτό να πιάνει φωτιά εκεί και να, τα σκουπίδια να καίγονται και να γυρνάει ο καρκίνος στον αέρα παντού, να πέφτει σε αλαιόδεντρα, να πέφτει στις καλλιέργειες, να πέφτει στον υδροφόρο ορίζοντα, να πέφτει στα κεφάλια των ανθρώπων, να πέφτει μέσα στα πνευμόνια μας στο τέλος ή μέσω της διατροφικής αλυσίδας να μπαίνει στον οργανισμό ανθρώπων και ζώων. Τα είπαμε χθες, μην επαναλαμβάνουμε σήμερα. Ασκήσαμε δρυμία κριτική, το κάνουμε εν συντομία και σήμερα. Πάμε όμως, γιατί περνάει η ώρα, να προλάβω να τις πω τις ενημερώσεις. Και όπως ακούσαμε χθες και από το ραδιόφωνο αυτό, τον Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο οποίος μίλησε για την συνάντηση που επρόκειτο να γίνει, έγινε τελικά, των κτηνοτρόφων της Ηλίας για τους ορολογικούς ελέγχους και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και τα είπε ο άνθρωπος έξω από τα δόντια, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Τα είπαμε αυτά. Και χθες μην νομίζετε ότι το βγάλαμε το θέμα από την επικαιρότητα. Να προλάβουμε όμως, γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν έχουμε την άνεση που μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα ή μια εφημερίδα, ειδικά ιστοσελίδα, να βάλει πάρα πολλά θέματα μπροστά. Να προλάβουμε να σας πω ότι έχουμε έναρξη μαθημάτων χορευτικού του Δήμου της Σίλιδας. Λοιπόν, για όσοι ενδιαφέρονται, ο Δήμος Σίλιδας, με στόχο τη διατήρηση, ανάδειξη και διάδοση της πλούσιας ελληνικής παράδοσης, ξεκινάει την 3η 6 Οκτωβρίου τα μαθήματα, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή, τα μαθήματα των χορευτικών τμήματων του, τα οποία θα πραγματοποιούνται στον ειδικό χώρο εντός του πολυχώρου πολιτισμού Αμαλιάδας. Τα χορευτικά τμήματα απευθύνονται σε όσους αγαπούν την ελληνική παράδοση και επιθυμούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τον ελληνικό παραδοσιακό χορό μέσα από τη μουσική, την κίνηση, τα ήθη και τα έθιμα των διαφορετικών περιοχών της πατρίδας μας. Για τη φετινή χρονιά λειτουργούν τα εξής τμήματα. Το έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Έτσι, όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να τα παρακολουθήσει. Έχουμε παιδικό τμήμα κάθε Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα, ενήλικων αρχάριων κάθε Τρίτη 5.30 με 6.30 και κάθε Πέμπτη 6 με 7, ενήλικων παραστάσεων κάθε Τρίτη στις 6.30 με 8, ενήλικων παραστάσεων κάθε Παρασκευή πάλι στις 6.30 με 8 και κάθε Τρίτη στις 8.30 με 10. Τη διδασκαλία σε τρία τμήματα δηλαδή έχει χωριστεί. Έχουν χωριστεί τα τμήματα αυτά, το τμήμα αυτό. Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν έμπειροι χοροδιδάσκαλοι και εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής με ειδικότητα στον παραδοσιακό χορό, δίνοντας έμφαση στη σωστή εκμάθηση, στην αυθεντικότητα της παράδοσης και στη δημιουργία ενός όμορφου και δημιουργικού κλίματος για όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, συνεχίζονται κατά τις ώρες διδασκαλίες ή εγγραφές στα τμήματα του χορευτικού. Συνεχίζονται, όπως σας είπα, εγγραφές. Με υπεύθυνο εγγραφών, τον άμεστο σύμβουλο Δημάρχου Ήλιδας πάνω σε θέματα λαογραφίας, Ηλία Τουτούνη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να δηλώσετε τη συμμετοχή, φίλες και φίλοι, είναι το 6973-887-955. 6973-887-955 είναι ο κύριος Ηλίας Τουτούνης. Προλάβαμε και την είπαμε και αυτή την ενημέρωση και αυτό το δελτίο τύπου, να προλάβουμε να πούμε και κάποια ακόμα, ναι, για τον αγώνα που γίνεται για τον Κώστα Λίμα. Λοιπόν, ο Δήμος Σίλιδας στηρίζει έμπρακτα το ξεχωριστό ποδοσφαιρικό ραντεβού αλληλεγγύης με τίτλο «Δίνουμε αγάπη, δίνουμε ζωή», που διοργανώνεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 και ώρα 4 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας. Όλη η Λία στέκεται στο πλευρό του 32χρονου ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, ο οποίος δίνει μια μεγάλη μάχη μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Ρόδο. Η επιλογή της Αμαλιάδας για τη διεξαγωγή του αγώνα φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Κώστας μεγάλωσε στην πόλη μας, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς καρδιά
νησιάς με την περιοχή και τους ανθρώπους της. Και αναφέρει επίσης το δελτίο τύπου ότι στο πλαίσιο αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας θα αναμετρηθούν σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα προσφοράς οι Legends και η ομάδα Φίλοι του Κώστα. Ο Δήμος Ήλιδας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στα αθλητικά σωματεία και τις ακαδημίες όλου του νομού, στους φορείς και συλλόγους της περιοχής και σε κάθε συμπολίτη μας ξεχωριστά, προκειμένου να βρεθούν στις εξέδρες του Δημοτικού μας σταδίου. Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη για να μεταφέρουμε δύναμη, ελπίδα και ουσιαστική αισιοδοξία στον Κώστα Λίμα και στην οικογένειά του. Ας γεμίσουμε το γήπεδο και ας αγκαλιάσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια, στέλνοντας παράλληλα χειρό μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς. Κάποια πράγματα που δεν αναφέρει το δελτίο είναι ότι είναι συμβολική, το ποσό είναι να μαζευτεί όσο περισσότερο είναι, ένα ευρώ. Από ό,τι θυμάμαι, ένα ευρώ είναι το εισιτήριο για να παρακολουθήσετε αυτόν τον αγώνα, τίποτα δηλαδή. Και καλά, αν θέλετε να πάτε, αν έχετε ελεύθερο χρόνο την Τετάρτη 14 του Οκτώβρη στις 4 το μεσημέρι, να το κάνετε. Είναι ένα συμβολικό αντιτιμό. Ο Κώστας Λίμα μεγάλωσε στην περιοχή μας. Ο Νόνι Λίμα, ο φοβερός αυτός ποδοσφαιριστής με καριέρα και στην πρώτη εθνική, ένας καλός φίλος, έχω να τον δω χρόνια. Αλλά είχαμε επαφή παλιά όταν ήταν νεότερος, όχι και πολύ νέος. Αλλά έμενε στην πόλη μας, είχε την οικογένειά του εδώ. Μεγάλωσε και το παιδί εδώ ο Κώστας. Αν μπορείτε, αν τα καταφέρετε, αν έχετε το χρόνο και εσείς να συμμετέχετε, ένα ευρώ από ό,τι θυμάμαι, χωρίς να το αναφέρει που θα έπρεπε ο Δήμος εδώ, είναι το αντίτιμο για το εισιτήριό σας, για να δοθούν αυτά χρήματα που θα συγκεντρωθούν στην οικογένεια για να αντιμετωπιστεί η σοβαρή κατάσταση με το τροχείο που είχε ο αγαπητός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, για να δούμε αν προλαβαίνω. Θέλουμε 3 λεπτά ακόμα για να συνδεθούμε με Αθήνα και το δελτίο ειδήσεων. Δεν θα προλάβω. Αν και από ό,τι βλέπω, τα περισσότερα δελτία τύπου της ενημέρωση αυτά για πράγματα που είναι να γίνουν τα ανέφερα και χθες. Όπως ας πούμε είναι με το δίκτυο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Απλά το επαναλαμβάνω. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, δωρεάν προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος τεστ Παπα-Νικολάου στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Και να το αναφέρω αυτό για ακόμη μια φορά, μισό λεπτό, μήπως σας βρω και τα τηλέφωνα, το ΕΠΑ εχθές, αλλά επειδή είναι σημαντικό αυτό, για να κλείσετε το ραντεβού σας, ναι, πληροφορίες για αυτό το τεστ στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 2624-029-040 και ραντεβού κλείνεται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο 2624-360-032 2624-360-032 για δωρεάν τεστ Παπα-Νικολάου στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Το λέω συνοπτικά, το ανέφερα και χθες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το πω και σήμερα. Πριν κλείσουμε, έχω και ένα μήνυμα εδώ, για να το δω αυτό το μήνυμα, γιατί νομίζω του ρίξα μια ματιά πριν, που έφτασε από τον καλό μου φίλο τον Πέτρο Μεταξά, που είναι επί πολλά χρόνια στυλοβάτης της ΕΡΤ Πύργου και μου γράφει: μια σκέση στο ραδιόφωνο Γιώργο και οι αφιερώσεις με γράμματα γίνονταν τότε. Ναι, έλαντε, στέλναμε γράμμα στο ραδιοφωνικό σταθμό και λέγαμε: αφιερώνει ο Γιώργος στη Γιάννα Φερρυπίν, λέω ένα παράδειγμα. Με γράμματα, το κάναμε και αυτό με γράμματα. Ναι, υπήρχαν και τα τηλέφωνα, τα τηλεφωνήματα που παίρναμε στο ραδιοφωνικό σταθμό, αν βγάζαμε γραμμή, στο σταθερό από σταθερό, αλλά πολλές φορές το κάναμε και με γράμματα. Εγώ θυμάμαι, είχα μια εκπομπή στο Ράδιο Καρδάμα όταν ήμουν 14-15 χρονών και είχα τη διεύθυνση του σταθμού και ερχόντουσαν τα γράμματα σωριδών, όπου είχαν μουσικές επιλογές για την εκπομπή και διάφορα που ήθελαν να πούν. Μπορεί να ήταν αφιερώσει, μπορεί να ήταν κάποιες τοποθετήσεις. Και το έκανα στα 14-15 μου αυτό. Έχει δίκιο ο Πέτρος. Ναι, αυτό το ξέχασα να το πω. Με γράμματα και ταχυδρομία, ελληνικά ταχυδρομία. Τώρα, καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε 1 λεπτό για να συνδεθούμε με την Αθήνα. Μακρηγόρησα και μετά θα επανέλθουμε στο τελευταίο τμήμα για σήμερα τη σημερινή εκπομπή, γιατί θα λείπουμε στο τελευταίο ημίωρο. Θα την κλείσουμε λίγα λεπτά νωρίτερα. Θα επανέλθουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κυπρού μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοίς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
8: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
7: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
8: Στην υγειά του Τάκη.
9: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
10: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
11: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
12: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
11: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
13: Το εργαστήρι της ζωής.
14: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: στα θέματα της επικαιρότητας πριν πράσουμε συζήτησή μας. Πριν από λίγο είχαμε στην οδό Υψηλάντου σύγκρουση δύο οχημάτων. Το ένα χτύπησε από πίσω το άλλο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Και υπάρχει τραυματισμός δύο ανθρώπων. Ελπίζουμε να είναι ελαφρύς ο τραυματισμός του και να μην έχουμε χειρότερα. Αυτό για τα θέματα της επικαιρότητας και πάμε στη συζήτησή μας. Γιατί έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα σοβαρό στο Βαρθολομίο της Ηλίας. Ένα σχολείο εκεί που θα έπρεπε να είναι διαμάντι, να το προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Δεν το κάνουμε τόσα χρόνια. Είναι μέσα στα λιώμενα. Είναι δυσμενείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουν μάθημα οι μαθητές, αλλά και κάτω από τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και εκεί έχουμε και νέα προβλήματα. Και αυτά θα συζητήσω με την Ειρήνη Χρονοπούλου, η οποία είναι διευθύντρια στο Μουσικό Σχολείο του Βαρθολομίου. Κυρία Χρονοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατριές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μια συνθήκη, μάλλον ένα πρόβλημα καλύτερα πολύπλευρο και πολυπαραγωγικό, εγώ θα έλεγα, ας μου επιτρέψετε. Mm-hmm. Στην αρχή, λοιπόν, το φαινόμενο παρουσιάστηκε ως με την παρουσία σφικών στις αρχές του σχολικού έτους. Είχαμε και κάποια κούνουπια κλπ. Ωστόσο αυτό το πράγμα πλέον και σκνίπες και αυτό το πράγμα πλέον έχει γιγαντωθεί με συνέπεια να έχουμε δείγματα, τσιμπήματα δηλαδή, τόσο στα παιδιά όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ας πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Στις 16/9 ενημερώνεται, δηλαδή στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μάλλον του διδακτικού έτους, ο Δήμος Ποινίου ενημερώνεται με έγγραφο ότι χρειαζόμαστε απεντόμωση. Καλώντας στο τηλέφωνο λίγες μέρες αργότερα πάλι τον Δήμο Ποινίου, τις υπηρεσίες του δηλαδή, μου διαβεβαίωσαν ότι ούτως ή άλλως είναι στο πρόγραμμα, γιατί εκ των πραγμάτων γίνεται πάντοτε απεντόμωση στις σχολικές μονάδες των Δήμων στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Δεν μπορούσαμε άλλο να περιμένουμε και πηγαίνω στην τρίτη κρούση λοιπόν τηλεφωνική, όπου εκεί με φανερά δείγματα στα σώματα των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών τους λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και πρέπει να υπάρχει μια κίνηση και από εσάς. Έχουμε λοιπόν την πρώτη απεντόμωση στις 39 στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας. Οφείλω όμως εδώ να σας ενημερώσω για το εξής, ότι στο όμαωρο οικόπεδο, στο φράχτη δηλαδή που ενώνεται, που είναι το σύνορο με το άλλο οικόπεδο, υπάρχουν γουρουνάκια, εγωπρόβατα, καταστάσεις έτσι διάφορες.
0: Μισό λεπτό, 39 έγινε η πρώτη απεντόμωση, γιατί υπάρχει ένα κενό χρόνο εδώ πέρα.
1: Υπάρχει λοιπόν η πρώτη απεντόμωση από το Δήμο Ποινιού στις 39.
0: Είναι αργά, είναι αργά. Η σχολική
1: είναι
0: χρονιά
1: αργά,
0: έχει...
1: Διότι, ναι, ναι, ναι. Διότι ακριβώς έτσι όπως το παρατηρείτε και εσείς, το θέμα πλέον είχε πάρει άλλες διαστάσεις. Έτσι, ναι. Δηλαδή πέρα από τις φύκες που υπήρχαν τα κουνούπια, οι σκνίπες και κάποια έντομα, ναι, που πλέον βρίσκονται και μέσα στις αίθουσες και στα φρανία, στα έδρανα, στις καρέκλες και στα ρούχα των παιδιών, έτσι, όσο μάλιστα και στα ρούχα τα δικά μας.
0: Υπάρχει εγκατάσταση λοιπόν, που είπατε σταυλική, πείτε μας για αυτή λίγο την εγκατάσταση που είναι ακριβώς δίπλα.
1: Λοιπόν, είναι μια εγκατάσταση με χείρους, με εγωπρόβατα στο όμορο οικόπεδο. Και βέβαια να τονίσω εδώ ότι πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν και ξέρετε τα εγκαταστάσεις σύντησης ας πούμε και ποτίσματος των ζώων, κάτι που προκαλεί πρόβλημα και και σε εμάς και στο δικό μας το χώρο. Είναι πάρα πολύ κοντά στη σχολική μονάδα αυτό. Είναι ακριβώς αδύο στα σύνορα με την σχολική μονάδα και πάρα πολλές φορές τις προηγούμενες ημέρες είχαμε δει τα ζωάκια που έρχονταν κοντά στο φτάχτη και ήταν πάνω στο φτάχτη των δικό μας του μουσικού.
0: Δηλαδή εδώ απαγορεύεται να είσαι κοντά σε ένα κροταφείο, ένα σχολείο, πρέπει να είσαι κάποιες εκατοντάδες μέτρα και επιτρέπεται να υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις δίπλα ακριβώς και στο σύρμα του σχολείου.
1: Ήταν κάτι που μου έκανε και εμένα τρομερή εντύπωση. Βλέποντας λοιπόν όλο αυτό και βέβαια και σε όλους τους υπολείπους στη σχολική μονάδα. Βλέποντας λοιπόν αυτό το γεγονός, κινήθηκαμε ως εξής. Έγγραφο στην κτηνιατρική υπηρεσία αλλά και στην υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας της Ελλάδας στο Πύργο. Και από εκεί και εκεί ενημέρωση για την ύπαρξη των ζώων στο μωρό οικόπεδο. Από την άλλη πλευρά γίνεται και καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Με συγχωρείτε, ακούτε τον θόρυβο απ' έξω γιατί γίνονται εργασίες καθαρισμού.
0: Όχι, μια χαρά σας ακούμε.
1: Σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν και την καταγγελία στο αστυνομικό του Μαγαστούνης, όπου έκπληκτη διαπιστώνω ότι ο αστυνομικός υπηρεσίας με ενημερώνει πως, ξέρετε κυρία Χρονοπούλου, είναι εκτός περιαστικού ιστού και άρα έχει δικαίωμα να έχει τα πρόβατά του και τα γουρουνάκια του όπως θέλει ο κύριος.
0: Πάνω στο σχολείο. Ναι. Δίπλα ακριβώς, εγώ το λέω πάνω γιατί...
1: Ήταν, ναι, αυτό ήταν κάτι που εξεπήρξε και εμένα.
0: Οπότε εκεί πέρα δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή αρμόδιοι σας λένε ότι τι να κάνουμε, έχει δικαίωμα. Αυτό σας λένε.
1: Ουσιαστικά κάτι τέτοιο. Περιμένω ωστόσο και από τα επίσημα χείλη το ότι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό. Ενημερώνεται λοιπόν και από τον πρόεδρο του Βαρθολομίου, ο κύριος που έχει τα πρόβατα και τα γουρούνια εδώ πέρα. Τους χείρους λοιπόν, οπότε απλά τα πηγαίνει λίγο πιο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο το σύστημα ποτίσματος και το φαγητό τους, τέλος πάντων και η σύντησή τους μάλλον υπάρχει ακόμα στο χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, κύριε Μαρινόπουλε, να. Και να έχουμε όλο αυτό το ζήτημα. Την σχολική μονάδα λοιπόν σε 7-10 παράλληλα με την κινητοποίηση των παιδιών έρχεται ένα κλιμάκιο από τον Δήμο Πηνιού, με τον αναπληρωτή δήμαρχο, την αντιδήμαρχο παιδείας και τον πρόεδρο του Βαρθολομιού, όπου γίνεται μια συζήτηση με επικεντρό το εξής γεγονός, ότι πρώτα απ' όλα το σχολείο είναι 30 χρόνια στα λεωμένα, μάλλον φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της λειτουργίας του σχολείου και είμαστε δυστυχώς ακόμα στα λεωμένα, λεωμένα τα οποία έχουν λήξει πλέον. Έχουμε σαπισμένα πατώματα ζάπεδα στις αίθουσες. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στεγανότητας, δηλαδή τα παιδιά μας βρέχονται όποτε βρέχει εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι μοχλός πίεσης αυτό, γιατί ακούσαμε και αυτό κάποια στιγμή, όχι από το κλιμάκιο του Δήμου Πηνεού, από άλλα χείλη, ακούσαμε ότι μα μην χρησιμοποιείτε αυτό ως μοχλό πίεσης. Δεν είναι αυτό ως μοχλός πίεσης. Έχουμε αξιοπρέπεια, απλά ξέρετε...
0: Την πραγματικότητα περιγράφεται. Την πραγματικότητα περιγράφεται.
1: Ακριβώς, και έχει τελειώσει και η υπομονή μας. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα στο καινούριο κτίριο και γι' αυτό δεν έχουν σταματήσει οι εργασίες. Περιμένουμε ωστόσο από υπεύθυνα χείλη να ακούσουμε πότε θα ξαναξεκινήσουν οι εργασίες, αν έχουν ξαναξεκινήσει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να μπούμε στο περίφημο καινούριο σχολείο, το βιοκλιματικό, το σούπερ, αυτό που ουσιαστικά θα κάνει και το σχολείο μας να ακτινοβολήσει και να είναι όντως το διαμάντι της περιοχής μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι στις 7-10 γίνεται λοιπόν μια αυτοψία από εξωτερικό συνεργάτη της υγειονομικής υπηρεσίας, τον κύριο Φωτιάδη, ο οποίος μας επιβεβαιώνει ότι έχουμε κουνούρια τίγρης εδώ και σκνίπες. τα κουνούπια τίγρης είναι φορείς ασθενειών.
0: Του ιού του Δυτικού Νείλου μπορεί να είναι.
1: Όχι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Φωτιάδης, μας είπε ότι δεν είναι Δυτικού Νείλου, ωστόσο μπορούν να φέρουν άλλες ασθένειες, να μεταδώσουν άλλες ασθένειες. Και εκείνη την ημέρα λοιπόν έρχεται και η συνεργάτης της κτηνιατρικής υπηρεσίας, η κυρία Οικονομοπούλου, η οποία μας ενημερώνει ότι τα ζώα του κυρίου στο διπλανό οικόπεδο είναι αποπαρασιτωμένα. Άρα λοιπόν τα υπόλοιπα έντομα και ζωήφια που είναι πάνω τα παιδιά και προκαλούν τα δαγκώματα και τα τσιπλήματα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Απλά να σας πω ότι εγώ τις προηγούμενες ημέρες έχω στα χέρια μου ιατρικές βεβαιώσεις από τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι πήγαν τα παιδιά τους τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε ιδιώτες γιατρούς, στους δερματολόγους, και οι οποίοι κάνουν λόγο για τσιπλήματα. Βέβαια, οι άνθρωποι και εκείνοι δεν ξέρουν από τι, όπως ούτε και εμείς. Έτσι.
0: Πάντως, εγώ κρατάω τις φοβίες μου τόσο για άλλες ασθένειες που μπορούν να μεταφέρουν όλα αυτά τα έντομα,
1: και
0: όσο βλέπω και για τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας λέγανε σε κάποιες περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει άγχος, ψεκάζουμε, αλλά τελικά υπήρξαν κρούσματα, όχι σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά σε άλλες περιοχές του νομού Ηλίας. Είναι καλό να προλαμβάνουμε και όχι να προσπαθούμε μετά να τρέχουμε να καταστέλουμε κάποια κατάσταση. Όπως είναι αυτή, εσείς πολύ καλά κάνετε, βγαίνετε και τα λέτε και με θάρρος τα λέτε αυτά και στο ραδιόφωνο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το θέμα είναι σήμερα και χθες, μετά τις νέες ενέργειες, έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση για τελειώνει αυτό βάσανο και για εσάς και για τους μαθητές.
1: Πρώτον να πω ότι εχθές είχαμε και άλλη αυτοψία, δηλαδή στις 8 δεκάτου είχαμε και άλλη αυτοψία από την υγειονομική, από τις κυρίες Ζέρβα και Κωνσταντοπούλου, οι οποίες διαπίστωσαν αυτό που σας είπα, ότι έχουμε βέβαια σαθρά δάπεδα στις αίθουσες, ότι υπάρχουν τα λιμνάζοντα ύδατα στο πίσω μέρος και στο, στο κομμάτι που αφορά τον κύριο που είχε την θητηθήκη και την, το πότισμα των ζώων του. Ότι έχουμε διάφορα άλλα ζωήφια και δείχνοντάς τους τα φωτογραφία, εκείνες έκαναν μια εκτίμηση. Ωστόσο, εγώ αυτό που ζητώ είναι από, από έγκυρους φορείς, από τα, και νομίζω ότι εγκυρότατα χείλη πέραν της κτηνιατρικής και της υγειονομικής υπηρεσίας, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ ζητώ από, με έγγραφο, να μου πούν τι είναι αυτό που υπάρχει και πέρα από, τα, από τις κνήπες και τα κουνούπια, okay, αυτό το διαπιστώσαμε. Ναι. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο υπάρχει στα ρούχα μας, στο, στο, στα, στα χέρια των παιδιών, στα πόδια
0: στις
1: των παιδιών,
0: στις σχολικές παντού,
1: στις τσάντες και οτιδήποτε άλλο. Ναι, μεν έχει γίνει απεντόμωση από τον Δήμο Πηνιού. Ναι, όντως υπήρξαν δύο απεντομώσεις. Περιμένουμε και την τρίτη ημέρα το απόγευμα. Έχουμε και δύο υπέροχους εργάτες εδώ, οι οποίοι κάνουν τα πάντα από χθες για να καθαρίσουν τον εξωτερικό χώρο πρώτα, διότι όπου υπάρχουν χόρτα ψηλά, κλαδιά που εξέχουν κοντά σε νερά κλπ. Υπάρχει και η εστία πάντα.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι.
1: Υπερβάλλουν αυτόν οι δύο εργάτες εδώ πέρα του Δήμου Πηνιού. Οπότε μπορώ να πω ότι ναι, είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι εάν δεν έχουμε μια έκθεση με το, ότι, με το τι πραγματικά υπάρχει και τι συμβαίνει, δεν μπορεί η σχολική μονάδα όχι να εγγυηθεί την ασφάλεια των μαθητών, αλλά εγώ, συγγνώμη κύριε Μαρινόπουλε, δεν θα δεχθώ τα παιδιά σχολική μονάδα, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλειά του.
0: Σωστά. Και πολύ καλά πράτετε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί αυτό το θέμα δεν έχει τελειώσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι... Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήδη έχει ενημερωθεί και η διευθύντρια, η αναπληρώτρια διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αναστολή λειτουργίας αυτές τις ημέρες. Σας είπα ότι έχει ενημερωθεί για τη Δήμαρχος Πηνιού, που ούτως ή άλλως ήταν εδώ η κυρία Κοντούλη με το κλιμάκιο που έφερε. Έχει ενημερωθεί και η ΕΛΜΕ.
0: Έχετε κάνει, όλες, έχετε κάνει όλα, όλα τα απαραίτητα. Έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα. Σε όλους
1: εγώ
0: φορείς.
1: Απλά θα σας πω ότι γι' αυτό σας λέω ότι πρώτα η ασφάλεια των παιδιών και δεν την διαπραγματευόμαστε κανείς, διότι είχαμε, έχουμε σχολικό νοσηλευτή στην σχολική μας μονάδα και ξέρετε κύριε Μαρινόπουλε τι σημαίνει όταν έχει κάποιος σχολικό νοσηλευτή, ότι υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερες ευαισθησίες και ιδιαίτερα θέματα υγείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τη μία πλευρά, και όταν βλέπεις μαθήτρια εδώ μπροστά στα μάτια μας, στα μάτια συναδέλφων να κλαίει και να έχει κρίση πανικού και να της παίρνουμε την πίεση και να έχει 15 πίεση, εκεί δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα κύριε Μαρινόπουλε.
0: Μάλιστα. Κυρία Χρονοπούλου, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Έχουμε και τους γονείς. Ναι. Ξέρετε, το σχολείο είναι μια σχέση που έχει ως επικέντρο το παιδί, αλλά γύρω της υπάρχουν και διάφορα άλλα κομμάτια. Ναι. Και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, αλλά κατά κύριο λόγο να ξέρουμε τι μας συμβαίνει κιόλας. Να μας ενημερώσουν. Η κίνηση τελευταία που έχω κάνει εγώ είναι να καλέσω μία σύσκεψη με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους, τόσο την κλινιατρική υπηρεσία όσο και την υγειονομική, προκειμένου να ξέρουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι λύσεις μπορούν να προταθούν, ναι, τι λύσεις μπορούν να βρεθούν στο, στο ζήτημά μας, στο πρόβλημά μας.
0: Θα είμαστε επικοινωνία, θα σας ενοχλήσω και την επόμενη εβδομάδα να δούμε πώς πηγαίνει το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστώ πολύ που είχατε το χρόνο να βγείτε σήμερα να τα πείτε και στο ραδιόφωνο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρονοπούλου.
1: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Να είστε
0: επίσης,
1: καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την Ειρήνη Χρονοπούλου, τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομίου. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε. Τα ακούσατε χαρακτηριστικά από την ίδια πώς έχουν τα πράγματα. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα όπως διαβεβαιώσαμε και την ίδια με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε και εμείς από το ραδιόφωνο μας να προσπαθήσουμε να πιέσουμε προς επίλυσή του. Κάπου εδώ. Τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Όπως σας είπα λιγάκι νωρίτερα, θα επανέλθω εγώ με το δελτίο ειδήσεων σε λιγότερο από 4 λεπτά από τώρα. Αλλά δεν θα επανέλθω για το τελευταίο ημίωρο λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων που έχω τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε πάλι μαζί σας. Φυσικά οι συνάδελφοί μου θα είναι μαζί σας από την Δευτέρα, κανονικά στο πρόγραμμά τους και εδώ στην εκπομπή, στα δελτία ειδήσεων και ό,τι άλλο υπάρχει. Να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ήμασταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργους 102,5. Χάρης Παπαδέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σε ελάχιστα λεπτά το δελτίο ειδήσεων και στις 11 αθλητική ενημέρωση, στις 12 μουσική κυκλοπαίδεια με την καλή μου φίλη και συναδρέφισσα την Αθανασία Καρούμπαλη. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου. Στη σύνταξη ο Χρήστος Πλευριάς, στην εκφώνηση ο Γιώργος Μαρινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Με βασικό αίτημα την άμεση απόσυρση της απόφασης για τη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα αιγοπρόβατα υπό τον φόβο νέων μαζικών θανατώσεων ζώων, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας πραγματοποίησαν χθες το πρωί δυναμική κινητοποίηση έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Η ανησυχία για τις συνέπειες των δειγματοληψιών σε συνδυασμό με τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την Ευλογιά, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις και τα προβλήματα με τις αγροτικές ενισχύσεις έβγαλε ξανά τον παραγωγικό κόσμο στο δρόμο. Κοινή γραμμή όλων, η απέτηση να αποσαφινιστεί ο σκοπός των ελέγχων και κυρίως τι θα συμβεί εάν εντοπιστούν αντισώματα στα ζώα. Οι παραγωγοί εξέφρασαν τον φόβο νέων θανατώσεων, ζητώντας παράλληλα εμβολιασμούς, πλήρης αποζημιώσεις και ουσιαστική στήριξη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι καθυστερήσεις στο ΟΣΔΕ, οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες και η αδυναμία ανασύστασης των κοπαδιών, με τους κτηνοτρόφους να διαμηνύουν πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Η πρόθεση εγκατάστασης νέας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο επιτάλιο, οι φόβοι για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και η έντονη ανησυχία για την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής αποτέλεσαν την αφορμή για τη δυναμική κινητοποίηση των κατοίκων στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου. Με τη συμμετοχή πολιτών και την παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην προοπτική τοποθέτησης μιας ακόμη κεραίας, διαμηνύοντας ότι το επιτάλιο δεν μπορεί να δεχθεί πρόσθετη επιβάρυνση. Κοινός προβληματισμός των τοποθετήσεων ήταν η συσσόρευση εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάγκη συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης. Παρά τις διαφορετικές απόψεις για τη συγκεκριμένη κεραία και τις δυνατότητες αποτροπής της εγκατάστασής της, αναδείχθηκε η ανησυχία για το περιβάλλον και η απέτηση ουσιαστικού ελέγχου, με τους περισσότερους ομιλητές να τάσσονται ξεκάθαρα κατά οποιασδήποτε νέα τοποθέτηση. Στο θέμα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας επιταλίου Παναγιώτης Πατσολιάς, δίνοντας το στίγμα της αποφασιστικότητας των κατοίκων. Το επιτέλειο είναι επιβαρημένο από κεραίες. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων μας. Δεν θα επιτρέψουμε άλλες κεραίες στο επιτέλειο, τόνισε, περιγράφοντας την αγωνία για τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή. Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει η υλοποίηση της μεγάλης ανάπλασης γύρω και επί της πλατείας της Καθολικής, μιας παρέμβασης που έρχεται να αλλάξει ουσιαστικά τη φυσιογνωμία της περιοχής και να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Δεν πρόκειται για μια σημειακή παρέμβαση σε έναν ακόμη κοινόχρηστο χώρο. Αντίθετα, το έργο αφορά την ολοκληρωμένη αναμόρφωση ενός ευρύτερου αστικού πυρήνα και μέσα από μια ενιαία αρχιτεκτονική και λειτουργική προσέγγιση αναβαθμίζει συνολικά το συγκεκριμένο αστικό σύνολο, επεκτηνόμενο παράλληλα σε όμορους κοινόχρηστους χώρους που συνδέονται με αυτό. Η συνολική επένδυση των 510.000 ευρώ δημιουργεί έναν νέο χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. Από το ποσό αυτό, 306.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ενώ η υλοποίηση του έργου στηρίζεται στη μελέτη και τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η παρέμβαση έχει ευρύ αντικείμενο και αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί και θα αξιοποιείται ο συγκεκριμένος δημόσιος χώρος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας, πιστοποιημένης παιδικής χαράς, η αναδιαμόρφωση της πλατείας και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, ώστε η περιοχή να γίνει περισσότερο ασφαλής, προσβάσιμη και φιλική για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα την προστασία της ελαιοκαλλιέργειας και την αντιμετώπιση δύο ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν τους ελαιοπαραγωγούς, του δάκου και του γλιοσπορίου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το θέμα ειδικότερα της ημερίδας είναι δάκος, γλιοσπόριο, δύο σοβαρά προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους. Η συγκητής θα είναι ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια και την προστασία της παραγωγής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλίας. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών και των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων, τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή και τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες πρακτικές αντιμετώπισης τους. Ο καιρός. Σχετική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρές πιθανότητες για ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στο νομό Ηλίας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα $103 το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, ακούτε ΕΡΤ Πάτρας, μας ακούτε και από την ΕΡΤ Πύργου. Είναι η εκπομπή Sports στις 11 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός χθες βράδυ πέταξε την Φενέρμπαχτσε και έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 στα Λιώσια την Ανατολού Εφές και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στο Κόσοβο, ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχεται αύριο στις 7 τον Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Basket League. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το κλειστό Δημήτριο Στόφαλο. Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων επιστρέφει η Super League και μάλιστα με ντέρμπι αιωνίων. Πλούσιο θα είναι το Σαββατοκύριακο σε όλα τα αθλήματα και πρωταθλήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά, αλλά θα πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε έναν παίχτη της Elite League, έναν παίχτη που ήρθε φέτος να ενισχύσει την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερο στο ταξίδι της στην δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ, και μιλάμε για τον David Βισνιεύσκι, τον ψηλόσωμο σέντερ που γεννημένος το 1998 έκανε τα πρώτα του βήματα με τον Sporting, αγωνίστηκε στον Ποσειδώνα Νέο Ψυχικού, στην Νίκαια Μαρουσίου, σε ομάδες της Β' Εθνικής, Πρωτέα Βούλας, Παλαιό Φάληρο, Πανελευσυνιακό, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ξανά στο πρωτάθλημα της Elite League στην Δόξα Λευκάδας, με την οποία βέβαια πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. David, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Δεν ξεκινήσατε με τον ιδανικότερο τρόπο, παίζατε βέβαια και ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, ωστόσο αύριο δίνετε το πρώτο εντός έδρας, θα το έλεγα και ιστορικό παιχνίδι, υποδέχεστε τον Παπάγου.
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική δεν πήγε όπως σας θέλαμε ιδανικά όλοι. Είναι γενικά πρώτη αγωνιστική κρύβει πολλά κόλπα, να το πω έτσι. Είναι δύσκολο δηλαδή ψυχολογικά να είσαι έτοιμος κυρίως και αγωνιστικά. Εντάξει, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και ήρθε το αποτέλεσμα που δεν θέλαμε σίγουρα. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει κάτι, πρώτη αγωνιστική ήταν. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο με μια πολύ εμπειρή ομάδα που είναι χρόνια σε αυτή την κατηγορία και πρωταγωνιστή. Αλλά είμαστε έτοιμοι και έχουμε δουλέψει πολύ αυτή τη εβδομάδα. Σε συνδυασμό με τον κόσμο στο γήπεδο, πιστεύω θα έρθει το ιδανικό αποτέλεσμα.
0: Ποιος είναι ο στόχος της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου? Μπαίνει σε ένα πρωτάθλημα, μια άλλη πίστα σε σύγκριση με την Nation League που ήταν πέρυσι, στην οποία βέβαια έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Η παραμονή?
1: Δεν θα το έλεγα. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πω μια λέξη γι' αυτό. Κυρίως να αγώνα με τον αγώνα να βελτιώνεται και να προσφέρει μια καλή εικόνα. Και τα αποτελέσματα θα φέρουν αυτό που είναι να φέρει.
0: Η προετοιμασία πήγε έτσι όπως θα θέλατε? Η ομάδα είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές?
1: Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε προπόνηση ομαδικές. Γιατί κάποιοι εντάχθηκαν λίγο αργότερα, κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες ενοχλήσεις. Οπότε δεν ήμασταν πάντα έτοιμοι να δουλέψουμε όλα αυτά που θέλουμε σε το full roster. Αλλά πιστεύω εδώ και τις τελευταίες δύο εβδομάδες το έχουμε καταφέρει αυτό και μπορούμε να πληρώσουμε τα κενά που έχουμε χάσει.
0: Πέρυσι πρωταγωνίστησες με την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Τι ήταν αυτό που σε έφερε φέτος στην Πάτρα?
1: Εγώ με τον κότς συγκεκριμένα και την ομάδα είχα κάνει και μια κουβέντα πέρσι το καλοκαίρι, οπότε είχαμε μια αλφα επαφή. Κυρίως ότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα είχε ένα πλάνο και ήταν οργανωμένη σε αυτό και το πίστευε. Οπότε βλέποντας τα προηγούμενα δύο χρόνια τις επιτυχίες και το πλάνο που είχε, το πετύχαινε, ήθελα και εγώ να το δοκιμάσω αυτό. Ήθελα να δω πώς λειτουργεί η ομάδα και ο προπονητής.
0: Τα βρήκες όπως ήθελες?
1: Ναι, εννοείται. Έκανα και κάποιες κουβέντες με παλιούς παίχτες, που ήταν φίλοι μου. Οπότε περίμενα περίπου, ήξερα ότι θα συναντήσω. Οπότε δεν είχα ούτε άγχος, ούτε ήξερα τι να περιμένω.
0: Έχεις ζήσει αυτή την κατηγορία. Τι πρωτάθλημα περιμένουμε? Ποιες ομάδες είναι αυτές που θα επιδιώξουν και θα πάρουν έτσι την άνοδο, ή ποιες θα σας δυσκολέψουν, να το πω έτσι?
1: Η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το πιο εύκολο δηλαδή είναι το καλοκαίρι να πεις ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα, αυτή είναι η χειρότερη, αυτή είναι η σταθερή, αυτή είναι η σταθερή. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει τίποτα. Το πρωτάθλημα το γίνει το Μάιο και μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, όπως μπορείτε να δείτε και από πέρσι, κρύβονται πολλές εκπλήξεις. Τώρα σίγουρα μπορεί να βρεις κάποιες ομάδες όπως ο Πανιόνιος που έχει βάλει έμπειρους παίχτες, που έχουν παίξει ακόμα και στην GBL είτε χρόνια στην Elite League, και έχει δημιουργήσει ένα βαθύ ρόστερ με έμπειρα άτομα. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν αρκεί και την πατάς μες στη χρονιά από θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες. Αλλά και αυτή είναι η μαγεία, πιστεύω, του πρωταθλήματος. Ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις.
0: Αν και είναι πολύ νωρίς, τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την δική σας ομάδα, ή μάλλον τι θέλει από εσάς ο Κώστας Ρουμαλιώτης?
1: Η δική μας ομάδα έχει συγκεκριμένο στόχο να έχει ένα χαρακτήρα σκληρό. Mm-hmm. Δηλαδή στην άμυνα να παίζει σκληρά, με επαφές, να πιέζει, να υπάρχει ενέργεια συνέχεια από όλους. Και στην επίθεση, με τον ίδιο ρυθμό, με την ενέργεια και πολλές πάσες, να βρίσκει την κατάλληλη λύση.
0: Το αυριανό παιχνίδι με τον Παπάγων είναι ένα παιχνίδι που μόνο η νίκη είναι στο μυαλό σας, το έχετε κυκλώσει. Να πούμε ότι την πρώτη αγωνιστική ο Παπάγου ιτήθηκε, μάλιστα δέχθηκε και 111 πόντους από τον Πανερυθραϊκό. Είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα σας?
1: Το μάτς το θέλουμε, εννοείται, πάρα πολύ. Θέλουμε να δείξουμε τον κανονικό μας σε αυτό, γιατί στην πρώτη αγωνιστική δεν παρουσιάσαμε αυτό που θέλαμε, ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Οπότε πιστεύω αυτή η έκτρα μία εβδομάδα προπόνησης μας έβαλε στο σωστό δρόμο, και ειδικά το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας, θέλουμε να δείξουμε πραγματικά ότι έχουμε δουλέψει όλο αυτόν τον καιρό.
0: Ο κόσμος θα αποτελέσει έτσι τον εκτοπαίχτη της ομάδας. Βέβαια η συγκυρία η αυριανή είναι ότι αύριο παίζει και ο Προμηθέας εδώ με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει, ναι, και ντέρμπι τοπικό στην National League 1. Πρέπει λίγο να και η ΕΟΚ και ο ΕΣΑΚ να δουν τα παιχνίδια ώστε να μην διεξάγονται την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Κοντά σχεδόν 5 και 7 είναι τα δύο παιχνίδια.
1: Σίγουρα, καλό θα ήταν αυτό, μιας και η Πάτρα έχει αρκετές ομάδες σε αρκετά αθλήματα τα οποία μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος. Καλό θα ήταν από τη στιγμή που είναι και μια σχετικά προσβάσιμη, εύκολα πόλη και μικρή, να διαμόρφωνε το πρόγραμμα έτσι ώστε ο κόσμος να μπορούσε να παρακολουθήσει με άνεση όλους τους αγώνες ή τους περισσότερους. Ελπίζω πάντα παρόλα αυτά ο κόσμος της περιοχής και
0: οι φίλαθλοι του Γλάφκου,
1: οι φίλαθλοι της ομάδας να μας ενισχύσουμε.
0: David, θέλω να σε ευχαριστήσω, θα σε αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι πρέπει να πας και για προπόνηση, γι' αυτό και ξεκίνησα και την εκπομπή με σένα. Να ευχηθώ,
1: ναι,
0: καλή επιτυχία, να έχεις υγεία και να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου, τόσο με την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, όσο και τους προσωπικούς σου στόχους. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Για να ολοκληρώσουμε με την Elite League, γιατί έτσι ξεκινήσαμε, να πούμε ότι σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Στις 5 το απόγευμα ο Αμίντας θα υποδεχθεί τα Μέγαρα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αύριο στις 5 Πρωτέας Βούλας αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερου Παπάγου, στο κλειστό γήπεδο Κρία Ιταίων, Πανερυθραϊκός Λαύριο, Ψυχικό Χαλκίδα, Κόρυβος Κρόνος, ο Κόρυβος που και αυτός δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα, ιτήθηκε στα Μέγαρα, Πανιόνιος Κομωτινή, και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα παίξουν μαχητές πειραματικό με τους Σοφάδες στις 8 το βράδυ, όπως είπαμε, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Το 9 στο 9 έκαναν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Χθες βράδυ για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Έκανε το 4 στα 4 στην φετινή EuroLeague. Οι πράσινοι με πάρα πολύ καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο πήραν μια άνετη νίκη 92-74. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς έλεγξε απόλυτα το δεύτερο μισό της αναμέτρησης, έφτασε ακόμα και στο σύν 20 και δεν επέτρεψε στην Φενέρ να διεκδικήσει το παιχνίδι. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσκιους γνώρισε την αποθέωση πριν από τον τζάμπολ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, στο τέλος όμως αποχώρησε ιτημένος απέναντι στο δάσκαλό του, τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Οι πράσινοι είχαν πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Σιλβέν Φρανζίσκο έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Ο Βραχίσομος Γκάρτ, παρόλο που τον πόσταραν οι αντίπαλοι του, ήταν ξανά ηγέτης με την μπάλα στα χέρια. Έπαιρνε τη σωστή απόφαση σε εκτέλεση και δημιουργία. Είχε 17 πόντους και 7 assist, οι οποίες απέφεραν άλλους 14. MVP, πολυτιμότερος παίχτης όμως ήταν ο Ματίας Λεσόρ, που είχε 19 πόντους, 8 rebound και 6 κερδισμένα φάουλ σε 23 λεπτά συμμετοχής περίπου. Πολύτιμες βοήθειες και από τον Χέις Ντέιβις αλλά και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αν και δεν έπαιξε στο πρώτο 20 λεπτό έκανε τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, άλλαξε το ρυθμό με ένα εντυπωσιακό δίλεπτο. Ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε και ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε για 90 δευτερόλεπτα περίπου, είχε 2 πόντους και ένα rebound. Εκτός για ακόμα ένα παιχνίδι, Κώστας Λούκας, Κέντρικ Νάν και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός πλέον είναι στο 4-0, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με την Βαλένθια και πάει με άνεση στην δεύτερη διαβολοβδομάδα. Ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Θα παίξει στο Βελιγράδι, πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτίζαν, την 3η 13 Οκτωβρίου στις 9.30 και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελαβίβ την 5η 16 του μήνα. Μετά το παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στα social media, αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ικανοποίηση να παρακολουθείς κάτι τόσο σπουδαίο να χτίζεται. Θα είναι μια σεζόν για την οποία θα μιλάμε στα εγγόνια μας και θα ανατριχιάζουμε. Ο Μπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια.

Στα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια του Μπάι, Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Η ιταλική ομάδα είναι πλέον στο 1-3. Υπάρχουν δημοσιεύματα για αλλαγή στον πάγκο και φαβορεί φαίνεται να είναι ο Γιάννης Σφερόπουλος να διαδεχθεί τον Πέπε Ποέτα. Με αφορμή βέβαια το κακό ξεκίνημα των πρωταθλητών Ιταλίας σε Ευρώπη και σε Ιταλική Λίγκα. Μάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, πρώτη νίκη για την Παρτίζαν. Σήμερα στις 9:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα την Ανατολού Εφές, ο Ολυμπιακός που προέρχεται από την ήττα με αντίπαλο την Βίρτους Μπολόνια 96-94, και σήμερα θέλει να βγάλει αντίδραση, να επιστρέψει στις νίκες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών με εξαίρεση εκείνο του Νίκου Πλώτα που θα μείνει εκτός παρκέ για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα έχουν για πρώτη φορά φέτος και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή τους σε μάτς της Ευρωλίγκα. Πέρυσι οι Τούρκοι είχαν κερδίσει με 78-82 μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ανατολού Εφές που έτσι προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ του τραυματισμού του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θα μείνει εκτός. Το παιχνίδι όπως είπαμε γίνεται στα Λιώσια λόγω των εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε στην συνέντευξη πριν από το παιχνίδι, ζήτησε να ενισχύσει ο κόσμος την ομάδα του Ολυμπιακού, να αναγνωρίσει ουσιαστικά τις δυσκολίες που θα έχει η φετινή χρονιά μακριά από το ΣΕΦ. Στις 9:30 θα παίξουν Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στην Greek Basket League. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Περιστέρι Ηρακλής στις 3 το μεσημέρι, Μαρούσι Μύκονος στις 4, την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, Άρη ΣΑΕΚ στις 5:30, ο Προμηθέας όπως είπαμε θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό στις 7 και το απόγευμα στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Ο Προμηθέας που πλέον έρχεται με καλή ψυχολογία μετά το άνετο διπλό στο Κόσοβο επί της Τρέτσα. Το Δημήτριος Τόφαλος θα είναι κατάμεστο, καθώς στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν όχι μόνο οι φίλοι του Προμηθέα αλλά και αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα ταξιδέψουν στην Πάτρα για να ενισχύσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Γιώργος Βόβορας θα έχει την ευκαιρία να δει την ομάδα του απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στη 1 το μεσημέρι. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Sport FM TV και από την Era Sport.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Επιστρέψαμε μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, θα πάμε στην Nation League 1 και στο δεύτερο όμιλο που αγωνίζονται οι ομάδες της Αχαΐας. Αύριο 10 Οκτωβρίου θα παίξουν Αστέρας Αλιβερίου Εγάλεο στις 5. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Sporting Απόλλων Πάτρας. Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας ιτήθηκε στην πρεμιέρα από τον Εθνικό Διστόμου. Θέλει στο αυριανό παιχνίδι να βγάλει αντίδραση, να διεκδικήσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στην φετινή σεζόν. Έσπερος Λαμίας Ζωγράφου. Στις 5 το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αχαγιά 82 και την Παναχαϊκή. Θυμίζουμε ότι η Παναχαϊκή στην πρεμιέρα νίκησε τον Αστέρα Αλιβερίου 75-67 στην Αγιά, ενώ η Αχαγιά 82 είχε ρεπό. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο στην Κάτω Αχαΐα, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν. Αναμένεται να είναι ιδιαίτερη η παρουσία των φιλάθλων της Παναχαϊκής, τόσο των οργανωμένων όσο και των υπόλοιπων φιλάθλων της ομάδας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Γαργαλιάνη Ερμής Αργυρούπολης. Την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα παίξουν ο Προμηθέας 14 με τον Σίλα Εδιψού. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Πάτρας νίκησε την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας τον Ερμή Αργυρούπολης με 79-79 ρεπό θα έχει η ομάδα του Εθνικού Διστόμου.

και θα αλλάξουμε άθλημα, θα αλλάξουμε γήπεδο, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Πριν πάμε στην Super League που επιστρέφει, να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση. Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Θέλει να προκριθεί στην τελική φάση, το οποίο παγκοσμίο κύπελο θα φιλοξενηθεί στην Βραζιλία. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 13 του μήνα, στις 7.30 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες θα δώσει όθηση στις διεθνείς παίκτριες σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων. Μάλιστα, η είσοδος των φιλάθλων θα είναι δωρεάν. Και να πάμε τώρα στην Super League, η οποία επιστρέφει μετά από διακοπή τριών εβδομάδων και έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή 11 του μήνα τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής θα ξεκινήσει το Σάββατο. Στις 7.30 το απόγευμα θα παίξουν Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφι. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 Κηφισιά Πανετολικός. Ο Πανετολικός που προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι, μάλιστα σε δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου ξεκαθάρισε ότι η περίοδος της διακοπής δεν κύλησε απροβλημάτιστα για την ομάδα. Μεγάλο ζητούμενο, είπε, ότι θα είναι ο ρυθμός που πρέπει να έχει ο Πανετολικός, ο οποίος αναμένεται να έχει στο πλευρό του και τους οπαδούς του, τόσο από το Λεκανοπέδιο όσο και από το Αγρίνιο. Στις 5 θα παίξουν επίσης την Κυριακή Ηρακλής Θεσσαλονίκης Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.

Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζεται και το πρωτάθλημα της Superbet League 2, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο. Η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μαρκό, μια σημαντική αναμέτρηση, την Κυριακή αυτό το παιχνίδι, 11 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Μια σημαντική αναμέτρηση, την Κυριακή αυτό το παιχνίδι, 11 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑΣΠΟΡ.

Φιντάνη. Την ίδια ώρα, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΣ Πύργος. Για οι δύο ομάδες, ο ΠΑΣ Πύργος προέρχεται από τη νίκη επί του Πανιωνίου, το πρώτο τρίποντο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς από την ισοπαλία απέναντι στην Ζάκυνθο, και οι δύο ομάδες έχουν 5 βαθμούς με μία νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήτες. Στις 6 το απόγευμα το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ, και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' 3 παρατέταρτο, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ.

Στην τρίτη εθνική τώρα και στον έκτο όμιλο, όσον αφορά την Παναχαϊκή διοίκηση, ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε προκύψει με το Γενικό Εμπορικό Μητρό και την αναστολή εκτέλεσης που είχε επιβληθεί στην εταιρεία που χρηματοδοτεί την πατρινή ομάδα. Επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας που έχει αναλάβει να τρέξει το ποδοσφαιρικό project της ομάδας, όπως απαιτεί και η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. Οι άνθρωποι της διοίκησης βρίσκονται καθημερινά κοντά στην ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την ολοκλήρωση των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η διοίκηση ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Μιλάμε για προκαταβολές ποδοσφαιριστών, έξοδα ταξιδιών, μηνιαίες πληρωμές, αλλά και διάφορες δαπάνες. Ο φετινός προϋπολογισμός της Παναχαϊκής αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή μετά την νίκη απέναντι στον Παναγρυνιακό θα υποδεχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο τον Παλιξουριακό. Ο Πανεγιάλιος που έχει κάνει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, φιλοξενεί τον Τηλικράτη Λευκάδας. ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών, πρώτη έξοδος για τον Ατρόμητο Πατρών. Λευκύμη Άγιος Ματθαίος, Πρέβεζα Λεβάντε και Παναγρυνιακός Άρης Φιλιατών. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τα παιχνίδια στις 4 το απόγευμα. Στον 7ο όμιλο ο Αστέρας Αμαλιάδας έχει μπροστά του το μάτς στο Άστρος Κινουρίας με τον Πανθυρεατικό για την τρίτη αγωνιστική και αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 4 στο δημοτικό γήπεδο της Κομόπολης στην Αρκαδία. Είναι το δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι για τον Αστέρα που επιδιώκει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Αναζητά την πρώτη νίκη εκτός έδρας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του 7ου ομίλου, Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας και Παναργιακός Λουτράκι.

Στο ποδόσφαιρο σάλας τώρα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική με τον Πύργο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 18:30 το απόγευμα. Ο Δούκας φιλοξενείται από τον Ερμίζο Γράφου το Σάββατο. Η ΑΕΛ θα παίξει εκτός έδρας με τον Κορυδαλό, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τους Τράχωνες στο Ολυμπιακό χωριό.

0: Αύριο θα διεξαχθεί στην Πάτρα ο 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπουλο. Κύριε Παπανδρεόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε για τις συμμετοχές, για τη διαδρομή, αν έχει αλλάξει κάτι, ποιοι αθλητές θα έρθουν στην Πάτρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η διαδρομή φέτος είναι διαφορετική, είναι μέσα στο κέντρο, μέσα στο νησό της πόλης. Ξεκινάμε από την πλατεία Γεωργίου και τερματίζουμε πάλι στην πλατεία Γεωργίου. Η διαδρομή είναι κυρίως παραλιακή, επίπεδη. Πιστεύουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να αναδείξουμε τις ομορφιές της Πάτρας.
0: Η διοργάνωση χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, κύριε Παπανδρεόπουλε. Είναι έτσι, την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, αθλητές θέλουν να έρθουν στην Πάτρα να τρέξουν, γιατί παράλληλα και σε άλλες πόλεις γίνονται ημιμαραθώνοι, δρόμοι μεγάλων αποστάσεων.
1: Κοιτάξτε, είναι η 5η χρονιά που κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Ξεκινήσαμε δειλά, σιγά σιγά, και φτάσαμε από 500 συμμετοχές και φέτος ευελπιστούμε ότι θα είμαστε, όπως πάμε, πάνω από 3.000 συμμετοχές. Φέτος έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Mm-hmm. Φέρνουμε αθλητές από όλη την Ελλάδα, όπως το είπατε κι εσείς, ταυτόχρονα με εμάς. Γίνεται ο μαραθώνιος της Θεσσαλονίκης και γίνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά με εμάς μας προτιμούν, γιατί έχουμε πολύ καλές συνθήκες, πάρα πολύ καλές συνθήκες. Η επίπεδη, η διαδρομή τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν πολύ καλές επιδόσεις. Είναι πιστοποιημένη η διαδρομή, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία για να έρθουν όλοι οι καλοί αθλητές.
0: Αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια είναι και ο Δήμος, σας έχει βοηθήσει, γιατί όπως είπατε και εσείς, η διαδρομή είναι μέσα στην Πάτρα, θα υπάρχουν έτσι αντικειμενικά προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε ο Δήμος, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτός ο αγώνας. Δεν είναι ότι βοηθάει μόνο οικονομικά, βοηθάει και με τις υπηρεσίες του. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τον αγώνα με ασφάλεια. Βέβαια, εκτός από το Δήμο, αρρωγούς έχουμε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια μας βοηθάνε. Είναι η Coffee Island, είναι η Lux, είναι η Olympia Vos. Έχουμε δηλαδή και τις τοπικές αυτές εταιρείες κυρίως που μας στηρίζουν.
0: Να πούμε λίγο για τις διαδρομές, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Είναι τα 21 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα, το χιλιάρι, ώρα έναρξης όλων αυτών των...
1: Ξεκινάμε τις 5 με τα 5 χιλιόμετρα. Έχουμε 6 και 4 τον ημιμαραθώνιο. Και 6,5 ώρα δίνεται η εκκίνηση για τα 1000 μέτρα και τα αμαία. Είναι μια σειρά η οποία είναι πολύ μαζεμένη για να υπάρχει δυνατότητα πραγματικά ο κόσμος να χαρεί και να μην υπάρχουν κενά.
0: Γνωρίζουμε πόσοι αθλητές θα αγωνιστούν στα 21 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ναι, μέχρι τώρα είχαν δηλώσει, είναι πάνω από 700 οι αθλητές που έχουν δηλώσει ήδη, που μέχρι την Κυριακή που έκλεισαν οι εγγραφές. Αλλά σήμερα και αύριο δίνεται η δυνατότητα να γραφτούν κάποιοι τελευταίοι, οι οποίοι θα έρθουν εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορούσαν να μπουν ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα να δώσουμε 400 εγγραφές της τελευταίας στιγμής. Στο πεντάρι έχουμε 1.630 αθλητές και αθλήτριες. Και στο χιλιάρι είναι γύρω στα 500 παιδάκια μικρά και αμαία. Δηλαδή αν τα προσθέσετε αυτά και τα 400 άτομα που δίνουμε τελευταία στιγμή, φτάνουμε 3.200 άτομα, που είναι το σημείο που εμείς δεν μπορούμε πλέον να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο, γιατί αυτό που προέχει για μας είναι η ασφάλεια.
0: Αναμένονται έτσι οι κορυφαίοι Έλληνες μαραθωνοδρόμοι και Ελληνίδες, ο Χαράλαμπος Πιτσόλης, ο Κώστας Σταμούλης από τον ΓΑΣ Αγρινίου, διαβάζω, η Βλαχάκη, η Ιουλία Ρούσου. Θα είναι έτσι μια ανταγωνιστική διαδρομή, όπως είπατε και εσείς, βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, όλοι αυτοί είναι αθλητές οι οποίοι έχουν συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδες, είναι πανελληνιονίκες. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθήσει με τη συμμετοχή τους και την παρουσία τους. Και θέλουμε και τον κόσμο δίπλα, γιατί το πλεονέκτημα αυτής της διαδρομής τώρα είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ κοντά στους αθλητές, πάρα πολύ κοντά στους αθλητές. Θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να τους βοηθήσουν με τις φωνές τους και τα χειροκροτήματά τους για να κάνουν και καλές επιδόσεις.
0: Μακάρι να είναι σύμμαχος και ο καιρός. Κύριε Παπανδρεόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές που θα τρέξουν. Δεν έχει σημασία αν θα τερματίσουν πρώτοι και μόνο η συμμετοχή έχει την αξία της. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Στο βόλεϊ, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού επικράτησε και τη Νακόφσκη με 3-0 σετ και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, το οποίο διεξήχθη στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Οι παίκτριες του Ολυμπιακού πήραν το εισιτήριο για το πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες με την πορτογαλική Μπενφίκα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο κλειστό του Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία μία εβδομάδα μετά. Να πούμε ότι στο Challenge Cup την φετινή σεζόν βρίσκονται πέρα από τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ, ο ΖΑΟΝ, ο ΑΟ Θήρας και ο Παναθηναϊκός. Και έρχεται αύριο και το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών, ο τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Ο Παναθηναϊκός ως πρωταθλητής και ο ιστορικός ως κυπελούχος Ελλάδας θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις 9 το βράδυ αύριο στο Ζιρίνιο. Θυμίζουμε ότι ο Πανιόνιος είχε κατακτήσει το Super Cup και πέρυσι απέναντι στον Ολυμπιακό είχε επικρατήσει με 3-2 σετ. Να πάμε και λίγο στο handball. Ξεκινάει αύριο στο κλειστό Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών με την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ να υποδέχεται την ομάδα Γάμα Σίγμα Παπασιδέρη, ομάδα από το Κοροπή. Η φετινή χρονιά θα είναι η 14η για την ομάδα της Πάρτρας στην Α2 εθνική κατηγορία. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα αφού θα κληθεί να αντιμετωπίσει 8 ομάδες της Αττικής και μία της Σαλαμίνας. Από τους δύο γύρους του πρωταθλήματος οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στην Β' εθνική κατηγορία και ο πρωταθλητής θα ανέβει στην πρώτη εθνική.

Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε τις σημερινές μεταδόσεις. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών στις 7.30 αντιμετωπίζει την Αγγλία σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Ολυμπιακός για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα υποδέχεται την Ατολού Εφές στις 9:15 αυτό το παιχνίδι. Και αύριο, μην ξεχνάτε, εδώ στην Πάτρα, Παναθηναϊκός Προμηθέας στις 7 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκπομπής, την Βάσο Κρεμίδα, τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που είχε την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές, από την Ειρήνη Μαραγκού. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών, όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης, όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι από την ΕΡΤ Πύργου, τον Χάρη Παπαδέα και την Αθανασία Καρούμπαλη που είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τους 102,5 και η μουσική εγκυκλοπαίδεια θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τη μία. Και να πούμε πάντα ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή φιλοξενούμε την τέχνη. Φιλοξενούμε κάθε μορφής τέχνη. Είτε πρόκειται για μουσική, είτε πρόκειται για χορό, είτε πρόκειται για ποίηση, για χειροτεχνία. Όλες οι τέχνες χωράνε και το λέω αυτό για να προλογίσω λοιπόν και την καλεσμένη μας, αλλά και το αυτό που θα φιλοξενήσουμε σήμερα, το οποίο είναι ιδιαίτερο και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και οι ίδιοι με πάθος, αλλά και δημιουργούν ένα χώρο για να μοιραστούν αυτή τους την ασχολία με τους άλλους. Και μάλιστα μιλάμε για ένα χώρο που η τέχνη γίνεται δημιουργία. Εκεί μπορεί κάποιος και κυρίως τα παιδιά να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, και όχι μόνο, γιατί οι τέχνες αποτελούν και μία διέξοδο έκφρασης, ελευθερίας αν θέλετε, και σίγουρα δημιουργίας και για μικρούς και για μεγάλους. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την Σοφία Θεριστοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη ενός χώρου, το Μάθε την Τέχνη. Σοφία, καλωσόρισες.
1: Καλημέρα, καλώς σας δείξα.
0: Ένας χώρος λοιπόν ο οποίος φιλοξενεί πολλά πράγματα, γι' αυτά θα πούμε στη συνέχεια μου Σοφία, απλά θέλω λίγο να μας βάλεις το κλίμα και να μας πεις ποια ήταν η κύρια έμπνευση για να δημιουργήσεις αυτό το χώρο.
1: Η κύρια έμπνευση πίσω από αυτό ήταν η αγάπη μου για το χειροποίητο πιο πολύ, όπως το πλέξιμο, γιατί εγώ πλέξιμο κάνω. Και θα ήθελα και οι υπόλοιποι να το μοιραστούν αυτό μαζί μου και να τους περάσω την έννοια του χειροποίητου, αλλά και της τέχνης γενικότερα, και να τα αγαπήσουν και οι υπόλοιποι όπως τα αγαπάω εγώ.
0: Το χειροποίητο λοιπόν που κάνεις εσύ είναι κάτι το οποίο το έμαθες μόνη σου? Στο έμαθε κάποιος?
1: Το έμαθα από μικρή ηλικία, από τα 12 μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πώς θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι με ένα βελονάκι και ένα νήμα. Μου το έδειξε η μητέρα μου, mm-hmm. Το οποίο το είχε μάθει από τη δική της τη μητέρα, και πήγαμε κατά βάση κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm.
0: Και στην ουσία δηλαδή παίρνεις το νήμα και φτιάχνεις διάφορα χρηστικά πράγματα. Από μία κλωστή, από ένα νήμα. Πώς προέκυψε το όνομα αυτό, το Μάθε την Τέχνη, και τι θέλετε έτσι να όλοι οι άνθρωποι που είστε εκεί να περάσετε στην τοπική μας κοινωνία με αυτό το χώρο?
1: Πιο πολύ το όνομα του χώρου είναι ένα κάλεσμα προς τον κόσμο να έρθει να μάθει μαζί μας την τέχνη. Mm-hmm. Θέλουμε δηλαδή να περάσουμε ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο, γιατί αυτό είναι η τέχνη, εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο πάνω είτε σε χαρτί, είτε στο μακραμέ που κάνουμε εμείς, στην πορσελάνη, στη ζωγραφική, παντού. Mm-hmm. Δηλαδή και να μάθουν όλες τις μορφές της τέχνης, γιατί δεν είναι μόνο το πλέξιμο ή μόνο η ζωγραφική, μπορούν να εκφραστούν με οποιονδήποτε τρόπο τέχνης.
0: Είναι στην ουσία δηλαδή αυτό έρχεται να καλύψει κάποιο κενό? Υπάρχουν άλλες τέτοιοι χώροι οι οποίοι φιλοξενούν αυτά που κάνετε κι εσείς, ή εδώ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες? Ποιες τέχνες φιλοξενεί ο χώρος?
1: Οι ιδιαιτερότητες είναι το ότι είναι η πορσελάνη. Mm-hmm. Μια ιδιαιτερότητα είναι το μακραμέ.
0: Το μακραμέ τι ακριβώς είναι?
1: Το μακραμέ είναι η τέχνη των κόμπων, που δημιουργείς οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, από τσάντα, από βραχιόλια, κοσμήματα, πράγματα τα οποία κρέμονται από τον τοίχο. Μπορείς να δημιουργήσεις διάφορα πράγματα με την τέχνη των κόμπων.
0: Ναι.
1: Μόνο με απλούς κόμπους δημιουργείς φανταστικά αντικείμενα. Mm-hmm. Είναι η πορσελάνη, η οποία είναι καλούπι, ξεκαλούπιασμα, αλλά πρέπει να μάθεις τον τρόπο να το φτιάχνεις, να το πιάνεις, να το ζωγραφίζεις. Είναι το πλέξιμο, το οποίο εν μέρη είναι δυσέβρετο, αλλά μπορείς να το μάθεις εύκολα. Θέλει όμως κάποιες τεχνικές.
0: Ναι.
1: Είναι αυτές οι τέχνες. Πέρα από τη ζωγραφική που έχουμε και το θέατρο, το οποίο είναι μια μορφή έκφρασης του εσωτερικού μας κόσμου. Αυτές είναι οι τέχνες μας.
0: Και θέατρο. Να σταθούμε λίγο στην πλεκτική, που είναι και η ειδικότητα η δική σου, η οποία σίγουρα χρειάζεται το χρόνο της, έτσι, υπομονή. Εδώ μιλάμε για ένα χώρο που αναφέρεται κυρίως στα παιδιά, αλλά όχι μόνο στα παιδιά, και στους μεγάλους, οι οποίοι θα έρθουν εκεί να ανακαλύψουν το ταλέντο τους και να μάθουν κάποια πράγματα, κυρίως να μάθουν κάποια πράγματα, γιατί δεν χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις να έχει απαραίτητα ταλέντο κάποιος. Μπορεί να μάθει κιόλας, έτσι, να το καλλιεργήσει. Αν το έχει το ταλέντο, σίγουρα μαθαίνει πιο γρήγορα.
1: Εάν δεν το έχει το ταλέντο και θέλει απλώς να μάθει, εννοείται ότι αυτό πρέπει να το κάνει για να μπορεί να αποφορτίζεται και από μόνος του, δηλαδή από την καθημερινότητά του, από κάτι που τον απασχολεί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, η τέχνη είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βοηθάει να αποφορτιζόμαστε και να εκφράζουμε το συναίσθημά μας πάνω στην τέχνη που κάνουμε.
0: Αυτό βοηθά και τα παιδιά, και με ποιους τρόπους βοηθά τα παιδιά, τα οποία παιδιά έχουν μάθει να ζουν μέσα από μία οθόνη. Έχουν μάθει στη γρήγορη εικόνα, στα γρήγορα κείμενα. Πώς βοηθά τα παιδιά?
1: Τα παιδιά τα βοηθάει, γιατί όταν αρχίζουν και ασχολούνται με τη δημιουργία, το οποίο μετά θα τους φέρει ένα αποτέλεσμα, το οποίο το έχουν δημιουργήσει τα ίδια και έχουν μπει στη διαδικασία να κάτσουν να σκεφτούν, να ασχοληθούν με το υλικό, να το πιάσουν στα χέρια τους, να το κοιτάξουν, να το αισθανθούν, γιατί πρώτα πρέπει να αισθανθείς το υλικό που έχεις απέναντί σου,
0: ναι,
1: να το σκεφτείς και να το εκφράσεις, να το βγάλεις. Αυτό τους δημιουργεί σταδιακά μία μορφή αυτοπεποίθησης, γιατί το τελικό στάδιο είναι ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση που νιώθουν με,
0: ναι,
1: αυτό που
0: φτιάχνουν. Ναι. Ότι τα έχουν καταφέρει.
1: Έχουν καταφέρει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ψηφιακός κόσμος πλέον δεν δημιουργεί αυτό το αίσθημα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι γρήγορο, όπως το fast food, να το πούμε έτσι, το οποίο δεν σου προσφέρει κάτι.
0: Και θέλω να σταθώ και στη ζωγραφική, θα μιλήσουμε και για τις άλλες τέχνες, η οποία ζωγραφική είναι κάτι διαφορετικό, γιατί λειτουργεί περισσότερο συναισθηματικά. Δηλαδή στην ουσία, σε πολλές περιπτώσεις αποτυπώνουμε στον καμβά αυτό που νιώθουμε, ίσως, έτσι.
1: Ναι. Αποτυπώνουμε στον καμβά αυτό που νιώθουμε, χρησιμοποιούμε τα ανάλογα χρώματα των συναισθημάτων μας, τα οποία μπορούν να βγουν χωρίς να το σκεφτούμε. Το μπλε σημαίνει ασφάλεια, όπως το κόκκινο σημαίνει κίνδυνος. Έτσι και εμείς, χωρίς να το σκεφτούμε, μπορεί να πάρουμε αυτά τα χρώματα και να δημιουργήσουμε τα συναισθήματά μας σε ένα χαρτί. Και να βγει το αποτέλεσμα που υπάρχει μέσα μας.
0: Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που μας λες, και στην πορσελάνη και στην πλεκτική και στη ζωγραφική, στην ουσία παίρνεις το αρχικό υλικό και το μετατρέπεις.
1: Ναι. Έτσι. Είναι μετατροπή του αρχικού υλικού, το οποίο βάζεις το δικό σου στυλ, το δικό σου μυαλό, το δικό σου συνέστημα, και το αποτέλεσμά του είναι το ανάλογο.
0: Και φυσικά αναφερόμαστε σε κάτι ατομικό, γιατί ο καθένας προσπαθεί μόνος του, αλλά στην ουσία είναι και κάτι ομαδικό, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα χώρο που υπάρχουν πολλά, συνυπάρχουν τα παιδιά μαζί, και θέλω να μας πεις πώς λειτουργεί ο χώρος αυτός ως κοινωνικό εργαλείο. Δηλαδή δημιουργούνται φιλίες, παρέες, κοινωνικοποίηση των παιδιών?
1: Ναι, εννοείται ότι δημιουργούνται φιλίες και παρέες, γιατί όταν θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα ασχοληθούν με το ίδιο αντικείμενο, το οποίο απαιτεί αρκετά βήματα. Έτσι, θα έχει 5 βήματα. Σε αυτά τα 5 βήματα τα παιδιά θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Θα πούν τη γνώμη τους, θα πούν τη σκέψη τους, θα βοηθήσουν ένας τον άλλον. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να το κάνω. Εγώ τα αφήνω με τα παιδιά να βοηθηθούν μεταξύ τους. Και μεγάλα σε ηλικία και μικρά, γιατί πρέπει να γίνει αυτό.
0: Να.
1: Γιατί εκεί στήθεται και ο αλληλοσεβασμός. Η αλληλοποστήριξη.
0: Παρατηρείς, έτσι, αλλαγές στη διάθεση του κάθε παιδιού που μπαίνει στο χώρο αυτό?
1: Ναι, περιμένουν με χαρά. Από τη στιγμή που έχουν δημιουργήσει μία φορά, περιμένουν πάντα να δημιουργήσουν, γιατί Αυτό προκαλεί την αίσθηση της ικανοποίησης, της αυτοπεποίθησης, και έχουν ανάγκη τα παιδιά από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλουν, θέλουν με χαρά να το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, και μπαίνουν με ενθουσιασμό μέσα, mm-hmm. κάθε φορά που γίνεται.
0: Ο ενήλικας, Σοφία, το κάνει περισσότερο για αποφόρτιση?
1: Ναι, οι ενήλικες το κάνουν και πολύ για αποφόρτιση, και, γιατί το έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Θέλουν να συμφύγουν από την καθημερινότητα,
0: ναι.
1: και να νιώσουν, γιατί έτσι κι αλλιώς το πλέξιμο, για παράδειγμα, μια μορφή τέχνης, σου δημιουργεί, σου χαμηλώνει την κορτιζόλη, για να μιλήσουμε και λίγο
0: ναι,
1: πιο...
0: Ναι.
1: Επιστημονικά χαμηλώνει την κορτιζόλη, οπότε χαμηλώνει και το άγχος. Είναι αγχολητικό. Οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
0: Ναι.
1: Πέρα δηλαδή και από την δημιουργία, δηλαδή να φτιάξουν κάποιο δώρο για κάποιον, κάποιο αντικείμενο για τον εαυτό τους. Πέρα από αυτό είναι και αγχολητικό.
0: Τι προτιμούν περισσότερο? Ποια από όλα αυτά τα ταλέντα θέλουν να καλλιεργήσουν?
1: Από ό,τι έχω δει, ότι ο κόσμος έχει αίσθηση σε όλες τις τέχνες. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο πολύ και πιο λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο καθένας έχει το δικό του στυλ και τη δική του επιλογή στο να δημιουργήσει ανάλογα με την τέχνη που επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πιο πολύ. Είναι mm-hmm. όλα τα ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Τα ίδια δηλαδή που δημιουργούν mm-hmm. και έχουν την ανάγκη γι' αυτό.
0: Τα αντικείμενα που ολοκληρώνει ο καθένας είναι δικά του ή μένουν στο χώρο?
1: Τα αντικείμενα που δημιουργεί ο καθένας είναι δικά του.
0: Mm-hmm.
1: Ολοκλήρου, γιατί είναι αυτό που δημιούργησε ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν το δημιούργησα εγώ για να του το δώσω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που δημιούργησε ο ίδιος.
0: Γι' αυτό ρωτάω αν μένουν στο χώρο, δηλαδή υπάρχει κάποιος μακροπρόθεσμος στόχος με την έννοια ότι να οργανωθούν εκθέσεις, να δημοσιοποιηθούν αυτά τα έργα και οι προσπάθειες που έχουν γίνει στο χώρο αυτό?
1: Εάν υπάρχει κάποια στιγμή, εννοείται ότι θα γίνει έκθεση έργων, τότε θα τα συμμαζέψουμε και θα τα εκθέσουμε την ανάλογη ημερομηνία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κατά βάση κάποιο μέρος από αυτές τις δημιουργίες είναι δικά τους.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα τα οποία θα εκτεθούν, θα τα κανονίσουμε εκείνη την ημερομηνία να τα έχουμε μαζεύσει.
0: Mm-hmm. Οπότε λοιπόν οι εγγραφές φαντάζομαι συνεχίζονται, ότι όποιος θέλει μπορεί να περάσει. Ο χώρος βρίσκεται, πού βρίσκεται?
1: Πανοπούλου 17. Mm-hmm. Οι εγγραφές είναι εννοείται όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και ας είναι αργοπορημένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η τέχνη δεν είναι αργοπορία, πιάνεται από την αρχή.
0: Και αν για κάποιο λόγο κάποιος χάσει κάποιο μάθημα, σημαίνει ότι μπορεί να τα αναπληρώσει?
1: Εννοείται ότι μπορεί
0: να προχωρήσει.
1: Mm-hmm. Στο επόμενο μάθημα εννοείται ότι προχωράμε.
0: Ναι.
1: Δεν αφήνουμε κανένα μάθημα mm-hmm. έτσι.
0: Σοφία Θεριστοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και πάντα δημιουργική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Είμαστε πάντα κοντά σας από την ΕΡΤ Πύργου, τους 102,5. Η μουσική κυκλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά. Ο Χάρης Παπαδέας και η Αθανασία Καρούμπαλη θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

ουρανό θα γράφονται οι λέξεις μία-μία. Αυτό που δεν ευλόγησε η παντοδυναμία. Υπάρχει μόνο αντάμιβη σε εκείνους που συντρέξαν, σ' αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ'

θέοι του κάθε αγώνα. Βοηθήστε εκείνες τις στιγμές που πέφτουν δακρυγόνα. Βοηθήστε να βρουν σπιτικό και ελεύθεροι να τρέξουν, και τα παιδιά σε μια αυλή ελεύθερα να παίξουν. Βοηθήστε οι άνθρωποι της γης να βγει ξανά ο ήλιος, ο νέος κόσμος να φανεί και άνθρωπος ο φίλος. Βοηθήστε να βρουν σπιτικό και ελεύθεροι να

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη, έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιρρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθύ.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι Με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς, και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ικτιοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Και ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μίζα, εκείνος απαντά 50.000. Στην δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της πόλησης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τύχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και τη αναφορά που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και στην αγαπημένη Φλόρινα. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως από πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο, είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν. Έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά, βέβαια, από τις ακτές της Ζάκυνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα, στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
0: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχωροματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσβησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδοκινοπαραγωγούς, η ανησυχία από τη μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττεται στις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου,
0: ναι,
11: η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλη που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν.
0: Ναι.
12: Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορίξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεσή του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδειάστων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για δύο δύσκολο. Δρομολόγια, μάλιστα.
13: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Μάλιστα. Ειδικά στο δημοτικό σχολείο του Πυργίου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω τότε η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Αιγαίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή Μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Αιγαίου αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόγης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έρμα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Όπως επισήμανε, η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλειας και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμη βρίσκονται προφανώς και σε γραφεία, ναι. Στο γραφείο διαβατηρίων, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρει και στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι.
1: Και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερο. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και οστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: χώρας. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του Περιφέρεια του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το Σύνδεσμο Ίδρυσης Μοκόβου, να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανεκκινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί και ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλιού, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί, μάλιστα, στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50, ναι, ναι, οι 2 άντρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο. Περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε.

0: Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύουν τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, η Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
2: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού στη χώρα της Αμοργού θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά

0: πάνελ, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο.
1: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μήλο των τουριστικών, υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων, αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ, κλείνοντας, ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής. Γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, ναι, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός. Έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη. Υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται, επί της ουσίας εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό, ναι, μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, ναι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν, ναι, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί, ναι, καθηγητές του Πανεπιστημίου.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι, η κυρία Μαρία Γούλα.
1: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια. Είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από τον ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κουκλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, εικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες, στα καταστιάστατο στο Ιόνιο, με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλον του Αχώρ των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλης στα δηληστεία της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανς, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στη Νάβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν, γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου, είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί, όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε. Βέβαια. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγγι Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και την Πέγγι Μπρούσαλη, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, συντήρηση. Τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους κτλ. Δεν υπήρχε ανατίναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε εκδήλωση φωτιάς κτλ.
5: Γιατί ήταν διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την ένδειξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, Άγη Βαγιάννου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΦ-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση Αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως δε η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε πρόωρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τον κ. Μητσοτάκη, να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγια. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα, αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή, ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενή εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν, έλεγε και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα, όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές, οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου. Όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε με την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
11: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
11: Είναι αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει
11: μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα, δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
12: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
13: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
14: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι. Και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
14: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
14: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξής του η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώην στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
16: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
15: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουν, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
17: Ναι, βέβαια. Εξαλλού είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτον πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτήριά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτρο με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
18: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
5: Ναι. Α, κάτω από 1,60.
18: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός δρομοδότης του πληθωρισμού είναι η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ο συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κυλικεία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, για να... Κώστα, τι έχουμε εκεί?
19: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα, και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητρούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχοι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday. Μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα, τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
21: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35-40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:40, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό ναύη Πυλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ήταν στα φαβορί η ναύη Πυλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πυλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πυλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο νότο του δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη.

0: Πρόεδρος,
1: καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, εννέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληπεραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισ κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
3: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
2: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από το νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
3: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι, γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. ήταν του Χατζηδάκη, ναι. οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους, δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του, αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από το νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσεις του Χατζηδάκη δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι. Είναι ο κληρονόμος.
4: Ναι.
3: Παίζει
4: ναι.
3: και αυτό το ρόλο του.
4: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
0: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα. Μες. Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό. Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1 με 1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε ήδη. Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
1: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και με δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοίς.
0: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
1: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
1: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες. Είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου. Με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
1: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς δεν είχε καλύτερο και άλλο να κάνει, άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
1: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε, μιλώντας στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Αβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες πολίτες, επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Και να ακούσουμε τι είπε.
4: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
5: Ναι.
4: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
6: Ναι.
4: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
7: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Χέις Ντέιβις και Λεσόρ από 19 πόντους ήταν η πρώτη σκορή για τους Φάσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Λαρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρίτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Στο μεταξύ, επί μια μισή ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους, η οποία αφαίρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων. Κέρδους. Αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, τονίζει το Πασόκ. Οι ενεργειακοί και πολεμικοί ανταγωνισμοί είναι αυτοί που σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, επικοινωνώντας μεγάλους κινδύνους για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, σημειώνει η ελληνική λύση. Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι ελαφρύ αεράκι, καλό θα ήταν να μας πει ο Πρωθυπουργός τι εννοεί ως φουρτούνα, επισημαίνει η Ελλάς. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε εξέλιξη εκτεταμένη έλεγχη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τα οριστικά πορίσματα αναμένονται έως το βράδυ της Κυριακής, οπότε και θα αποφασιστεί εάν τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν ή εάν θα παραταθεί η τηλεκπαίδευση. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβη Πιλάι, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρσι στο συμπέρασμα ότι η Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Η Νορβηγική Η Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρός της τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ.
8: Ο καιρός.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Παρασκευή, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Τώρα, από τις νεότερες εξελίξεις έχουμε την αναστολή των κινητοποιήσεων των σε αναστολή προχωρούν οι αλληλείς. Υπήρχε σχετική απόφαση. Αυτή η απόφαση φαντάζομαι ελήφθη και μετά την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού εχθές ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Υπήρχε μια συνάντηση χθες, συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία των αλληλείων με τον Πρωθυπουργό στις Κουριές. Είχαν μια σύντομη συνομιλία για αυτό και κατόπιν αυτής της συνάντησης οι αλληλείς ανακοίνωσαν ότι προς το παρόν αναστέλουν τις κινητοποιήσεις. Βέβαια είπαν ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις θα επανέλθουν. Τώρα είχαμε νωρίτερα και το πρωί το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Έχουμε 2 σοβαρά τραυματίες και έναν ελαφρύτερα. Οι σοβαρά τραυματισμένοι βρίσκονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πάμε να συνδεθούμε με το Θριάσιο νοσοκομείο λοιπόν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται εκεί. Κώστα.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, κρίνεται αρκετά σοβαρή η κατάσταση των 2 αντρών, 41 και 51 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί κατά την έκρηξη που έγινε στις εγκαταστάσεις των δηληστήριων του Αγίου Θεοδόρου. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο εδώ στο Θριάσιο. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου γίνεται από τους γιατρούς ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος για να κρυθεί έτσι και η κατάστασή τους. Είχαν μεταφερθεί νωρίτερα με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν, κρίθηκε και εκεί ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή τους και κρίθηκε ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν εδώ στο τμήμα εγκαυμάτων του Θριασίου. Θα θυμίσω ότι το ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί στην Motor Oil μετά από εκτεταμένες προληπτικές εργασίες συντήρησης όπου τραυματίστηκαν οι 2 εργαζόμενοι.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εννοείται για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα επικαιρότητας και με έναν κλάδο που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον καταναλωτή, ο λόγος για τους αρτοποιούς της χώρας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αρτοποιών, τα τελευταία 3 χρόνια έκλεισαν περίπου 1500 αρτοποιία και λόγω λειτουργικού κόστους. Την ίδια ώρα οι αρτοποιοί λένε ότι προσπαθούν με να συγκρατήσουν τιμές, αλλά δεν ξέρουν και πώς θα το καταφέρουν αυτό, δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, για να δούμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κυρία Κουκουμέρια.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίντε, σας και στους ακροατές.
0: Τώρα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για 1500 λουκέτα μέσα σε 3 χρόνια. Πόσο προσωπευτική είναι αυτή η εικόνα για την κατάσταση του κλάδου και ποια είναι τα προβλήματα σήμερα?
1: Δυστυχώς είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα συνεχόμενων κρίσεων και της οικονομικής και της υγειονομικής, αλλά περισσότερο της ενεργειακής κρίσης προηγούμενης.
0: Άρα αποδίδονται εκεί σε οικονομική πίεση.
1: Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει στο αρτοποιείο σήμερα που πάλι είμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Με την άνοδο και του ρεύματος και του αερίου και του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή καλείται ένα μέσο αρτοπείο, ένα αρτοπείο που ξοδεύει 10.000 κιλοβατόρες το μήνα, να πληρώσει ένα λογαριασμό ρεύματος που μέχρι χθες ήταν 2.000, αυτός ο λογαριασμός θα φτάσει στις 3.500 το μήνα. Αν χρησιμοποιεί αέριο ως καύσιμη ύλη, το αέριο έχει τριπλασιασμό. Ένας μέσος όρος λογαριασμού είναι 600 ευρώ. Αυτό θα πάει στα 1.800. Αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί προφανώς και την κατανάλωση την αφορά, θα γίνουν αυξήσεις και όλο αυτό το κομμάτι, είναι λογικό. Αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και μία αύξηση να γίνει στο ψωμί, να θυμίσω ότι η τελευταία αύξηση έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήταν της τάξης των 10 λεπτών.
0: Τότε είχε να κάνει με τις πρώτες ύλες.
1: Ναι. Ακόμα και μία αύξηση 10 λεπτών να γίνει δεν θα λύσει το πρόβλημα των αρτοποιών, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση λόγω ενέργειας, πόσο περίπου υπολογίζεται, σε ένα ποσοστό?
1: Είναι γύρω στα 2.500 επιπλέον, είναι περίπου γύρω στο 40-45% επιπλέον. Αυτό πρακτικά είναι ένα κόστος που δεν μπορεί φυσικά να μετακυλιστεί στον αγοραστή. Είναι αδύνατον, όπως δεν είχε μετακυλιστεί και όταν το ρεύμα είχε φτάσει την προηγούμενη φορά στο συν 300%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μία άλλη οδό και η οδός αυτή είναι η μορφή των επιδοτήσεων που είχαμε πάρει και την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση. Και επειδή βλέπουμε ότι προχθές η βιομηχανία έλαβε μία μορφή επιδότηση, μικρή, 2,5 λεπτά την έλαβε όμως, νομίζω ότι το μήνυμα για όλους εμάς είναι ότι είτε δεν μας βλέπουν είτε δεν μας ακούν.
0: Η κατανάλωση από την άλλη του ψωμιού, των σκευασμάτων που έχετε εκεί, των αρτοσκευασμάτων, εσείς βλέπετε να έχει μειωθεί? Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που σας λένε ότι αγοράζουν οι καταναλωτές μικρότερες ποσότητες ή περιορίζουν?
1: Ακούστε λίγο, αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει, έχουμε μπει πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι αυτό που λέμε της πίτας του ψωμιού, αλλά έχουμε μπει με ένα αδόκιμο τρόπο. Το 2015 με το τρίτο μνημόνιο δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν και τα σημεία που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί. Αυτό προφανώς και επιβάρυνε το φούρνο, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια συνατά, τότε ήμασταν στα μνημόνια, σήμερα δεν είμαστε, προσπαθεί να εξισωθεί μια διαδικασία που κάνουμε εμείς στο αρτοποιείο για ένα χειροποίητο φρέσκο προϊόν, να εξισωστηθεί αυτή η διαδικασία με τη βιομηχανική μαζική παραγωγή. Αυτό προφανώς και επηρεάζει το φούρνο, αλλά περισσότερο δημιουργεί σύγχυση και παραπλάνηση στον καταναλωτή, που πολλές φορές αγοράζει ένα ψωμί νομίζοντας ότι είναι φρέσκο, ενώ είναι είτε κατεψυγμένο είτε προσφυγμένο. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που είπαμε προχθές που είχαμε μια συνέντευξη τύπου είναι ότι αυτό που ζητάμε επίμονα και από τους τρεις υπουργούς ανάπτυξης, τους δύο τέως και τον υπουργό τον κ. Θοδωρικάκο, είναι να αλλάξει αυτό το κομμάτι και να γίνει όπως ήταν και πριν, από ένα νόμο που είχε ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων το 2007, ένα νόμο ο οποίος εγκρίθηκε από το Κολέγιο Επιτρόπων, γιατί πολλές φορές ακούμε για πράγματα που θα πρέπει να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πράσινο φως κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ένα κομμάτι που έχασε ο Φούρνος είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που έχασε, η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, και αυτό έχει να κάνει καταρχήν γιατί αλλάζει το βιωτικό επίπεδο, αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες, έρχονται δίαιτες, άλλες μόδες, και αν ακόμα μειώνεται η κατανάλωση του ψωμιού, πηγαίνει σε παράγωγα. Δηλαδή εσείς μπορεί να μην καταναλώνετε ψωμί, αλλά να καταναλώνετε φρυγανιά ή να καταναλώνετε κάποιο σνακ το πρωί.
0: Γιατί μέχρι τώρα αυτό που υπήρχε ως αίσθηση, ως άποψη, είναι ότι το ψωμί, αν μη τι άλλο, είναι ένα προϊόν με σχετικά σταθερή ζήτηση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Ακούστε λίγο.
0: Αλλά αλλάζουν οι συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες, ναι.
1: Αλλά οι συνήθειες αλλάζουν. Mm. Οπότε εκεί γίνεται μια, αν θέλετε, μια μεταβολή όσον αφορά σε άλλες...
0: Ναι, και προσαρμόζεστε κι εσείς ανάλογα. Μπράβο. Δηλαδή, αν ζητάνε πολύ μαύρο ψωμί, ας πούμε, μπράβο, πηγαίνετε προς τα εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κουκουμέρια, πόσο κοστίζει το ψωμί, δηλαδή η φρατζόλα που λέμε, που είναι συγκεκριμένα γραμμάρια.
1: Μια φρατζόλα 350 γραμμάρια, ανά την Ελλάδα, βρίσκεται σε ένα εύρος τιμής από 1,30 μέχρι 1,50. Θέλω να πω εδώ...
0: Και με βάση αυτά, δηλαδή αυτά τα δεδομένα τώρα και έτσι όπως τα εκθέσατε και εδώ στην εκπομπή, πόσο πιθανές θεωρείτε νέες ανατιμήσεις στο ψωμί?
1: Το πρόβλημα για εμάς, και γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε και στο σημείο της συνέντευξης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι το αν θα γίνει μια ανατίμηση στο ψωμί της τάξης των 5 λεπτών ή των 10 λεπτών. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς και αυτή η ανατίμηση να γίνει, δεν σώζεται το αρτοπίο. Mm. Γιατί πέρα από το ενεργειακό κόστος, έχουμε το κόστος των πρώτων υλών που ανεβαίνει, το μεταφορικό κόστος για ό,τι πρώτη ύλη παραλαμβάνουμε που ανεβαίνει, γιατί και οι συνεργάτες μας όλοι με πετρέλαιο κίνησης κινούνται, οπότε τις τιμές τις βλέπουμε. Έχουμε το ψηφιακό κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά δυστυχώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ενώ η προσωπική μας άποψη είναι ότι θα έπρεπε, προφανώς και η πολιτεία καλά κάνει και θέλει να ελέγχει με έναν ψηφιακό τρόπο. Είναι πολύ καλό αυτό. Από την άλλη, όμως, θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η ίδια το κόστος μέσω εφαρμογών και απλά εμείς να γίνουμε χρήστες. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένα αρτοπείο, για να πάρω τώρα έναν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μου κόστησε αυτό 820 ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχουμε πάροχο για την ψηφιακή κάρτα, πάροχο για το POS, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι.
0: Ότι είναι λειτουργικά κόστη που προστίθενται και επιβαρύνουν σε σχέση και με όλα τα άλλα, την κρίση.
1: Ναι. Έχουμε και το μισθολογικό κόστος. Το μόνο δικαιολογημένο, εμείς προφανώς και είμαστε υπέρ των ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά αντισταθμιστικά θα έπρεπε να δοθούν κάποιες ελαφρύνσεις στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, στο κομμάτι των φορολογικών εισφορών, όχι ελαφρύνσεις του τύπου του 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών, το λέω γελώντας, γιατί αυτό είναι όχι σταγόνα τον ωκεανό, είναι μόριο στον ωκεανό, ούτε καν σταγόνα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι.

εμείς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με το να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάη για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και να σταθήκατε λίγο στον καιρό, στους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσατε, και το λέω για όλους όσους αναρωτιούνται πού είναι το φθινόπωρο, φαίνεται ότι αυτό ετοιμάζεται να εμφανιστεί με δυναμικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί αυτές τις μέρες να κυκλοφορούμε ακόμα με κοντομάνικα, οι θερμοκρασίες να θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει. Και δεν μιλάμε μόνο για πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες και χιόνια στα ψηλά βουνά.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή για τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μετά από σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου, των ομολόγων και των μετοχών επιστρέφουν σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο πτωτικά για το πετρέλαιο, έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια της εβδομάδας, επέστρεψε όμως υψηλότερα από το επίπεδο αυτό, κινήθηκε χθες μέχρι τα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent και σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα, 1,46% χαμηλότερα το Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου στα 102,75 δολάρια το βαρέλι και με μια αντίστοιχη πτώση περίπου 1,5% το αμερικανικό αργό στα 90,53 δολάρια το βαρέλι.
0: Α, για τον Brent δηλαδή δεν το λέμε ανάσα, δεν έπεσε κάτω από τα 100.
1: Όχι. Επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων. Ήταν μια πρόσκαιρη πτώση. Μία μέρα κράτησε μόνο κάτω από το επίπεδο αυτό και επέστρεψε ξανά πάνω από το επίπεδο αυτό, το ψυχολογικό περισσότερο, των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα, αντίστοιχη εικόνα, με το χρυσό να κινείται προς τα 4.100 δολάρια και σήμερα επιστρέφει στα 4.206 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί το σημείο αναφοράς του χρυσού είναι τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στις πρώτες 10 ημέρες, ας το πούμε έτσι, του μήνα. Αυτό είναι το επίπεδο που κινείται το τελευταίο διάστημα, όπως και το ασήμι στα 60 με 62 δολάρια κινείται, είναι σήμερα στα 60,57 δολάρια αναγκιά το ασήμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε επίσης μια ανάκαμψη σήμερα των χρηματιστηριακών δικτών στην Ευρώπη, ενώ είχαν υποστεί απώλειες όμως τις δύο προηγούμενες ημέρες και επομένως επιστροφή στην αρχή της εβδομάδας. 1,03% υψηλότερα ο DAX 30 αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,68% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,94% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,85% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,82% στο ιταλικό χρηματιστήριο και στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο υψηλότερα ο γενικός δείκτης, 0,24%. Στην αγορά των ομολόγων έχουμε σήμερα μία αποκλιμάκωση σε σχέση
0: με όλα αυτά των προηγούμενων ημερών.
1: Ναι. Ήταν δύσκολη η εβδομάδα.
0: Με την άνοδο, την απότομη, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Και στα 5,24% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα. 5,42% των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, σταθερά πάνω από το 5% δηλαδή, οι αποδόσεις και των δύο χωρών. Ενώ έχουμε στην Ευρώπη τώρα στην Γερμανία το δεκαετές ομόλογο με απόδοση 3,46%, είναι χαμηλότερα κατά 3 μονάδες βάση σε σχέση με χθες, είχε πάει και στο 3,55% στη διάρκεια της εβδομάδας, υποχωρεί προς το τέλος της εβδομάδας ξανά κάτω από το 3,5%, ενώ έχουμε αντίστοιχη πτώση και ίσως μεγαλύτερη πτώση, 6 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Ιταλίας, 4,82% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών, 4,54% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,06% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 5 μονάδες βάσης, όπως 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι και η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων στο 3,93% και κατά 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 4,38%. Στην αγορά συναλλάγματος είχαμε και εδώ διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, στα ίδια επίπεδα όμως σχεδόν το ευρώ με το δολάριο, στο 1,12 εκεί έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς τώρα η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, 1,12,10 είναι αυτή τη στιγμή η σχέση το ευρώ με το δολάριο.
0: Και έτσι κλείνει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο μπροστά μας και κάθε Παρασκευή λοιπόν έμεσα κάνουμε τις προτάσεις μας. Κυρίως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, δηλαδή, που είναι κριτικός κινηματογράφου, που είναι συντάκτης του earthnews.gr και εκείνος σαφώς γνωρίζει τα πράγματα απ' έξω και από μέσα. Για κινηματογράφο λοιπόν θα μιλήσουμε όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου και από εμένα.
0: Λοιπόν, πριν πω στο στούντιο, λίγο νωρίτερα δηλαδή, με ρώταγε μία συνάδελφος για το prime time και λέω δεν ξέρω ακόμα, βάλε 4 παρά 20 περίπου, θα μας τα πει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για αυτή την καινούργια ταινία.
1: Καλά τις είπες, γιατί το prime time είναι από τους λίγους που υποστήριξα, αν όχι πάρα πολύ θερμά, σίγουρα πολύ πιο θερμά από τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, γιατί έτυχε να γνωρίζω αυτό το τηλεοπτικό show στο οποίο βασίστηκε, το οποίο ήταν πάντοτε, αν όχι κατακριτέο, δημιουργούσε ερωτήματα στον κόσμο το τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί ούτε τράστιδι μπορούσες να το αποκαλέσεις, ούτε μία εκπομπή κοινωνικού περιεχομένου, ούτε κάτι το οποίο έμοιαζε με υβρίδιο άλλων εκπομπών. Ήταν κάτι τελείως δικό του και ταυτόχρονα πολύ τρομακτικό.
0: Αυτό ξεκίνησε ως ένα μικρό ένθετο, μία στήλη σε μία εκπομπή ειδησιογραφική κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, αλλά από ένα σημείο και μετά πήρε το δικό του χρόνο στο prime time και μάλιστα, γι' αυτό ονομάζεται και prime time η ταινία, ουσιαστικά προκαλούσαν πλέον, δηλαδή φύγανε από το να προσπαθούν να ανακαλύψουν πιθανούς παιδόφιλους και να τους εκθέσουν και φυσικά να καταλήξουν στα κρατητήρια. Από ένα σημείο και μετά αυτό έγινε να ανακαλύψουν πιθανούς παιδόφιλους και να τους εκθέσουν και φυσικά να καταλήξουν στα κρατητήρια. Από ένα σημείο και μετά αυτό

0: πάρα πολλά πράγματα για τα όρια που πρέπει να θέτουμε σχετικά με το μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Είναι πολύ διαφορετικό να πιάνεις και να καταγγέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κάνει μια αξιόπινη πράξη και πολύ διαφορετικό να πετάς δόλωμα σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει αν υπάρχουν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ καλή γραμμή μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μεθοδολογία της συγκεκριμένης εκπομπής, ας πούμε, ήταν κάποιες φορές αμφιλεγόμενη.
0: Ήταν σχεδόν πάντα αμφιλεγόμενη. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν εκεί πέρα μέσα. Και είχε εντυπωσιάσει το πώς, είτε για την ανάγκη του να παρακολουθήσει κάτι από την κλειδαρότρυπα, είτε για κάτι άλλο το οποίο ήταν τελείως απροσδιόριστο, το κοινό το λάτρεψε. Ακόμα και λάτρεψε να το μισεί. Πάντως δεν του άφησε τα συναισθήματά του εκτός του πλαισίου. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βέβαια δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία, γιατί δεν αντιγράφει τον παρουσιαστή. Κρατάει κάποια από τα κλισέ της παρουσιάσεις και της αφηγήσεις του, σου εξηγεί το πώς χτίζεις μια ναρκισιστική προσωπικότητα με ακόμα περισσότερα θέματα προς επίλυση όταν του δώσεις εξουσία, και το πιο ενδιαφέρον που αξιοποιείται δραματουργικά στην ταινία σαν στοιχείο είναι ότι ενώ σε κατευθύνει συναισθηματικά στο να έχεις πάρει μια πλευρά, ο τρόπος που σου παρουσιάζει τα γεγονότα σε φέρνει και σε ένα αντιμέτωπο με το με ποιο τρόπο θα διγνώσεις. Δεν μιλάμε για το κομμάτι της ποτοφιλίας προς το εγώ, αυτό χιλιόμετρο μακριά από το, τα πιο ιδεχθέστερα πράγματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο είδος είναι, αλλά για το δημοσιογραφικό κομμάτι, το πώς ένας άνθρωπος που αποκτά απότομα εξουσία τη χρησιμοποιεί με λανθασμένο τρόπο που ουσιαστικά μικρή στιγμή δεν έχουμε πλαστεί ποτέ μας. Είναι σημαντικό όσο ή τα φτερά σου τα λιώσουν και όλα τα υπόλοιπα τα φαντάζεσαι.
1: Δηλαδή τα ερωτήματα είναι και αν είναι όλα αυτά ηθικά και αν είναι νόμιμα.
0: Αυτό που ενόχλησε στην ταινία ήταν το ότι ασχολείται λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει με το κομμάτι της αισθητικής. Όμως και το στήσιμο. Όμως αυτό εμένα προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε. Εμείς που το βρήκα και τα πολύ ωραία βαντάζ της ταινίας, ότι χρησιμοποιεί ακόμα και την κακή σάρωση της εικόνας, τα πίξελ, στο να σου στήσει ακριβώς την εποχή και την αίσθηση που έπρεπε να σου αφήσει.
1: Prime time λοιπόν ταινία, θέλω να το λέω στο τέλος, να μην το ξεχνάω κάθε φορά, του σχολιασμού πιο πολύ για υπενθύμηση για τους ακροατές μας. Θέλεις να πάμε σε μια άλλη τώρα?
0: Γιατί να μην πάμε, να πάμε στη συνέχεια του social network.
1: Ναι, ναι, αυτή. Αυτή τη φορά όμως έχει έναν άλλον τίτλο, The Social Recoming.
0: Όχι, είναι κάτι παραπλήσιο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Όποιοι πάνε να το δουν, θα το δουν ως τη συνέχεια του The Social Network ή ως την ταινία για το Facebook, για να τους το κάνουμε πολύ πιο απλό. Αυτό το οποίο σημαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία, που ουσιαστικά έχουν κάποια συγγένεια, σε φέρνει μπροστά στα γεγονότα που είχαν, που παρακολουθήσαμε και εμείς από τα δελτία ειδήσεων, του πώς το Facebook καθοδηγούσε την πολιτική μίσους και εμψύχωνε ομάδες από haters για να μπορεί να κρατήσει τη διαφημιστική πίτα εκεί που την ήθελε. Έχει ενδιαφέρον το ότι δεν είναι μια ταινία που θέλει να σου κάνει το δάκρυ να τραστάξει κορόμπι, δεν είναι μια ταινία που θέλει να κρίνει τα γεγονότα, είναι μια ταινία που τα παρουσιάζει και τα καταγράφει σαν να βλέπεις φέτες ζωής, σαν να βλέπεις αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ, αλλά σεβόμενοι πάντοτε την κινηματογραφική γλώσσα. Βλέπεις δηλαδή ένα μέρος της προσωπικότητας του Ζάκερμπεργκ που από την στιγμή που ήταν δεδομένο ότι με μια εταιρεία 3 εκατομμυρίων στα χέρια του θα είχε λαλήσει και άνω από την φυλακή έκφραση και θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για άλλους σκοπούς. Να θυμίσουμε βέβαια ότι μετά από την σειρά των ελέγχων από την Αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει και το όνομα της εταιρείας. Σήμερα έγινε μετά Meta. Θα μου πεις τώρα γιατί λόγο να δούμε κάτι το

0: Το έχουμε δει στο Βελγικό Ειδήσιο, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία.
1: Εδώ έχει να κάνει λίγο με πιο αληθινά γεγονότα, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει και με το μίσος. Το μίσος, αυτό το οποίο χτίζουμε στην καθημερινότητά μας, την ευκολία με την οποία μπορούμε να πούμε κάτι αισχρό για έναν άνθρωπο που είτε γνωρίζουμε είτε όχι. Την ανάγκη μας να έχουμε άποψη για τα πάντα. Έτσι, και πόσο ενδυναμώνεται όταν παίρνεις ένα like σε κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Αυτό σχολιάζει ταινία και σχολιάζει πάρα πολύ καλά.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ασχοληθεί έτσι με προφίλ άλλων ανθρώπων από το χώρο της νέας τεχνολογίας.
0: Έχει ασχοληθεί.
1: Δηλαδή και με για τον Steve Jobs, νομίζω, η ταινία.
0: Η ταινία, ακριβώς.
1: Ήταν δικιά.
0: Σίγουρα έχει ανάλογα ερεθίσματα και το ενδιαφέρον είναι το ότι πρόκειται λοιπόν και για έναν σεναριογράφο μέσα σε όλα, ο οποίος μας χαρίζει ασταμάτητα ταινίες που έχουν πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις και πάντοτε κοιτάζει να ισορροπήσει τα γεγονότα. Τα γεγονότα που πολύ εύκολα για μια ταινία μπορεί να γίνουν υλικό μυθοπλασίας, ψευτοεντάσεως, σαν χλαμάρας γενικά. Αυτός ξέρει να τα κρατάει σε ένα επίπεδο που ίσως σου ανοίγει και άλλα παραθυράκια και σκέψεις.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε. Εγώ αυτές τις δύο ταινίες είχα μπροστά μου.
0: Και πολύ καλά. Έκανες τις δύο ταινίες, νομίζω είναι αρκετές για αυτό.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει βεβαίως και η αναγέννηση. Υπάρχουν αρκετές άλλες ταινίες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Όμως θεωρώ ότι εστιάζοντας αυτές τις δύο, δίνουμε έστω μια πιο καθαρή και πλήρη εικόνα. Για το τι τρέχει ο Σαββατοκύριακο. Οι πιο συνεφείλοι πάντοτε ψάχνουν από μόνοι τους. Δεν τους φοβάμαι.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και σε εσένα.
0: Καμία.
1: Γεια.

Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είχαμε μία μεταφορά ενός 14χρονου μάθητη στο νοσοκομείο όταν ένα κομμάτι από σοβά ταβανιού αποκολλήθηκε από το ταβάνι της τάξης του στο γυμνάσιο Βασιλικών, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε γύρω στη 1:30, όπως καταλαβαίνετε υπήρξε αναστάτωση, ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τον μαθητή να τον πάει στο νοσοκομείο. Και αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στο άλλο περιστατικό που είχαμε μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή σας το έλεγα, στη Λαμία, όταν σε ένα λύκειο κατέρευσε τμήμα οροφής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 μαθητές και να πάνε στο νοσοκομείο. Τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν ξέρω τα αίτια, συνέβη και πριν από λίγο, οι ρεπόρτερ μας αυτή τη στιγμή το ψάχνουν το θέμα για να μας ενημερώσουν. Ωραία, φαντάζομαι θα γίνουν έλεγχοι, θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα δούμε τι συνέβη ακριβώς. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι αν τα σχολικά κτίρια ελέγχονται συστηματικά, δηλαδή πότε, κάθε πότε γίνονται επιθεωρήσεις. Δηλαδή οι υπεύθυνοι από το Δήμο λένε δεν υπήρχε κάτι, δηλαδή είδαμε κάποια υγρασία ας πούμε να μας θορυβήσει ότι θα πέσει ο σοβάς κάτω. Ναι, αλλά τώρα εδώ εξαρτάται όλο αυτό, η ασφάλεια δηλαδή των παιδιών, από το αν ένα πρόβλημα θα γίνει αντιληπτό εγκαίρως. Δηλαδή εδώ ξαναεπισημαίνω το θέμα και των ελέγχων των προληπτικών και της συντήρησης του σχολείου. Παιδιά, δεν είναι ένας χώρος οποιοδήποτε. Εκεί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας ώρες καθημερινά για πολλές ώρες με την αυτονόητη προσδοκία ότι θα είναι ασφαλή.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το εώριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Και απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότια Βόρειας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή. Beatles, Smiths, Coltrane, Fontaine's DC. Και δεν έπρεπε να συμπληρωθεί με τους Rolling Stones. Δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την παρέα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones με καινούργια τραγούδια, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 2026, ενώ τους ακούμε στο 1965, με ένα πολύ καλό άλμπουμ, και έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Επικαιρότητα και σήμερα τα μηνύματά σας που άρχισαν να έρχονται, και ευχαριστώ γι' αυτό, με τις παρατηρήσεις στο Earth News Radio με λατινικούς έτσι χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5 από τους Stones σε ένα από τα καινούργια και δημοφιλή συγκροτήματα στην Βρετανία, τους Blossoms.
1: Good evening. In tonight's program, we turn our attention to the husband, a curious creature, part lover, part companion, part occasional disappointment. Falling in love, it seems, is the easy part. Staying there requires a little more effort. Tonight, our subject attempts to make dinner. Bon appetit.

Αυτή ήταν η Blossoms και το Husband από το πρόσφατο άλμπουμ του. Σε ένα άλλο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον το συγκρότημα αυτό που λέγεται Fat Dog και που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID στην Βρετανία. Η Fat Dog σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Αυτή ήταν η Fat Dog, Heart of Darkness. Παλαιότερα παίζαμε ένα συγκρότημα από τη Γαλλία που το όνομά τους ήταν M83. Βρίσκονται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Εδώ και καιρό υπάρχουν αυτοί. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το τραγούδι.

το γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα των M83. Από το άλμπουμ τους που βγήκε πριν από 1-2 εβδομάδες, I Wrote You a Letter, ακούσαμε το Blister Sunrise. Γυρίζουμε και πάλι για να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα άλμπουμ της. Τραγουδοποιός από την Αυστραλία, η Julia Jacklin. Το καινούριο άλμπουμ της είναι το τέταρτο, If I Had the Hand of God.

Λοιπόν, ενθουσιάστηκα χθες στο Public με την παρουσίαση του άλμπουμ των Fontaine's DC. Ενθουσιάστηκα γιατί είδα πάνω από 300 νέα πρόσωπα και μου έδωσαν κουράγιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκεί κοινό που ακούει τα καινούργια συγκροτήματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στην παρουσίαση αυτού του άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Για να ακούσουμε μερικά δείγματα μουσικής από το παρελθόν με απώλειες που είχαμε. Δύο πολύ σπουδαίοι μουσικοί, διαφορετικοί μεταξύ τους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός συνθέτης George Fenton, γνωστός και από την τριλογία Earth to Attenborough. Από τους πολύ σπουδαίους συνθέτες, όσοι άκουγαν τις κινηματογραφικές εκπομπές την 5η στη δεκαετία του 80, θα είχαν ακούσει πάρα πολλά, γιατί τότε ήταν κυρίως η δεκαετία του, που έκανε μουσικές για πάρα πολλές ταινίες. Για το Gandhi, για το Cry Freedom, το Dangerous Liaisons, το Fisher King, πάρα πολλά. Από τις σπουδές κινηματογραφικές μορφές ο George Fenton, γεννήθηκε το 49, έφυγε από κοντά μας πριν μερικές μέρες. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες όπως Richard Attenborough, Nora Ephron, Stephen Frears, Ken Loach, Neil Jordan, δηλαδή την αφρόκραμα της Αγγλίας, και Terry Gilliam. Ακούμε μουσική από το Dangerous Liaisons. Η ταινία που το Όσκαρ έπρεπε να έχει πάρει η Glenn Close, αλλά... Ο συμπροταγωνιστής της όμως μπορεί να πάρει το Όσκαρ φέτος.

από τις επικίνδυνες σχέσεις, George Fenton. Είναι μερικές ταινίες, πάρα πολλές ταινίες αν πηγαίνεις πολύ συχνά κινηματογράφο, αλλά και πολύ λίγο να πηγαίνεις, που θυμάσαι σε ποιο κινηματογράφο είδες την ταινία. Άλλο ένα από αυτά που χάνονται είναι όπως αγοράσαμε τους δίσκους ή όπως αγοράσαμε τα CD. Πάντα θα μου μείνει ότι πήγα στις 10 η ώρα το πρωί και είδα αυτό το φιλμ την επόμενη της πρωτοχρονιάς στο Μανχάταν, ήμουν της Νέας Υόρκης, και είπα πρωί δεύτερης μέρας πρωτοχρονιάς δεν θα πάει πολλοί κόσμος. Είχε βγει τότε τα Χριστούγεννα η ταινία, ουρές ήταν για αυτό το φιλμ με την Glenn Close, και πράγματι στις 10 βρήκα εισιτήριο. Πολλές ταινίες θυμάμαι που τις είδα, ας πούμε το Ψυχό στην Άττικα, ας πούμε το Mulholland Drive το είδα στο Άστρον απόγευμα ακριβώς μετά την εκπομπή, και πρέπει να χιόνιζε εκείνη την ημέρα γιατί κατέβηκα πάρα πολύ δύσκολα και ίσα ίσα πρόλαβα την αρχή, 6 ώρα. Το The Way We Were και το Woodstock στο Παλάς. Στον ίδιο κινηματογράφο πολύ παλιά είχα δει και το, μεταξύ άλλων, και το Iron in the Sun με τη μητέρα μου, μου είχε πάει. Έφυγε από τη ζωή και ο Freddie Jackson, ένας από τους εξαιρετικούς soul τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 κυρίως. Είχε γεννηθεί το 1956. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του Freddie Jackson. Αυτή ίσως είναι η πιο γνωστή.

Φρέντι Τζάκσον. Το τραγούδι που ακούμε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1985. Έμεινε 7 εβδομάδες, 6-7 εβδομάδες νούμερο 1 στο Soul R&B Hit Parade και καθόρισε την καριέρα του. Πολύ σωστά γράφει η Εύελιν το δεύτερο μέρος του μηνύματος που θα στείλω τώρα, που θα σας διαβάσω τώρα, που μου έστειλε. Γράφει λοιπόν, ήμουν και εγώ χθες στο public, γινόταν το αδιαχώρητο, δεν κατάφερα να μπω στο καφέ. Ευτυχώς ακούγαμε από τα ηχεία. Ευτυχώς, ναι, ακούγονταν μέχρι πιο έξω. Αυτό είναι που είναι σημαντικό, το οποίο το είπα νομίζω χθες και το λέω συνέχεια στην εκπομπή. Γράφει λοιπόν η Ελένη ότι είναι πολύ σημαντικό για άτομα της γενιάς της να παρακολουθούμε τα συγκροτήματα τη στιγμή που συμβαίνει και που ανεβαίνουν. Ακριβώς. Γι' αυτό χαίρομαι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό που είναι δυναμικό και ακολουθεί τους Fontaine's DC, γιατί είναι από τα καλύτερα πράγματα της δεκαετίας που τρέχει. Πολύ καιρό έχω να σας πω για τηλεοπτική σειρά. Θα σας προτείνω μία. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος και να μην ξέρω πολύ καλά τα πράγματα. Εάν θα την παρακολουθήσετε με το ίδιο ενδιαφέρον που παρακολουθείτε τις νέες σειρές στις διάφορες πλατφόρμες, γιατί είναι μιας άλλης εποχής, μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σειρές που είδα μέσα στη χρονιά, μην σας πω και καλύτερη. Και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ενός συγγραφέα που η γενιά μου μεγάλωσε διαβάζοντας τα βιβλία του, John Steinbeck, και μιλάω για το Ανατολικά της Εδέμ. Η γενιά μου είχε δει, όχι ακριβώς εγώ, δεν ήμουν ακριβώς αυτής, λίγο πιο μετά το είδα, αυτή την ταινία με τον James Dean. Αλλά όταν διάβασα το βιβλίο κατάλαβα ότι η ταινία του Καζάν, κλασική ταινία είναι αυτή, αναφέρεται στο τελευταίο μέρος αυτού του ογκώδους βιβλίου. Έπος είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Η εγγονή του λοιπόν, η Ζώη Καζάν, γύρισε αυτή τη σειρά. Μην την χάσετε. Ιδιαίτερα τα κορίτσια, και όλο απευθύνομαι στα κορίτσια, γιατί πιο πολλοί μπορούν να καταλάβουν κάποια σειρά σαν και αυτήν, όπως είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Και να δείτε, γιατί είναι γυναίκα η πρωταγωνίστρια, παρόλο που είναι τόσα αγόρια, και ας πούμε στην ταινία δεν κατάλαβα, βέβαια όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το είδα ότι η γυναίκα είναι η πρωταγωνίστρια. Εκεί στην ταινία του Καζάν σωστά αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο όπου είναι τα δύο αδέλφια, αλλά αυτή που παίζει τη μητέρα του στην ταινία, που κάνει μια πολύ σύντομη έτσι εμφάνιση, όχι όπως είναι στη σειρά αυτή, είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ, ήταν καταπληκτική. Εδώ δείχνει όλη την ιστορία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει στο Netflix αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το έργο? Είναι ξεκινάει ας πούμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, περνάει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επικεντρώνεται στη ζωή της Κάθη, η πρωταγωνίστρια αυτή είναι, και μετά πάμε στους ετεροθαλείς αδερφούς και τα συνέχεια καταλήγουμε στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνια. Θέλω να σταματήσω σε αυτό, γιατί αυτό το βιβλίο με είχε κάνει να πάω 4-5 φορές σε αυτή την κοιλάδα και σε αυτή την πόλη Σαλίνας. Εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο που αφορά το Steinbeck, τον συγγραφέα, που έχει γράψει αριστουργήματα, μερικά από τα σπουδαιότερα βιβλία του περασμένου αιώνα, και είναι σε περιοχή που την είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, είναι στο Monterey κοντά στο Big Sur και τα λοιπά. Το λέω ώστε

πώς μια ταινία και ένα βιβλίο του 55 με επηρέασε εμένα να δω πώς διαδραματίζεται, γιατί το τέλος της σειράς αυτής διαδραματίζεται στο Σαλίνας και μάλιστα το βλέπεις όπως ήταν το 1920, ενώ τώρα εγώ το είδα όπως ήταν το 2000. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το. Έστω και αν δείτε ότι αρχίζει αργά, είναι η πρωταγωνίστρια, θα πάρει βραβεία κινηματογραφικά. Ήδη ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, για ένα Όσκαρ. Δεν είναι μεγάλη, είναι 29 ετών. Δεν την ήξερα πολύ καλά την ηθοποιό αυτή. Ήταν υποψήφια για ένα Όσκαρ για κάποια ταινία πριν από 2-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος του δεύτερου, του τρίτου επεισοδίου, παρόλο που είναι από μια άλλη εποχή, αλλά επειδή είναι μαύρα όλα αυτά που βλέπουμε, καταθλιπτικά, ταιριάζει αυτό το τραγούδι που ακούγεται.

Έχω πάρει 3-4 μηνύματα που λέει εδώ και το τελευταίο μήνυμα και το προηγούμενο. Πολύ καλό έκανα και συστήνω αυτήν τη σειρά, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Έχω δύο τραγουδίσεις τωρινές που η μία είναι παντού και η άλλη είναι λιγότερο παντού. Η μία είναι η Taylor Swift. Το τραγούδι της Ασθενής Μηδέν είναι το νούμερο ένα τραγούδι και στην Αμερική και την Αγγλία.

και άλλη επιτυχία για την Taylor Swift. Δηλαδή δεν σταματά. 20 χρόνια δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Θα τους ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, είναι και η εποχή που τις πάει. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει εδώ ότι Florence Pugh, ναι, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια στο Ανατολικά, στην ΕΔΕΜ ή στο Φίντεν. Την είδα προχθές την ταινία Το Θαύμα, την ξεχώρισα και εγώ, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη καριέρα. Σίγουρα είναι από αυτές που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα στα 3-4 τελευταία επεισόδια του ή στο Φίντεν είναι απίθανη. Δηλαδή είναι η απόλυτη ερμηνεία της χρονιάς. Και διάβασα στο ενδιάμεσο ότι είχε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βρετανίδα είναι, και 3 βραβεία μπαφτα. Το όνομά της είναι Florence Pugh. Θα την έχω δει και αλλού, γιατί μου θύμιζε κάτι η μορφή, αλλά εδώ πια την έμαθα κανονικά με το East of Eden. Μην το χάσετε αυτό, αν θέλετε να δείτε μια σπουδαία ερμηνεία και ένα φοβερό έργο. Με υπόθεση και με ιστορία, ποιος το έγραψε.

0: Και μετά την ταινία, όχι, πρώτα τη σειρά, για να δείτε όλο το έργο πως είναι, και μετά όσοι δεν έχετε δει, βλέπετε και την φοβερή ταινία του Καζάν με τον James Dean. Η Ariana Grande, το άλλο μεγάλο όνομα της εποχής μας, επιτυχία μεγάλη για τη χρονιά αυτή, το τραγούδι που ακούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε την Κυριακή? Έχουμε να αρχίσω μια τριλογία ταινιών του Baz Luhrmann, νομίζω. Για να δω. Ναι, νομίζω ότι είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, σαντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα, πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης, άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίο να σας ξαναβρίσκω, τι ωραίο να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Όπως λέω, πρέπει να είμαι από τα λίγα άτομα που δεν πολύ αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά η χθεσινή απουσία μου ήταν πράγματι λίγο ξαφνική και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Ένα μικρό ξαφνικό πρόβλημα υγείας που με έκανε μη λειτουργική, οπότε ο Ανδρέας Παπασταματίου ανέλαβε στις δύσκολες αποστολές, αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, επιμένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Άλλη μια εβδομάδα εργάσιμη που έφτασε ή φτάνει στο τέλος της. Σήμερα Παρασκευής απόγευμα, από τις ωραιότερες μέρες της εβδομάδας. Συγγνώμη, από τις ωραιότερες ώρες ήθελα να πω της εβδομάδας. 9 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι τόσο θαυμάσιος που ακόμα και οι λάτρες του φθινοπόρου, σημείωσε η συγγραφέα εμείς από εδώ, το αγαπούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως, ειδικά εάν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάπως, να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή να είμαστε λίγο έξω στο φως. Να, κάτι τέτοια λέμε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που και αυτός εκτάκτος σήμερα έχει έρθει εδώ στο πόστο άλλου. Είναι λίγο, πώς λέμε, μάτι-μάτι, να φέρουμε κάποιον να μας ξεματιάσει. Όλα καλά. Βασίλης Νικολόπουλος, λοιπόν, που τον είχαμε επιθυμήσει στην φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ 5 με 6 και ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν θα ξεπεράσω ποτέ και δεν επιτρέπεται, γιατί τώρα πια αρχίζω και μεγαλώνω και πρέπει να συνηθίζω, είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Βλέπω κουνάνε όλοι με απελπισία το κεφάλι και απογοήτευση ή με αποδοχή, με ήρεμη αποδοχή που λέω κι εγώ. Δηλαδή, έτσι θα πω ένα γενικό παράδειγμα. Συμβαίνει να έρχεται κάποιοι για πολύ καιρό, με πολλή επιμονή και να προσπαθούν με φιλοφρονήσεις, με κολακίες, με πένους, με πράγματα υπερβολικά, μάλλον να πετύχουν κάτι, έτσι, να πετύχουν, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, τέλος πάντων κάτι, κάποια εξυπηρέτηση. Και προσέξτε, εσύ σκοτώνεσαι και λες, okay, γιατί όχι, να κάνω ό,τι μπορώ, όπου περνάει ο λόγος μου, περνάει το χέρι μου, και γιατί όχι, είναι κάτι πολύ αξιόλογο, παράδειγμα, ως γεγονός, σαν δουλειά, σαν. Καλά, δεν είμαι κυβίση με τον καρβέλα. Και λες, ναι, θα το κάνω, θα βοηθήσω, και το κάνεις. Και την ίδια μέρα μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο αυτός ο ίδιος άνθρωπος που παρακαλούσε και επενούσε τόσο πολύ και να κάνει και παρατήρηση μικρής δυσαρέσκειας επί μιας λεπτομέρειας. Ας πούμε, γιατί μου αλλάξατε τον τίτλο ενώ είναι έτσι, εγώ το είχα βάλει έτσι. Σας λέω τώρα πολύ γενικά πράγματα, αλλά μπορεί σε όλους τους χώρους, με κάποιες μικρές αλλαγές, να σας συμβαίνει, να σας έχει συμβεί. Ελπίζω να μην είστε εσείς αυτοί που το κάνετε αυτό. Καλύτερα να το δέχεσαι, να δέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά αχαριστίας, θα πω. Αλλά, εντάξει, αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είμαστε σε μέρες και εβδομάδα απονομής των Νομπέλ, όλων των ειδών, όπως έχουν αυτά οριστεί από την Ακαδημία. Και δυστυχώς το έχασα χτες, το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Η αγαπημένη μου κατηγορία είναι αυτή, ιατρική και λογοτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την Ann Carson, και όποιος δεν την ξέρει και όποιος δεν έχει διαβάσει, καλό θα είναι τώρα, επειδή ακριβώς της απονεμήθηκε το Νομπέλ, να την μάθει, να την γνωρίσει λίγο. Και χθες ανακοινώθηκε, ή σήμερα, δεν έχει σημασία, έχω χάσει λίγο τις μέρες. Μας ενδιαφέρει όμως το πρόσωπο και η ανακοίνωση, τη φετινή κάτοχο του Νομπέλ Ειρήνης για το 2026. Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι είναι το όνομά της, νοτιοαφρικανή δικαστής, Ναβανέθεμ ή Νάβι, για συντομία, για τους φίλους Νάβι που λέμε, Πιλάι.
Τιμήθηκε λοιπόν φέτος με το Νομπέλ Ειρήνης, με το σκεπτικό της Ακαδημίας να μιλά για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Γεννημένη το 1941 στο Ντέρμπαν, η Πιλάη μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ. Έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ινδικής καταγωγής που άσκησαν τη δικηγορία στη Νότια Αφρική. Όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της, με τη γέννησή της, είχε αρνητικά στοιχεία πάνω της. Γυναίκα ινδικής καταγωγής που ζούσε στη Νότια Αφρική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του Απαρτχάιντ και αγωνίστηκε ενάντια στις συνθήκες διακρίσεων στις φυλακές, και όταν έπεσε το Απαρτχάιντ υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου συνέβαλε, όπως μαθαίνουμε, καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικών δικαστικών δεδικασμένων, αναγνωρίζοντας, ας πούμε, τον βιασμό ως πράξη γενοκτονίας. The fear that dwells inside me. Και έκτοτε η πορεία ήταν πολύ εξελικτική, φανταστική. Δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014. Που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αξίζει, τόσα και τόσα λέγονται και γράφονται, τόσος χρόνος αφιερώνεται, αξίζει λοιπόν να μάθουμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, έστω και κατόπιν εορτής, κατόπιν βράβευσης. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έκανε μία έκθεση, συνέταξε μία έκθεση πριν από ένα χρόνο. Ως επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη, και στην έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Το αναφέρω και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρείται ως μία από τις πιο σεβαστές διεθνείς νομικούς της εποχής μας, λόγω της ανεξαρτησίας, της τεχνογνωσίας και της σταθερότητάς της στις αποφάσεις της και στην κρίση της. Το αναφέρω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, αν φύγω λίγο από την Πιλάη, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί, ακούστε εδώ, για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, είχαν υποβληθεί 287 υποψηφιότητες.

0: 787 υποψηφιότητες λοιπόν για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, σε μια εποχή όπως αναφέρει η Επιτροπή, κατά την οποία ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων αυξάνεται και κατά την οποία οι δικαστές και οι θεσμοί του διεθνούς δικαίου δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Σε αυτή την εποχή λοιπόν η Επιτροπή Νομπέλ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να μην περνάνε έτσι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι θεωρητικά ή ότι πέφτουν στο κενό, σε κάποιο κεάδα έτσι, σε κενό μνήμης, συλλογικό, ίσα ίσα, έχουν ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν με την νομπελίστρια, την Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι. Και ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς θα προσπαθήσω να γυρίσω το πράγμα στο θέμα μας, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το θέμα και ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί, βλέποντας την Πιλάι και επειδή ταιριάζουν κάπως τη μορφή και την ηλικία, ο νους μου πήγε στην Μαρή Κάρμεν της Ισπανίας, που τελικά θέλετε επειδή ένιωσε όλο το βάρος, επιφορτίστηκε με όλο το βάρος της, το συναισθηματικό και της έξωσής της. Θέλετε επειδή έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ηλικία που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να είχε και κάποια προβλήματα κινητικά ή άλλα. Για όποιο λόγο, σίγουρα η κατάστασή της επιβαρύνθηκε ώστε τελικά να μην τα καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό επανέφερε και πάλι από μόνο του σε μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τώρα τελευταία με αφορμή τις διαδηλώσεις για το θέμα στην Ισπανία, σε πολλές πόλεις της Ισπανίας. Υπάρχει λοιπόν μια αναταραχή και με αφορμή το θέμα της Ισπανίας είχαμε συζητήσει και για άλλες χώρες, για άλλες πόλεις. Είχαμε κάνει κάποιες ας πούμε συγκρίσεις και με το καθεστώς εδώ των Αθηνών. Έτσι λοιπόν όταν είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια ανάλυση υπό τον τίτλο «Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλους ορόφους, όχι άλλο ύψος, αλλά περισσότερο πλάτος, περισσότερη επέκταση», το βρήκα πολύ, πολύ σημαντικό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι και αρχιτέκτονας και πολεοδόμος και χωροτάκτης για να το συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Βασίλης Γκυμίσης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκυμίση, να είστε καλά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα του Air News Radio. Η Αθήνα λοιπόν όσο πάει και υψώνεται, αλλά δεν φαίνεται να απλώνεται. Και πάντως η ποιότητα ζωής για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται να πλήττεται. Ή για τις όποιες, για λόγους που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, αν είναι ένα γενικότερο θέμα πολιτικής, στρατηγικής, ας μην το πιάσουμε τώρα, αλλά θέλω να μας πείτε πράγματι για την εικόνα των Αθηνών σήμερα.
1: Ναι, αν ξεκινήσουμε από αυτό το θα έλεγα λίγο απλοποιητικό μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να ψηλώσει αλλά να απλωθεί, εγώ θα έλεγα ότι ούτε να ψηλώσει ενδεχομένως πρέπει, ούτε και να απλωθεί. Η επίσημη πολιτική που υπάρχει, η κατεύθυνση που υπάρχει στην χωροταξία και την πολεοδομία εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες είναι η λεγόμενη συμπαγής πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κτηριακό δυναμικό και τα όρια της πόλης που υπάρχουν ήδη. Το να προσθεθούν όροφοι σε μια ιδιαίτερα πυκνοδομημένη δομή. Το Μητροπολιτικό Συγκρότημα είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένο με πολύ μεγάλες πυκνότητες, απουσία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικά χώρων πρασίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει τουλάχιστον 9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση ανακάτοικο. Εμείς μπορεί να έχουμε ίσως και το 1 τρίτο, κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν και το 1 δέκατο. Mm-hmm. Επομένως, να προσθεθεί μεγαλύτερη πυκνότητα θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντίστοιχα, το να απλωθεί, αναφέρεται και στο άρθρο.
0: Για την τάξη των πραγμάτων, το υπογράφει ο Κώστας Γιαννακίδης,
1: μ' ακούτε,
0: ναι, από την ιστοσελίδα νομίζω News 247. Για την ακρίβεια των πραγμάτων, εγώ έπρεπε να το αναφέρω από την αρχή. Κύριε Γκυμίση, ναι, σας ακούμε. Ναι.
1: Είναι η άποψη του κύριου Γιαννακίδη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση, ναι, αλλά το λέει και ο ίδιος, χρειάζεται πολύ μεγάλη δαπάνηση, υποδομές, δίκτυα δηλαδή, αποχέτευση, σύνδρευση, στο δικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμούν επεκτάσεις και δύο πόλεις περιμετρικά της Αθήνας πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, οι οποίες συναντούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σχεδόν και ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ιδιοκτησιακά, είτε περιβαλλοντικά, είτε προφανώς και πολεοδομικά. Mm-hmm. Μια λύση θα ήταν να αξιοποιηθεί το κτηριακό δυναμικό, το κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κενά. Στην Αττική υπάρχει μια εκτίμηση από 500 έως και 700.000 κενά διαμερίσματα. Το 2021 καταγράφηκαν 117.000 κενές κατοικίες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Σκεφτείτε λοιπόν εάν αυτά μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο και όχι να προσθέσουμε παραπάνω δόμηση.
0: Έχω ακούσει περί των κενών κατοικιών, διαμερισμάτων και τα λοιπά. Το έχω ακούσει και από πολλούς παράγοντες του real estate, των ανθρώπων της Πομιδά, ξέρετε. Το λένε συνέχεια, ότι να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτά τα κλειστά και να αξιοποιηθούν. Και είναι μια πολύ, πολύ ωραία λύση. Ακούγεται εφικτή τουλάχιστον, έτσι δεν είναι, κύριε Γκυμίση?
1: Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη, mm-hmm, γιατί αλλιώς η προσφορά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να αυξηθεί. Και θα έλεγα ότι μάλλον είναι η εύκολη λύση να πούμε ότι θα χτίσουμε ακόμα περισσότερα διαμερίσματα, είτε κατ' επέκταση είτε καθ' ύψος, για να συντηρήσουμε μια όμως τεχνητή έλλειψη, mm-hmm, διαμερισμάτων, η οποία κρατά τις τιμές ψηλά. Επίσης βέβαια υπάρχει και πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται. Η ΕΤΑΒ μόνο έχει 77.000 ακίνητα, ο ΣΕ 5.000 στήρια και 3.600 γήπεδα. Η Δήμη 195.000 ΚΑΕΚ, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξιοποιούνται. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση θα ήταν πολύ προτιμότερη, τόσο από την ένταση της δόμησης που θα επιβαρύνει μια αφαίρουσα ικανότητα που ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά εν όψη και της τουριστικοποίησης, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα των περιοχών. Έχουμε περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν αναλογία 200 ή ακόμα και 700 τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο για μια κοινότητα η οποία πια δεν νιώθει ότι η γειτονιά απευθύνεται σε αυτήν, αλλά σε κάποιον τελείως άλλον.
0: Ναι.
1: Και άρα ουσιαστικά οδηγείται σε μια έξωση, όπως έχει γίνει στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να πούμε ότι η λύση είναι να προσθέσουμε δόμηση μέσα στην πόλη χωρίς να αξιοποιήσουμε αυτή που υπάρχει και να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Και να το πω εγώ λίγο μπακαλικά, κύριε Γκυμίση, γιατί έχω εμπειρία, όπως λέτε, και από το Κουκάκι και το Νέο Κόσμο και περιοχές που ασφικτιούν. Η πόλη, τουλάχιστον στο γνωστό ιστό, το πιο κεντρικό, δεν αναφέρομαι σε πιο απομακρυσμένα προάστια, βογκά, αναστενάζει, ασφικτιά, από μόνη της μιλάει. Κτίρια που υφίστανται ρογμές, δεν έχει σημασία αν είναι από μετροπόντικα ή άλλο λόγο, μπαλκόνια που πέφτουν, κάποιες διαρροές, ξέρω εγώ, αερίου. Είδαμε και το πρόσφατο πολύ επώδυνο περιστατικό στην Πλάκα με την πτώση του κτιρίου. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι θεωρητική αυτή η κουβέντα που κάνουμε, το αντίθετο, μάλλον είναι επιτακτική, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι αν είναι να δοθούν κεφάλαια που δεν μπορούν να είναι προφανώς μόνο δημόσια πια, δεν έχουμε δημοσιονομικά τις δυνατότητες που είχαμε πριν την κρίση και σαν κράτος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπετε ότι αναγκαστικά μοιραία θα στρέψει πάρα πολλά χρήματα όχι προς τις κατασκευές και τις υποδομές που έχουμε μάθει τόσα χρόνια να αντλούμε από εκεί τα αναγκαία κεφάλαια, αλλά στην άμυνα. Έτσι, θα πρέπει να μπουν και ιδιωτικά κεφάλαια. Mm-hmm. Αυτά τα κεφάλαια λοιπόν θα πρέπει να μπουν πρωτίστως για να βελτιώσουν το κτηριακό δυναμικό, το οποίο έχει γίνει δεκαετίες 50, 60, 70, 80 με όχι καλούς όρους. για να μην πούμε τη σεισμική συμπεριφορά, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Κύριε Κιμής, με συγχωρείτε, μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία να πάμε σε τίτλους, γιατί θα συνδεθούμε και με όλα τα προγράμματα και αμέσως μετά να σας ξαναβρούμε. Μην κλείσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5 και 32 λοιπόν η ώρα, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε πάντα στο και μισή γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, ακούμε συνοψισμένη την επικαιρότητα και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Γκυμίση, αρχιτέκτο Ναπολεοδόμου και χωροτάκτη. Ευτυχώς που δεν είστε θεσμικός, κύριε Γκυμίση, είστε λίγο ελεύθερος freelancer που λέμε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι, τηρουμένο των αναλογιών.
0: Πάντα, πολύ σωστά.
1: Προσπαθούμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση στα πράγματα.
0: Μου άρεσε περίπτωση. Λοιπόν και το αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί περάσατε και σε ένα είδος προτάσεων πάνω στη συζήτηση, δηλαδή γιατί όχι μια εν είδη ΣΔΙΤ, δηλαδή μια σύμπραξη ίσως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή η εισχώρηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να βελτιωθεί, ας πούμε, ο αστικός ιστός στη δόμησή του. Εκεί που σας διέκοψα λίγο άγαρμα ήταν, μιλούσατε και για τη σεισμική καταπώνηση των κτίριων, που και αυτό το έχουμε δει δυστυχώς στην Αττική, στην Αθήνα. Οπότε ναι, βέβαια σκεφτόμουν όσο ακούγαμε τους τίτλους ότι οι ιδιώτες δεν νομίζω ότι θα δέχονταν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα κάνουν τα κτίρια. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα παρεμβάσεων, είναι ζήτημα κινήτρων και κυρίως κεφαλαίων, εργαλείων, για να μπορέσουν όπου χρειάζεται, και είναι πολύ δαπανηρές βέβαια αυτές οι παρεμβάσεις για βελτίωση της της αντισεισμικής συμπεριφοράς. Βλέπετε τώρα όλη αυτή την ιστορία, το αναφέρατε μάλιστα, για την Κυψέλη, που ενδεχομένως είναι κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με πολύ παλιότερους και πολύ απλούστερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Να θυμίσω ότι δυστυχώς, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα, είχαμε βελτιώσει μετά το σεισμό του 81, μετά το σεισμό του 99, άρα ό,τι είχε προηγηθεί δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται βελτίωση, ειδικά σε αυτό το ενεργειακό πεδίο, βελτίωση της ενεργειακής περιφοράς. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να τρέξει χθες, για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα συνολικά ως οικονομία, αλλά και ο κάθε πολίτης. Περασμένων κεφαλαίων, κανείς θα έπρεπε να ρωτηθεί που θα έπρεπε να διοχετευθούν αυτά τα κεφάλαια.
0: Βέβαια. Όπως γίνεται, ας πούμε, με την αγροτική παραγωγή, που υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές ή πρέπει να υπάρχουν, ώστε να ξέρουν και οι καλλιεργητές προς τα που να κατευθύνονται. Έτσι και εδώ, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και έχει ενδιαφέρον και για άλλες πόλεις. Πολλές φορές αντιγράφουμε και καλά κάνουμε, αυτό είναι δημιουργικό, το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές πόλεις, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιες πόλεις έχουν το φαινόμενο της λεγόμενης κοινωνικής κατοικίας, κύριε Γκυμίση. Δηλαδή αυτό που είπατε περίπου νωρίτερα, ότι δηλαδή παλιά και ή απαραίτητα παλιά κενά ακίνητα να αγοράζονται. Στο άρθρο του προτείνει να τα αγοράζει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και να τα μετατρέπει σε κατοικίες με προσιτό ενίκιο. Αυτό
1: είναι μια εξαιρετική πρόταση και όντως εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Η Κύπρος, μπορώ να σας πω, η Λευκοσία, που έχω εικόνα, κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και εξασφαλίζει κτίρια και για κοινωνική κατοικία γενικώς και ειδικά για φοιτητική κατοικία, γιατί έχει και ένα πλάνο για δημιουργία πανεπιστημίων, να λειτουργήσει δηλαδή ως hub για πανεπιστήμια.
0: Και λειτουργεί ήδη.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι απολύτως λειτουργικό και βιώσιμο και οικονομικά. Έτσι.
0: Όλοι δηλαδή κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν από αυτό.
1: Μα στην λογική της πολεοδομίας πραγματικά πρέπει να βρει κανείς λύσεις win-win, ή να γίνει αντιληπτό ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν και στα κόστη και στα ωφέλη, βέβαια, της οποιασδήποτε λύσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πώς μπορούν και το κάνουν αυτοί οι ευρωπαϊκές πόλεις? Πήγαινα να πω για το Πόρτο, το οποίο μας έλεγε ο δήμαρχος του Πόρτο σε μια συνάντηση, ότι έχει 55.000 διαμερίσματα τα οποία διαθέτει για κοινωνική κατοικία με εξαιρετικά χαμηλά ενίκια, από 100 έως και 200 ευρώ σε τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γιατί αξιοποιεί τα χρήματα από τον τουρισμό, τα οποία πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο ή κυρίως στον Δήμο. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη συντηρητική πλειονότητα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση τα χρήματα, και τόσο από τα ξενοδοχεία, όσο βέβαια και από τις βραχυχρονίες μισθώσεις, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τις κλίνες των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να έχουν την ίδια συμμετοχή τα ίδια ανταποδοτικά μάλλον ωφέλη, με πολλαπλάσια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πολλαπλάσια επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Σε απορρίμματα, σε κυκλοφοριακό και στο γεγονός ότι αλλάζουν το χαρακτήρα της περιοχής. Δηλαδή εξωθούν τις παραδοσιακές εμπορικές χρήσεις, αντικαθιστώντας τις με χρήσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές αυτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να βάλει στο πλάνο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτούμενη, υποστελεχωμένη, και καλείται να παραλάβει όλο το βάρος αυτής της δυσμενούς κατάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Με μόνο εφόδιο τα δημοτικά τέλη, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αυξάνονται συνέχεια.
0: Κύριε Κοιμήση, πραγματικά τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα, και ειδικά επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω καλά, αλλά τα βάλατε έτσι 1, 2, 3 σε μία σειρά που μου δώσατε και εμένα τροφή για σκέψη, φαντάζομαι και στους ακροατές. Δεν έχω τώρα άλλο χρόνο, γιατί θα ήθελα να ανοίξουμε και το κομμάτι το πολεοδομικό, το χωροτακτικό, σε ό,τι αφορά γενικά το σχεδιασμό της πόλης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα σπίτια και την αξιοποίησή τους. Αν θέλετε, σε ένα επόμενο ραντεβού να το κάνουμε.
1: Με χαρά. Μισό λεπτό να αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε από το 1954, δίνοντας πάρα πολλά παραδείγματα κοινώς κατοικίας, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012 πρακτικά, εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι το τελευταίο έργο που παρέδωσε ήταν το Ολυμπιακό Χωριό στους Τρακομακεδόνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
0: Πολύ, πολύ σωστή επισήμανση. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, αλλά αυτό που μας λέτε ότι σταμάτησε το 2012, φαίνεται η έλλειψή του τα επόμενα χρόνια. Έχει φανεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοιμήση. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ, γεια σας.

Εμείς όμως είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ωραία είδηση που άλλωστε είναι για όλη την οικογένεια της ΕΡΤ και κυρίως για όλους εμάς που αγαπούμε, που στηρίζουμε την ΕΡΤ. Είχα παρατηρήσει πάρα πολλά σχόλια θετικότατα εδώ και πολύ καιρό για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί». Και μάλιστα πολλοί ακροατές έλεγαν ότι είναι από τα καλύτερα δημιουργήματα, τις καλύτερες παραγωγές που είχαν δει ποτέ. Τώρα λοιπόν πράγματι «Το παιδί» συνάντησε και τη διάκρισή του. Μια σημαντικότατη διεθνής διάκριση λοιπόν για τη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», που αναδείχθηκε η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Να σας πω ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλεταινιών από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε ότι ο διαγωνισμός και η διοργάνωση είναι πολύ σκληρή. Δηλαδή παίζουν μέσα γίγαντες. Netflix, HBO, Apple TV, πολλές παραγωγές από 46 χώρες. Έτσι λοιπόν στην τελετή απονομής στη Σεούλ για τον διαγωνισμό σε Seoul International Drama Awards βραβεύτηκε η σειρά «Το παιδί» ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026. Παραβρέθηκαν στη Σεούλ και ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που παρέλαβε και το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Κάτι που το έχουν, συμπληρώνω εγώ, εισπράξει και επιβραβεύσει οι θεατές. Στο Netflix, ας πούμε, «Το παιδί», κυρίες και κύριοι, κατάφερε να κερδίσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές. Και όχι μόνο το ελληνικό κοινό το κέρδισε, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Επειδή ακριβώς λέει, αυτό είναι το σκεπτικό, συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας, για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα παιδί, στο φάσμα του αυτισμού και μία πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Το παιδί, μετά τη σημαντική διεθνή βράβευση λοιπόν, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί μου στέλνατε ακροατές και με ρωτούσατε, θα το ξαναδούμε το παιδί, θα επιστρέψει, θα έχουμε νέο κύκλο. Σας λέω λοιπόν ότι μετά από αυτή την βράβευση, το παιδί, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Οπότε κανονιστείτε.

Πραγματικά πάρα πολύ οδυνηρή είδηση αυτή με τον ένα τραυματία, τώρα ένα από τους δύο, στο δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στη Motor Oil. Μετά από αυτή την έκρηξη, ο ένας από τους δύο δεν τα κατάφερε.

0: Κατά τα άλλα, κάπου στον κόσμο εξακολουθούμε να έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Έχει μπει τώρα στο παιχνίδι των διαδηλώσεων στην σειρά και το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες έχουμε μαζική διαδήλωση κατά της λιτότητας με επεισόδια στο περιθώριο της πορείας. Συνεχίζουν στη Γαλλία. Μαθαίνω ότι την 3η και 13 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και από φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητές και μαθητές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα. Θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα, είχαμε στην... Στη Σικελία, διπλό ανεμοστρόβιλο στη Μαρσάλα με 11 τραυματίες και καταστροφές σε σχολείο. Και τώρα που είπα σχολείο, λέγαμε νωρίτερα για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με τον κύριο Γκυμίση, τον αρχιτέκτονα. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, δεν ξέρω αν υπάρχει και αν λειτουργεί. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται με την παλαιότητα ή τη μη συντήρηση των σχολικών κτηρίων? Πολλοί σοβάδες πέφτουν. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλό, το να τραυματίζονται μαθητές ή να παθαίνουν σοκ από το ξαφνικό χτύπημα. Και μπορεί να έχουμε και χειρότερα. Τι γίνεται ακριβώς με τους οβάδες? Κάθε χρόνο στις 10 του Οκτώβρη εορτάζεται και τιμάται διεθνώς και παγκοσμίως η μέρα της ψυχικής υγείας. Σήμερα 9 όμως Οκτώβρη και είχαμε μια πολύ ωραία δράση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει αμέσως τώρα η Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία Φιλιππιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η μέρα ως ψυχικής υγείας. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τρέχει project για ψυχική υγεία καθημερινά. 9 του μηνός λοιπόν, μετά σήμερα, στην στάση του μετρό, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, ήρθαν και παρακολούθησαν, και όχι μόνο παρακολούθησαν, συμμετείχαν σε μια ανοιχτή δράση, βέντα τη λέγαμε, με πολλά βιωματικά και ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου στο τέλος απόλαυσαν και άφησαν εκεί τα αποτυπώματά τους στο καθένα με τις σκέψεις τους, παίρνοντας έτσι τα μπαλόνια και δημιουργώντας μια πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί η ψυχική υγεία προϋποθέτει χαρά.
0: Τι λέτε, πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε. Προϋποθέτει χαρά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δηλαδή να νιώθουμε χαρούμενοι, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Ναι, και για να νιώθουμε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ψυχικά υγιείς. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η ψυχική υγεία μας αφορά, είναι δικαίωμα όλων, αλλά και ευθύνη όλων μας. Άρα θα πρέπει να την φροντίζουμε, να εκπαιδευόμαστε πάνω σε τεχνικές και δεξιότητες ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης, ψυχικής ενδυνάμωσης. Έτσι τα παιχνίδια βασίστηκαν σε αυτό το project, πάνω στην ψυχική ενδυνάμωση, στα συναισθήματα, έτσι ώστε να βγει μέσα από αυτές χαρά. Βάλαμε κάποια έτσι μικρά, χωρίσαμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες, που κάθε ομάδα είχε, η μία το προσφέρω, η άλλη το αγκαλιάζω, η άλλη το εμψυχώνω, οι άλλοι το προσφέρω, και μέσα από αυτές τις ιδέες, τις έννοιες και τις λέξεις αποτυπώθηκαν όλα τα συναισθήματα μέσα από τα παιδιά με διάφορες καρτέλες, και μέσα από αυτά δημιουργήθηκε ένα κλίμα χαράς.
0: Πολύ χαίρομαι με αυτό που ακούω, γιατί δεν είχαμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον, όσο και να παρακολουθώ και να έτσι υποκλίνομαι σε όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρόσφατα είχαμε και τον εκπαιδευτή, τον κύριο Μεμέτ Αλή, για το θέμα του ΚΑΡΠΑ, της ΚΑΡΠΑ. Ναι, ναι. Αλλά δεν γνώριζα, κυρία Φιλιππιδάκη, ότι ασχολείστε τόσο ενεργά ως οργάνωση με την ψυχική υγεία, ότι έχετε στους κόλπους σας κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εθελοντές από την κοινωνική πρόνοια.
1: Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, οι οποίοι είναι της κοινωνικής πρόνοιας και εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να πλαισιώνουν τις δράσεις μας. Επίσης, το project Ψυχικές Πρώτες Βοήθειες έχει ξεκινήσει μια τριετία του.

0: τουλάχιστον, όπου γίνονται εκπαιδεύσεις για τις ψυχικές πρώτες βοήθειες και από το Σεπτέμβριο φέτος τρέχει μια καινούργια σειρά ψυχικές πρώτες βοήθειες για παιδιά. Όσο σημαντικό είναι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις πρώτες βοήθειες και την κάρπα, να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που αισθάνεται ένα σωματικό πόνο, αλλά τόσο σοβαρό είναι και σημαντικό να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η κάρπα, η ψυχική, η αναζωογόνηση, η ψυχοσυναισθηματική. Α, μπράβο, ναι.
0: Ακριβώς, για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή και πολλά νοσήματα είναι ως εξέλιξη κακής ψυχικής υγείας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και αυτό αποδεικνύεται και στατιστικά στις μελέτες διαφόρων ασθενειών.
1: Mm-hmm. Μου κάνει επίσης εντύπωση που είχατε τη συμμετοχή από παιδιά και εφήβους που επίσης πλήττονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια για λόγους που όλοι έχουμε αναλύσει από τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Ναι, δίνουμε έμφαση ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στις ηλικίες τις νέες, διότι είναι η επόμενη γενιά και η τωρινή γενιά η οποία δέχεται με την τεχνολογική επανάσταση, η πληροφορία είναι πάρα πολύ γρήγορη, η εικόνα είναι πάρα πολύ γρήγορη, επομένως θα πρέπει μέσα σε αυτή την κοινωνία και μέσα σε αυτές τις ανάγκες να ενδυναμώσουμε τα συναισθήματά μας, να εκπαιδευτούμε την διαχείριση πολλών έτσι τεχνολογικών έτσι δεδομένων για να δημιουργήσουμε υγιείς γενιές που ήταν το αύριο της κοινωνίας μας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ήταν και στοχευμένη η δράση.
1: Αυτό βλέπω και καταλαβαίνω.
0: Και δεν έχει ηλικία η ψυχική υγεία, αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στα παιδιά τα οποία απόλαυσαν όλη αυτή η εκδήλωση. Δημιουργούμε σχέσεις με τα παιδιά, δεν τελειώνουμε σήμερα με την δράση αυτή, επισκεπτόμαστε στη συνέχεια τα σχολεία, συνεχίζουμε τις δράσεις μας μέσα σε αυτά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε σχέσεις και επικοινωνία και εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιλιππιδάκη. Ήταν εξαιρετικά όλα όσα ακούσαμε και όλα όσα έγιναν και γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δράσεών σας. Φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα και από ένα σωρό οργανώσεις και φορείς και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και χαρούμενοι. Και με ήττα και με ομικρονιώτα. Όλοι σας και όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.

Μαθαίνουμε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, κυρίες και κύριοι, το μετρό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος της γραμμής και ότι αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από το σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Κάτι λένε για βλάβη σε κάποιο σύστημα, το ψάχνει ο ρεπόρτερ μας, το ψάχνει και η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης και πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση.

Από μηνύματα και σας έχω λίγο αμελήσει. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αριστίδη, ναι πράγματι ευτυχώς και εμένα μου λείψατε. Καλησπέρα Παναγιώτη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα Γεράσιμε, σε ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και για το μετρό. Αναμένουμε, πραγματικά. Μαριάννα και Νικόλα, γεια σας, καλησπέρα. Γιάννη επίσης, ευχαριστώ πολύ σε σένα και για τους συνακροατές. Βασίλη μου από τη συνεφιασμένη και δροσερή Δράμα, την καλησπέρα μου.

Βίκτορ Πασχαλίδη, του Φθινοπόρου τα φιλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια μηνύματα μπορεί και να έχω παραλείψει και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί σήμερα λίγο παραπάνω δώσαμε έμφαση στο χρόνο και στις συνεντεύξεις και στη συζήτηση.

Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να σας ξαναβρω τη Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 5. Καλώς έχοντων όλων των πραγμάτων. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρίλια Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Λουίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Σφυρόερα και όλους εσάς. Έλενα Καραγιάννη, γεια σας, φιλιά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς σπόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος της εγκαταστάσης της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σε συμφωνία για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μείωση δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα και διευκολύνσεις στις εξαγωγές σπάνιων γεών από το Πεκίνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπόριου έκανε λόγο για κρίσιμο πρώτο βήμα. Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, υποδέχθηκε τη συμφωνία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν θα περιορίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανική δικαστή Νάβη Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμος 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

0: είμαστε λοιπόν μετά πολύ το σχετικό της Παρασκευής, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, και χαζεύοντας το ημερολόγιο μας και κοιτώντας βέβαια και από το παράθυρο να δούμε τι έρχεται, όχι ότι λέμε τα μελούμενα προς Θεού παιδιά, βλέπουμε ότι σαν σήμερα, πόντος ο μήνας έχει 9, το 1967 εκτελέστηκε στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
1: Θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου.
0: Και λέγα ότι παλιά το μήνας έχει 9 σημαίνει μια ανεμελιά, ένα πληρωνόντουσαν νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, οπότε ξέρετε έβγαιναν και στην αγορά. Τώρα ζητάνε 13ο, 14ο και λένε δώστε μας, γιατί πού θα πάνε αυτά. Θα πάνε στην αγορά, θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Παλιά ήταν γιορτινή μέρα για επιχειρήσεις και μαγαζιά όταν πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα ο μήνας έχει 9 και ο μήνας είναι Οκτώβριος και η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος 2 λεπτά πριν από τις 7 λέει να πάει να ξεκουραστεί. Και αυτό, α, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τον κυλαϊδόνι και άμα με δει στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά ποιος κάνει τώρα που είναι πανάκριβα όλα στα σούπερ μάρκετ αυτά να αποδοκιμάσει. Δηλαδή μακάρι να θα μπορούσα να πω κι εγώ καμιά σαχλαμάρα και να βγω με ένα καλαθάκι στους δρόμους και να μου πετάτε αυγά και να τα πιάνω μου σαν μπασκέτα να είναι. Να πάω σπίτι να φτιάξω μια ωραία ομελέτα. Θα κάνουμε ένα έδεσμα ενημερωτικό και στη σημερινή εκπομπή. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων μάλιστα.
1: Ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το στίγμα και την ομάδα της εκπομπής. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει ένας πολύ σπουδαίος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ο Ζακ Μπρέλ. Ο Ζακ Μπρέλ που θα έλεγα εγώ, για δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά κάπου μου είπαν ότι αυτή είναι η ορθή προφορά και τα λοιπά. Μεγάλη επιτυχία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τέλη δεκαετίας 50, δεκαετία 60, αρχές 70, έφυγε πολύ νέος όμως. Την ημέρα που έφυγε, σαν σήμερα δηλαδή, το 1978 ήταν 49 ετών.

Μαφινισμή το τραγούδισε ο Πάριος με ελληνικό στίχο. Τεράστια επιτυχία, ακόμα και η ελληνική εκδοχή του. Μοναδικός όμως ο Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τρεις μέθοδοι. Τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, κενό, radio, στέλνετε το μήνυμα, καταφθάνει αυθορή και παραχρήμα. Κάτι, να τι έχω εδώ, στην εσωτερική τσέπη, την οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματά σας, αν τα στείλετε μέσω του Messenger, γιατί δεν θέλω να μπλέκονται όλα μαζί, γιατί μπερδευόμαστε. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και όταν μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Λοιπόν, βρήθη θεμάτων η επικαιρότητα. Είχαμε και Νόμπελ Ειρήνης. Πώς και τι το περίμενε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε επισημάνει για άλλη μια φορά ότι του αξίζει. Κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο, εντάξει, κανένα στενό του συνεργάτη, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να αξίζει. Να έχει ένα Νόμπελ πολέμου, να πάρει ένα, δύο, τρία, να έχει ο άνθρωπος να γεμίζει τα ράφια, άμα φτιάξει τίποτα καινούργια εκεί στην αίθουσα χορού που κάνει στο Λευκό Οίκο. Τον απογοήτευσε η επιτροπή που απονέμει τα Νόμπελ, και μάλιστα η σημερινή της επιλογή, 12-12 και κάτι, ανακοινώθηκε ότι απονέμεται στη Ναβανεθέμ Πιλάι, μια νοτιοαφρικανή δικηγόρο, δικαστή, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με καταγωγή από μια μειονοτική ομάδα που ακόμα και στη Νότιο Αφρική είχε πάρα πολλά προβλήματα τότε, ξέρετε, ήταν το ακρονάωτον του ρατσισμού, με μεγάλη θητεία σε διεθνή δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα, αλλά στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών συμμετείχε και σε αυτή την έρευνα, μάλιστα μάλλον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για το αν διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ. Και με το που ανακοινώθηκε, ήταν θαραλέα η απόφαση της Επιτροπής ότι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης, το Ισραήλ βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Λοιπόν, το χάσαν πάλι τον Νόμπελ, πρόεδρε. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε για τη σημασία και τη σημειολογική αξία, αλλά και άλλα στοιχεία, με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, να δούμε τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί δεν ήταν και από τις μεγάλες φίρμες ή αυτό που λέμε τα φαβορί η συγκεκριμένη, η Ναβανεθέμ Πιλάι. Αυτό είναι το πλήρες όνομα, γιατί μπορεί να την έχετε ακούσει Ναβι Πιλάι. Είναι το χαϊδευτικό της. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο πάντως, προς μεγάλη θλίψη και του πρόεδρου Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται και του Ισραήλ. Το 2016, τέτοια μέρα, ήταν 83 πια, έφυγε η Νάντια, η Κωνσταντίνα δηλαδή Κωνσταντοπούλου, από τη ζωή, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σχέση εδώ με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αρκετά μικρή, ενώ είχε γράψει και να είχε ηχογραφεί στο πρώτο της τραγούδι, εργαζόταν στη δισκοθήκη του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Όταν όμως δούλευε στο ΕΙΡ, ήταν ασυμβίβαστο να δουλεύεις έξω. Και ισχύει αυτό ακόμα, για να κάνεις κάτι άλλο όταν είσαι με αορίστου χρόνου πρέπει να πάρεις άδεια και τα λοιπά. Χρειάστηκε όμως ένα βράδυ η Νάντια Κωνσταντοπούλου να αντικαταστήσει την Άννα Μούσχουρη στα Αστέρια. Τι θα έλεγε, όχι? Πήγε εκεί και την έδιωξαν από το ΕΙΡ. Ευτυχώς όμως, γιατί έκανε μια πολύ ωραία διαδρομή και καριέρα, και μάλιστα το 63, ναι, πήρε το βραβείο Ευρώπη.

Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους μουσικούς. Το ότι κάποιοι μουσικοί λοιπόν θα είναι τα παράπλευρα θύματα αυτού του πολέμου, όχι των Rose, των Songs και τα λοιπά, δεν νομίζω να σας το πει κανείς. Θα μου πεις εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το μοιραστούμε το συγκεκριμένο. Η Franz Gall μπορεί, είναι νωρίς να μας ταξιδέψει στους τίτλους, ναι, θα μας ταξιδέψει σίγουρα, αλλά ας το αφήσουμε λιγάκι, ναι, να μην τη στριμώξουμε, δεν είναι και όποια. Πάντα να σας πω και το τελευταίο. Α, χθες βράδυ, δεν ήταν μάλλον την ώρα που έφευγα από εδώ, ένας οδηγός λεωφορείου στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά στην ΕΡΤ, άρχισε να κάνει σφήνες με το λεωφορείο τώρα, έτσι προσέξτε. Πέρασε και δύο κόκκινα φανάρια. Δύο κόκκινα λεωφορείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είναι σχεδόν δολοφονό. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο. Συνελήφθη, λέει, και σε βάρος του 65χρονου. Τι 65χρονου? Πεντάχρονος με το ζόρι. Τα 60 χρόνια τα πέταξε. Δηλαδή δεν είναι το λεωφορείο για να κάνουμε εδώ τίποτα. Τσιρικάδες κάνουν καμιά κόντρα, καλά κάνουν τα άλλα τα παιδιά. Φύγανε με τη μηχανή εκεί, πέσαν στην κολόνα, σκοτωθήκανε. Και λες, ντροπή σας. 65 χρονών, επαγγελματίας οδηγός, σφήνες με το λεωφορείο. Πήγε να παίξει κανένα video game, ξέρω εγώ. Νίκιασε μια πίστα και πάρε ένα μάξι να πηγαίνεις να κάνουμε παντιλίκια μαζί. Και κόκκινα, δύο κόκκινα φανάρια. Μάλιστα. Franz Gall, μπράβο. Πόσα από αυτά τα μικρότερα και τα καθημερινά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν. Μπορεί να μην είναι οι ειδήσεις πλαίσιο, αλλά δίνουν το στίγμα και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούμε και της εικόνας που έχουμε για τα πράγματα. Πάντως αν σήμερα το 1947, ναι, ήρθε στη ζωή η Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρία Αν Φρανς Γκάλ. Α, και είχε πάρει και πρώτη θέση Eurovision το 1965, παιδιά. Βέβαια, με ρωτάει, ναι, βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα σας, αφού κάνω όλη αυτή την ιστορία στην αρχή, βγάζω οθόνες, τέτοια, δεν τα βλέπω. Αλλά μετά τους τίτλους, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται. Εκεί με το μετρό στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε, ξεκίνησε κάτι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα μάθουμε λοιπόν όλα τα φρέσκα νέα και αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα, αθλητικά, συζήτηση για τον Νόμπελ Ειρήνης, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισεκατομμύριο θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια δηλώσεων, οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: μουσικός, τραγουδίστρια και ηθοποιός. Το 98 ξεκίνησε με τον Πορτοκάλογλου στα φωνητικά και τα Κρουστά παρακαλώ.
1: Κι ακούω τη ψυχή σου να λέει μπροστά μου, πως μόνο αν τολμήσω θα σε ξαναδώ.
0: Έχει σπουδάσει οικονομικά και μουσική. Και χρόνια της πολλά.

Νιουέβο είναι ο αργεντινό ισπανό αγγλικός τίτλος, νέο ταγκό δηλαδή. Σήκωσε κύμα ο ελληνικός. Λοιπόν, σήκωσε κύμα επικοινωνίας τώρα, παιδιά, και πρέπει να σας προλάβω.

0: Λοιπόν, ο Κώστας. Πάλι με τα χρέη. Κάμα το λέμε κάθε μέρα, Κώστα μου, νομίζω ότι θα πάνε τα κόμματα που έχουν χρέη, το συγκεκριμένο που λες εσύ κάθε φορά, θα πάει να τα πληρώσει. Θα πει το από Κώστα στον Παπασταματίου, τρεχάτε παιδιά, πάρτε τις συναλλαγματικές και τα λοιπά. Μην το λέμε κάθε φορά, βρε Κώστα μου. Τι λέει η Αλεξάνδρα, με τσακώσατε απολύτως, λέει Ζακ Μπρεν. Καλό απόγευμα επίσης, Αλεξάνδρα. Η Βάγια, και ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί αγγλιστή είναι VAIA, εγώ νομίζω ότι Βάγια πρέπει να είναι το όνομα. Βαΐα, όχι Βάγια. Λοιπόν, καλησπέρα, κάντε κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Χαλκιδική, στις Κουριές. Αξίζει τον κόπο, σήμερα έχει συναυλία στην Ιερισσό, καλό σας απόγευμα. Συναυλία υπέρ των μεταλλίων ή κατά της λειτουργίας των μεταλλίων, κάνει μια διευκρίνηση Βάγια μου να το πω.
1: Η σκέψη σου κρίμα μου γεννάει πανικό.
0: Η σκέψη και η σκέψη σας, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα, ο δικός σας τρόπος. Μια στιγμή πρέπει να αλλάξω και ποντίκι αν βλέπω τα άλλα μηνύματα. Είναι ωραίο αυτό το μικρό χάος με τη δική σας επικοινωνία. Είναι τόσο ευχάριστο. Το βλέπω Γιάννη μου, και μου τον έχεις και πρώτο, απλώς τον έχω κρατήσει αυτόν που δεν λέω ποιος, για να τον αξιοποιήσουμε μετά τα αθλητικά. Είναι απολύτως σχετικό με το θέμα. Βλέπω και τις άλλες πληροφορίες που τώρα δεν προλαβαίνω. Κάτι ωραίο στέλνει ο Χαράλαμπος, που είναι, έχουν αναφαιρετικό χαρακτήρα τα μηνύματά του και δεν μπορώ να τα αποκωδικοποιήσω στον αέρα. Η Μάρθα, λόγω της ημέρας, κυκλοφορεί σειρά 4 επαιτειακών γραμματοσύμων από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας με έργα 4 διάσημων καλλιτεχνών. Όταν λες λόγω της ημέρας, βρε Μάρθα μου, της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων, φαντάζομαι, αφού είναι γραμματόσημα. Μάλιστα. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Ωραία. Ο Μιχάλης, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλή θεματολογία με όμορφες μουσικές επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, και για τη συμμετοχή. Καλησπέρα Ανδρέα, μεγάλη ήττα του Ισραηλινού κράτους, apartheid και των θειασωτών της γενοκτονίας, η απονομή του Νόμπελ στην Πυλάη. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας οπωσδήποτε, ο Αλέξανδρος. Βλέπω εγώ ότι είναι μια μισελίδα και μέχρι να τα διαβάσω κάνω έτσι και βλέπω ότι έχω ξεχάσει άλλη μια. Δεν φταίω εγώ. Σύντομα θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πράσινα άλογα, όμορε ραδιοφωνικέ, Αντρέα. Ο Αλέξανδρος, αυτό νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, επειδή του είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και με πιάνουν τα κλάματα και τα λοιπά, ότι στέλνει γράμματα δηλαδή στην Κομισιόν και δουλειά δεν γίνεται. Αν και είδατε, πήραμε μία εξαίρεση για επενδύσεις στην ενεργειακή αυτονομία, κάνα δισεκατομμύριο. Και είμαστε η μόνη χώρα, λέει. Αυτό είναι επιτυχία. Πάντως, απαντώντας το ο Πρωθυπουργός, του είπε εγώ προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Η έκφραση λένε η σωστή, εδώ οι μορφωμένοι άνθρωποι, να έρθει και ο Νικολόπουλος μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι ζωντανές εγκυκλοπαίδειες. Η έκφραση λέει ήταν πράσιν με δύο σίγμα, πράτην δηλαδή, πως άλογα, χωρίς λογική. Το να λειτουργείς παράλογα, και επειδή ακουγόταν πράσιν άλογα όταν αυτό εκείνο, πράσινα άλογα το κάναμε εμείς και το κάναμε μοντέρνο. Τώρα αν υπάρχουν πράσινα, Αλέξανδρε, θα ρωτήσω σε κανέναν υπηκό ομίλογο, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ κολλάει παροιμία, λέει ο Φραντς, που λέει ότι τσακώνε τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια για βύση καρβέλα. Η Δήμητρα, ο Γκέμπελς είναι μέσα στο DNA της Ισραηλινής κυβέρνησης που κάνει το μαύρο άσπρο. Αναφέρομαι στο Νόμπελ Ειρήνης που πήρε η Πυλάη. Έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιλογή και πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ έκανε διάνα αυτή τη φορά. Πράτην άλογα, μπράβο μου, λέει η Μαριάννα. Έχετε δίκιο, ορίστε. Άρα εγώ πράττω λελογισμένα. Μάλλον όχι, όσο καθυστερώ παράλογα λειτουργώ, πράττω άλογα, γι' αυτό πάω να παίξω μπάλα.

0: Αλλά αρχίζοντας το μάτς μου στέλνει ο Βαγγέλης Βάγια ή Βάια. Το ίδιο όνομα, το κανονικό είναι το Βάι, αλλά νομίζω πρέπει να ακούγεται ένα ελαφρύ γάμα. Αν μπορέσει η ακροάτρια που ξεκίνησε όλη αυτή... Να το, ορίστε, μπράβο, μπράβο. Βάγια, σωστά το είπατε. Και μου έστειλε και την αφίσα από την συναυλία στην Ιερισσό και με θεατρικό δρόμενο από τα Τέμπη μέχρι τις Σκουριές, οπότε δεν γίνεται υπέρ των μεταλλίων από ό,τι καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη εκδήλωση. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα έφτασε ο Τάσος Επιτρόπου και είναι έτοιμος να σκοράρει στην αθλητική ενημέρωση. Μην του κόψω την πάσα να του. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται?
1: Γίνεται, τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
1: Επιτέλους να δούμε και λίγο
0: τις ομαδάρες μας. Τις έχουμε στερηθεί τόσο καιρό και σκάμε από τη στεναχώρια. Αν και σήμερα νομίζω μια πολύ δυσάρεστη επαιτίος, αν θυμάμαι καλά. Ο Μπάλντοκ έφυγε σαν σήμερα το 2024, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η εθνική ομάδα και μπράβο.
1: Ήταν ένα συγκλονιστικό έτσι, γεγονός, το οποίο έχει σημαδεύσει και αρκετούς διεθνείς, αν ξέρεις, γιατί τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Μπορεί να μην αγωνιζόταν εδώ πολλά χρόνια, μόλις που είχε πάρει μεταγραφή, να θυμίσω, στο Παναθηναϊκό λίγους μήνες πριν, και δεν πρόλαβε να το γνωρίσει και το ευρύ κοινό εδώ στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο να έχει σημαδεύσει αρκετούς.
0: Κάτι στενάχωρο που βέβαια το θυμόμαστε. Για πες μας τώρα τι κοιτάμε, εκτός από το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 4-4. Α, έχουμε εσύ πες. Σε μπερδεύω εγώ, μωρέ. Όχι, πες εσύ,
1: Βρετάσο. Όχι, τι θες, 4-4. Ο Παναθηναϊκός 92-74 έχει βγάλει ένα μέσο όρο στα 4 παιχνίδια, 93 πόντους στην επίθεση και 73 στην άμυνα. Με 20 πόντους διαφορά κατά μέσο όρο νικάει ο Παναθηναϊκός. Είναι ομάδα ο Μπράντοβιτς, λες και είναι κάτι διαφορετικό περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως ήταν, σκέφτομαι πως έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα, αλλά σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο, νίκησε την Φενέρ, έτσι το
0: είπα.
1: Και σήμερα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές, που έτσι αλλιώς είναι ανεβασμένη φέτος, πολύ καλύτερη. Βεβαίως ο Τζέιμς απουσιάζει, είπε, αυτό το σοβαρό τραυματισμό.
0: Του ευχόμαστε να πάει σαν τον Παναθηναϊκό 9 και...
1: 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα από την Ερασπορ και από την Νόβα. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει στη Σάνελα Αρίνα, εκεί όπου ουσιαστικά είναι η έδρα
0: της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ, δεν πειράζει.
1: Συμφωνώ με το δεν πειράζει το δικό σου, δεν συμφωνούν αρκετοί όμως άλλοι.
0: Δεν πειράζει. Και αυτό δείχνει, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας φτιάξουμε την ομαδάρα μας και να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει και να του ρίξουμε 100 αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα μην παίξει στο γήπεδο το δικό μας, διότι και ειδικά ο μπασκετικός που δεν έχει... Ξέρεις τώρα, στον ποδοσφαιρικό καταλογίζουν ότι με τις παλιές διοικήσεις τα πρωτάθλημα, μπλα μπλα μπλα. Ο μπασκετικός τώρα γιατί έχουμε, είναι καλή ομάδα τώρα, ψέματα να πούμε. Τέλος πάντων, ας παίξουν τα παιδιά εκεί πέρα, δεν πειράζει. Και πες μου το Σαββατοκύριακο τι να βλέπουμε τώρα να ευχαριστηθούμε.
1: Τώρα το Σάββατο η αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική έχει... Σούπερ ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή σε 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα ντέρμπι, και το λέω ντέρμπι, το ΑΕΚ Όφη, αύριο Σάββατο στις 7.30.
0: Εγώ το λέω δύσκολο παιχνίδι, γιατί η έννοια του ντέρμπι, ξέρεις, έχει να κάνει με μέγεθος ομάδων από την ίδια πόλη,
1: ναι,
0: και μπλα μπλα μπλα. Δεν το συζητάω. Όφη είναι.
1: Ολυμπιακός είναι ό,τι και σχόλησε. Όμως.
0: Γιατί λέω πολύ δύσκολο. Όχι, δηλαδή Όφη.
1: Εντάξει, το είπα ντέρμπι.
0: Και κακός μας δαίμονας έχει γίνει και έχει ανέβει και πολύ.
1: Ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που από το Γενάρη έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από κανένα.
0: Αυτά είναι.
1: Έχει νικήσει, τον έχει αποκλείσει στα πρώιμη τελικά, αν θυμάσαι, του Κυπέλου, τον Ιανουάριο τον περασμένο, και το νίκησε την ΑΕΚ, έστω και στην όλη αυτή τη διαδικασία του περίεργη, για το Super Cup.
0: Νίκησε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που τον έχει.
0: Έρχεται ο Όφης και σε τσιμπάει. Πρέπει να βρεις πώς θα...
1: Να κάνει ο Όφης.
0: Έτσι.
1: Να κάνει. Λοιπόν, αύριο, γρήγορα τα λέω και κλείνω. 7.30, δύο αγώνες την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, την Κυριακή 5 η ώρα 2 αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Παναιτωλικός, 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που σας είπα. Θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική με τον αγώνα της Δευτέρας, 6 η ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Α, γιατί λέω δεν μου πες ΠΑΟΚ τι έγινε, κάθεται, ξεκουράζεται.
1: Δευτέρα,
0: την ώρα θα ξεκινάει η εκπομπή, θα βάλω εγώ να βλέπω. Και μετά θα μου λες εσύ τι κάνουν στο ημίχρονο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
1: Για χαρά.
0: Γεια
1: σου.
0: Γεια σου. Έτσι που λες, Ιωάννη, εσύ μου το στείλες, δεν το ξέχασα. Αλλά ήθελα να τον ακούσουμε τώρα, γιατί σαν σήμερα το 1940 εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία γεννήθηκε ο περίφημος Τζον Λένον. Δεν λέω περισσότερα, δηλαδή όσα και να πεις για τον Τζον Λένον πάλι λίγα θα είναι. Όσα και να πεις για τον Τζον Λένον πάλι λίγα.

0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε τον καλεσμένο μας που έχει τις ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που αφορούν την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης στην Αβανεθέμ Πιλάη, δικηγόρος, δικαστής, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 μέχρι το 2014 ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η καταγωγή της είναι από μια νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών, τους Ταμίλ. Από μειονοτική ομάδα βρέθηκε Νότια Αφρική, έζησε το Απαρτχάιντ, βρέθηκε και στην υπεράσπιση του Μαντέλα, αναδείχθηκε μέσα από το έργο της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καλύψει σοβαρές θέσεις και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η συμμετοχή της στην έρευνα για το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αυτή, νομίζω, που έκανε το Ισραήλ να πει ντροπή σας, γιατί με αυτή την επιλογή, το ξέρω εγώ, τονώνετε τα αντιεβραϊκά και όλα τα σχετικά. Εντάξει, έχουμε μαζί μας όμως κάποιον που πέρα από τα δικά μου που έχω πάρει έτσι κέραμους, πλήνθους και κεράμους, ατάκτους, ερημένα, επειδή είναι διαφορετικά πρέπει να το πεις με το ουδέτερο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μας βοηθήσει έτσι να αποκωδικοποιήσουμε και την αξία αυτής της επιλογής και ενδεχομένως την μπορεί να σηματοδοτεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Κύριε Παρκαματίου, καλώς σας βρήκα στην εκπομπή σας. Είπατε πολλά για την Πιλάη.
0: Πάντα αυτό κάνω, λέω πολλά.
1: Όχι, και καλά, όχι, το είπατε σωστά και καλά, λέω ότι θα πω και εγώ τώρα. Η επιλογή, γιατί συγκεκριμένη, με αυτό το πολύ δυνατό βιογραφικό, έχει σημασία αυτό που είπατε αρχικά, έχει βιώσει την αδικία στο πετσί της. Ανήκε σε μια από τις κατηγορίες, γιατί το apartheid ήταν πολύ εκλεπτισμένο, σε αγωγικά βέβαια το λέω, στον ρατσισμό του. Είχε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη σκουρότητα του χρώματος. Ναι. Και ανήκε στην κατηγορία των καφέ, των brown, δηλαδή των Ινδών.
0: Μάλιστα.
1: Της Νότιας Αφρικής, όπως ήταν
0: Ταμίλ
1: παλιότερα. Και η Ταμίλ τώρα, όπως είπατε σωστά, είναι μειονοτική ομάδα μεταξύ των Ινδών ευρύτερα.
0: Νομίζω ότι τους Ταμίλ κατάγεται η συγκεκριμένη.
1: Ναι, Ταμίλ από την Ινδική Υποήπειρο, να το πούμε έτσι. Ινδός ήταν και ο Γκάντι.
0: Βέβαια. Που δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Νοτιοαφρικάνος. Άλλες εποχές.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως η φετινή επιλογή για μένα έχει τόλμη και στιβαρό μήνυμα. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε.
1: Ναι, είναι κρίμα να λέμε βέβαια τόλμη, γιατί είναι κάτι νομίζω που θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος για όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ειρήνη εδρεωμένη, δεν είναι εξαίρεση πλέον ο πόλεμος. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί βέβαια που ζούμε σε μια γωνιά της Ευρώπης που δεν έχουμε, αλλά γύρω-γύρω μας έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς άλλους πολέμους που δεν τους διαβάζουμε καν στις ειδήσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να πέραμε ένα παγκόσμιο χάρτη και να βλέπαμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που υπάρχει πόλεμη σύραξη γενικότερα. Εμφύλια, διεθνής κλπ. Είναι απογοητευτικό η εικόνα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει διεθνής δικαιοσύνη, με την ουσιαστική έννοια του όρου το λέω. Και με την τυπική ότι τα διεθνή όργανα δεν μπορούν να απονείμουν τη δικαιοσύνη.
0: Δεν έχουν εκτελεστικές δυνατότητες, άρα άκυρον. Ναι. Μένει στο χώρο της ηθικής και της ευχής.
1: Άρα η επιλογή αυτή για μια γυναίκα που έζησε

0: δύσκολα χρόνια. Βιώνοντας τον ρατσισμό. Ήταν δικηγόρος του Μαντέλα. Mm-hmm. Μετά την πτώση του Απαρτχάιντ το 1994, ανέλαβε το ανώτατο δικαστήριο στην Νότια Αφρική. Μετά μεταπήδησε σε διεθνές δικαστήρια για τα εγκλήματα που τελέσκαν στη Ρουάντα. Θυμίζω το 1994 πάλι, μετά που είχαμε 1 εκατομμύριο
1: ανθρώπους φεγγιασμένους. Πολύ δραματική κατάσταση, ναι.
0: Ένα από τα πρώτα διεθνή δικαστήρια μετά την Ιδενβέργη. Ίσως και το πρώτο, mm-hmm. μαζί ταυτόχρονα με αυτά που, για την Ιουγκοσλαβία. Η γυναίκα αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε από πάρα πολλά στάδια, φτάνοντας και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του ΟΗΕ, το μεγάλο αυτό που συζητάμε τώρα τελευταία. Mm-hmm. Και από τα τελευταία της έργα, να το πω έτσι, είναι όταν πήγε και επισκέφθηκε και ήταν επικεφαλής ομάδας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη.
1: Mm-hmm.
0: Πρόσφατα, δηλαδή τώρα, πριν 2 χρόνια, καταλήγοντας το πόρισμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
1: γενοκτονίας.
0: Το έγκλημα της γενοκτονίας, ναι. μεταξύ πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
1: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει και συγκεκριμένη πρόσφατη σύνδεση, βέβαια είπε η Επιτροπή, εμείς με την επιλογή μας δεν είμαστε δικαιοδοτικό όργανο, δεν λέμε ότι εκεί έγινε αυτό, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, όταν διαλέγεις τη συγκεκριμένη μορφή, και είναι μεγάλη μορφή η κυρία Πιλάη, κάτι λες.
0: Ναι, κάτι λες, γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Έχει σημασία, γιατί η περσινή επιλογή ήταν ενδεχομένως μια άξια γυναίκα για αυτό που έκανε, αλλά πάρα πολύ περιορισμένου βεληνικού. Δηλαδή, ανήκει στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας.
1: Και με πολύ συγκεκριμένο πρόσημο και πολύ αμερικάνικο από πίσω. Πάντως, το χτύπημα, νομίζω, κύριε καθηγητά, και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Τσιτσελίκη, είναι διπλό προς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι αφενός είπε ότι εγώ το άξιζα. Εντάξει, 2-3 πολέμους έχει κάνει, γιατί δεν πάρει της ειρήνης.
0: Ναι,
1: αν φτιάξουμε πολέμο όμως, όπως είναι ο υπουργός του, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπουργό πολέμου, όχι σαν εμάς άμυνας και τέτοιες αχλαμάρες τέτοια. Είπε λοιπόν ότι το αξίζω και όχι μόνο δεν του το έδωσαν, το δίνουν σε μία μετανάστρια που ξέρουμε και την πολιτική του και με τον Άις και τα λοιπά. Δηλαδή νομίζω είναι πολλαπλό χτύπημα αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξανά αναφερθεί στο Νόμπελ. Και δεν νομίζω η κυρία Πιλάη να θέλει να το μοιραστεί μαζί, όπως η κυρία Ματσάδο που ήθελε.
0: Ναι, αυτό καλά κάνατε και το θυμήσατε. Κοιτάξτε, είναι ένα χτύπημα το που δηλαδή επαναλαμβάνω ότι μας θυμίζει η κανονικότητα. Μας θυμίζει και το είπαν νομίζω στο αιτιολογικό λόγο, για ποιο λόγο δόθηκε την κυρία Πιλάη το Νόμπελ, ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο δέχεται κατάφορα χτυπήματα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, αυτό είναι το πλαίσιο που μας οδηγεί στην ειρήνη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που λέει ότι είναι υποχρέωση των κρατών να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα. Έτσι είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ήταν δικαιοδοτικά όργανα και περιορισμοί που βάλαμε ήδη όταν είδαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, με προλάβατε. Αυτό ακριβώς. Κάναμε τη δίκη της Νιρεμβέργης, που ήταν το πρώτο διεθνές ποινικό δικαστήριο.
1: Τώρα όμως...
0: Φυσικά οι νικητές, τώρα μπορεί κάποιος να πει και γιατί μόνο για τους νικητές. Ναι, οι νικητές το υπαγόρεσαν αυτό. Κακώς δεν έγιναν και για τα εγκλήματα πολέμου, το βομβαρδισμό στη Γερμανία που σκοτώθηκαν εκατομμύρια άμαχοι. Φυσικά υπάρχουν πάντα προβλήματα, αλλά στήσαμε ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα διεθνούς δικαίου, ατελές, επειδή δεν έχει ούτε παγκόσμια κυβέρνηση ο πλανήτης μας, ούτε παγκόσμιο στρατό, παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει με ομόφωνη γνώμη και των 5, εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα προβληματικό της διεθνούς δικαιοταξίας, έτσι όπως είναι οργανωμένη, να στείλουν στρατό, όχι τους και ανώκρανους, διεθνή αποστολή για να επιτηρήσει και να επιβάλλει την ειρήνη, ακόμα και με τη βία. Αυτό έχει συμβεί σε λίγες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
1: Και είναι και ανάλογα ποιος εμπλέκεται. Πάντα είναι θέμα δύναμης. Μας τα θύμισε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα αυτά.
0: Ναι, μας τα θύμισε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ο Νόμπελ το συγκεκριμένο έρχεται να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο, προφανώς αυτό είναι μια συγκυρία, σε αυτά που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ. Ότι πρέπει να επανέλθουμε στις οικουμενικές αξίες και όχι στις περιχαρακωμένες οντότητες του πλανήτη μας, είτε λέγεται αυτή η Δύση, Ανατολή, δεν ξέρω, Βόρας ή Νότος.
1: Ομολογώ ότι δεν έχω δει αν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση ίδια.
0: Ούτε εγώ δεν έχω δει ακόμα.
1: Θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάντως όλα αυτά που συζητάμε και εσείς πολύ ωραία μας τα λέτε, γιατί είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο, είναι στη σφαίρα της σημειολογίας.
0: Ναι,
1: να το θυμίσεις, θα μου πεις χρειάζεται και αυτό. Να
0: ίσως να είναι και το μόνο οι συμβολισμοί. Δεν είναι, είναι και αυτά μέσα στην πολιτική.
1: Ναι, ναι. Και αναπτύσσουν δυναμικές, γιατί φτιάχνουν στους ανθρώπους εικόνα για τα πράγματα. Δεν διαφωνώ.
0: Και κινητοποιούν τους ανθρώπους. Γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε τα βασικά, όπου όλοι μας θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις, στάσεις, θέσεις. Με την ψήφο μας, με το λόγο μας, όπου και αν είμαστε.
1: Με την κινητοποίησή μας, δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ξέραμε κάποτε είναι σαν παλιό φιλμ πια.
0: Ναι, και νομίζω είναι το ότι με το Νόμπελ θα βάλουμε τα βασικά της ειρήνης, γιατί η ειρήνη είναι η προϋπόθεση της δικαιοσύνης και αντιστρόφως. Και της ανάπτυξης, γιατί όλο μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Και τελικά μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας.
1: Σωστά.
0: Ή των άνισων εμπορικών συναλλαγών.
1: Mm-hmm.
0: Κλείνω λίγο το μάτι τώρα σε αυτό που σημαίνει με την Ελλάδα, ότι είμαστε μονίμως πελάτες κάποιων συγκεκριμένων. Είναι όλα η ανισότητα.
1: Ας μπορούσαμε, είχαμε μια βιομηχανία που αντί να τα φτιάχνουμε μόνοι μας και να τα μοσχοπουλάμε, γιατί μας υποτίθεται και πολύ εφευρετικός λαός, καταφέραμε να χρωστάμε κιόλας από πάνω σε αυτούς
0: ναι.
1: μας.
0: Ναι. Αλλά να σας πω και κάτι πιο έτσι, ριζοσπαστικό, με την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, πείτε το, δεν πειράζει.
0: Θα έπρεπε να μην έχουμε πολεμική βιομηχανία κανένας.
1: Α, ναι, εντάξει. Εσείς λέτε το δέον. Αλλά ο δρόμος μέχρι το εφικτό, κύριε καθηγητά, είναι γεμάτος κακοτοπιές. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Η άμυνα και η τόσο μεγάλη υπέρμετρη σπατάλη, θα έλεγα τελικά, του κάθε εθνικού πλούτου.
1: Του κάθε.
0: Όλων των κρατών.
1: Εμείς είμαστε και από τους πιο άτυχους. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρετε. Έχουμε τη γειτονιά. Κοιτάξτε, είπα τα ριζοσπαστικά και μου λέει τώρα η Μαρίλα Κεροντίδη, φύγε. Πάρε και τον κύριο καθηγητή. Λέω, γιατί δεν τα λέμε. Ωραία, όχι, λέει, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Άρα
1: δεν είναι λογοκρισία. Όχι, κύριε καθηγητά, ίσα-ίσα. Ωραία. Παίρνουμε τους δρόμους κι εσείς κι εγώ. Hit the road, Jack.
0: Ναι.
1: Για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Γεια σας, γεια σας. Στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε ο Ρέι Τσάρλς και μου θυμίζετε ότι και ο γιος του Τζον Λένον γεννήθηκε ίδια μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Θάνος Σιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα τα έχετε όλα στο πιάτο. Τα λέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σε συντονισμένη στην Ελλάς Σπορ, είναι η καθημερινή ράδιο εφημερίδα, θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο της Ελλάς Σπορ θα είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Απόψε θα μιλήσουμε για τα πάντα, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο γυναικών. Έχει πολύ μεγάλη επικαιρότητα, έχει υδατοσφαίριση. Θα τα πούμε όλα, μείνετε συντονισμένοι πάντα στην Ελλάς Σπορ. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, είναι τρεις, διαλέγετε και παίρνετε όποιον σας βολεύει. Ο πρώτος 54160, γράφετε τη λέξη sport, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κοινό, το ονοματεπώνυμό σας και το μηνύματάκι σας. Ο δεύτερος είναι με email, erasport@er.gr και εκεί μπορεί να μας στείλετε τη γνώμη σας, την ερώτησή σας, την άποψή σας, οτιδήποτε πάλι θέλετε να σχολιάσουμε σε μια εκπομπή που θέλει να είναι διαδραστική. Και ο τρίτος και ο πιο απλός είναι μέσω του Viber. Βρίσκεται πάνω αριστερά το εικονίδιο της Ερασπόρ, πατάτε και μας στέλνετε το μήνυμα σας, όλα αυτά μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε με τα της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωρινέος, καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Έχει πολλούς αγώνες τώρα η ΑΕΚ που όλοι θα βάζουν μέσω για να βρουν εισιτήρια, έτσι ειδικά.
1: Ναι, σωστά το έθεσες.
0: Έχω φτάσει να θυμηθώ όλους τους φίλους μου που σπουδάζαν και έχουν μείνει στην Αγγλία για να βρουν εισιτήρια φίλων της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.
1: Λογικό μου ακούγεται. Κοίταξε να δεις τώρα, sold out με τη Ρεάλ που ήταν αναμενόμενο. Ουσιαστικά sold out είναι και με τον Όφη. Έχουν πάρει σχεδόν όλα τα εισιτήρια, είναι ζήτημα να έχουν μείνει ελάχιστα στις πιο έτσι, ακριβές θύρες. Και όπως περιγράφεις και εκτός έδρας βεβαίως, τα 6.000 εισιτήρια που είχε πάρει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, αλλά πληροφορίες λένε ότι οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και σε άλλες θύρες. 3.000 με 3.500 ήταν τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για τη Manchester City για το παιχνίδι στο Etihad. Άρα καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο νησί για αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι...
0: Θες να σου πω ένα αστείο που είναι και πραγματικότητα. Ξέρω δεκάδες φίλους της ΑΕΚ που και να καταφέρουν να μπουν στον αγώνα πήρανε την τετράδα, το πακέτο όλο της Αχτάρ και τους τέσσερις αγώνες.
1: Ναι.
0: Σοβαρά το Λομίγελας, δηλαδή θα έχει τόσο κόσμο που μετά θα βλέπεις άδειες θέσεις.
1: Υπάρχουν πολλές ιστορίες, δηλαδή υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι μπήκαν να πάρουν εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεάλ και ξέρεις, επειδή μπήκαν βιαστικά, μπήκαν κατευθείαν και πέραν εισιτήρια για το μάτς με τον Όφη. Γιατί είναι στη σειρά, στη λίστα, όπως και το πάρκινγκ για το μάτς με τον Όφη. Οπότε υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, να βιάζεσαι δηλαδή και να παίρνεις ένα εισιτήριο για διαφορετική περίσταση, αλλά επί της ουσίας πάλι για παιχνίδι της ΑΕΚ. Ναι, στο Stamford Bridge μπορεί να είναι και 10.000 φίλοι της ΑΕΚ, έτσι. Συνολικά στο γήπεδο.
0: Εγώ ποντάρω και πλάσα από αυτό.
1: Ναι, okay, εντάξει. Σίγουρα πάντως η ομάδα θα έχει την υποστήριξη του κόσμου της το παιχνίδι του Λονδίνου, αλλά αν μας άκουγε ο Νίκολιτς, δεν θα μας έκλεινε. Γιατί ο Νίκολιτς καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και έχει κάνει και ομιλία στα αποδυτήρια προς τους παίκτες του, να ξεχάσουν την Ευρώπη, να ξεχάσουν το ταξίδι στην Αγγλία και να αφοσιωθούν στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, γιατί είναι ένα μάτς παγίδα. Και είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει με παγίδα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μέσα στο 2026 ελληνική ομάδα που έχει νικήσει στην ΑΕΚ. Είναι η ομάδα και βεβαίως είναι μια ομάδα η οποία της έχει στερήσει επί της ουσίας δύο τίτλους. Το κύπελο και το Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι. Και ο δεύτερος λόγος είναι η αγωνιστική απραξία. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές, πολύ λιγότερους είχε ο Όφη, που έχει κάνει καλύτερη προετοιμασία. Και όταν υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα αγωνιστικής αποχής, όπως 3 εβδομάδες, περισσότερο ζορίζεται ο γηπεδούχος, γιατί αυτός πιέζεται για τις συνθήκες ενός αγώνα να βρει πιο γρήγορα ρυθμό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε είναι ένα παιχνίδι παγίδα που έχει ζητήσει ο Νίκολης από τους παίκτες του να είναι πολύ προσεκτικοί. Η ΑΕΚ να πάρει τη νίκη. Τι υπολογίζει από τους τραυματίες, μόνο ο Ρώτα είναι διαθέσιμος. Γιατί και η περίπτωση του Στρακώσια θα εξεταστεί τη Δευτέρα. Και ο Βάργκα ενδέχεται Δευτέρα να μπει στην προπόνηση, την ομαδική, αλλά σε τμήματα αυτής της προπόνησης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και ο Στρακώσια και ο Βάργκα πάνε κυρίως για το παιχνίδι με τη Manchester. Με τη Manchester City στο Etihad. Οι 9 από τους 11 που περιμένουμε να αρχίσουν αύριο το μάτς, περιμένουμε να είναι και με τη Σαχτάρ βασική. Η επιφύλαξη έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τον παρτενέρ του Γιώβιτς και με τον παρτενέρ του Μαρίν στη μέσα γραμμή. Και ανάλογα με τον παίκτη που θα επιλέξει ο Νίκολης να παίξει δίπλα στο Γιώβιτς, θα υπάρξουν ίσως και καραμπόλες στις πτέρυγες. Η πεντάδα στην άμυνα περιμένουμε να είναι Πίος, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή και τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι. Βάζουμε ένα αστερίσκο γιατί υπάρχουν και παίκτες που έπαιξαν αρκετά παιχνίδια, όπως υπάρχουν και με τις εθνικές ομάδες αυτές τις τρεις εβδομάδες. Υπάρχουν και παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου όπως ο Μάγε. Άρα είναι λίγο αβέβαιο αν θα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά σίγουρα τον περιμένουμε να τον δούμε βασικό για να πάρει ρυθμό εν ώψη των αγώνων στην Αγγλία. Μετά είναι σίγουρο ο Μαρίν, σίγουρο ο Μάγερ, σίγουρο ο Κοϊτά, σίγουρο ο Γιώβιτς. Δηλαδή είναι 9 παίκτες που αποτελούν τις κολόνες του Νίκολιτς. Τώρα, αν πάει ο Γκατσίνοβιτς, περιφερειακός επιθετικός κοντά στο Γιώβιτς, και ο Βιτάλης που είχε προτεραιότητα πριν τη διακοπή σε σχέση με Αριάγκα και Κάιρινεν, μετά Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά. Τώρα, σε οτιδήποτε άλλο, δηλαδή να πάει ο Κοϊτά κοντά στον επιθετικό, μπορεί να δούμε και Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Αν πάει ο Μάγερ, μπορεί να δούμε Κοϊτά από τα δεξιά και Ζωάο Μάριο με Γκατσίνοβιτς αριστερά. Είναι οι καραμπόλες που έλεγα νωρίτερα. Αλλά έχει να κάνει και με την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, με τις μετρήσεις που αφορούν την έλλειψή τους από το προπονητικό κέντρο των διεθνών παικτών και με τον τρόπο που θέλει ο Νίκολιτς να προετοιμάσει την ομάδα για το μάτς και με τον Όφη και με τη Σαχτάρ. Θεωρούμε δηλαδή ότι θα μοιάζουν πολύ οι δύο ενδεκάδες αυτά τα δύο παιχνίδια. Οπότε κάπως έτσι θα είναι το αγωνιστικό σχέδιο, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς που περιμένουμε να δούμε και αν η ΑΕΚ μπορεί να επαναλάβει τις φετινές εμφανίσεις που έχει κάνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί εκεί πράγματι ήταν εντυπωσιακή.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για να προσθέσουμε?
1: Όχι, κάτι άλλο δεν
0: πρέπει. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής δεν είναι άλλο αυτό με το, μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πάμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Όκη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Απλά να ξεκινήσουμε όχι τόσο με το αγωνιστικό, γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεχώρισε και σε ένα άλλο θέμα, έτσι. Και μιλάω για την εκπροσώπησή του στην εκατοταετηρίδα του ΠΑΟΚ, που ήταν η μοναδική ομάδα που πήγε και παραβρέθηκε στα 100 χρόνια το συνέδριο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι μια χειρονομία ευγενία, θα έλεγα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να σου πω κάτι, το έχουμε πάρα πολλές φορές, τα λέμε, αλλά η αντιπαλότητα κρατάει όσο το παιχνίδι υπάρχει. Έτσι. Από εκεί πέρα πρέπει όλοι να είναι ο ένας κοντά στον άλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Ήταν ο Τάκης Φύσας που εκπροσώπησε εκεί πέρα τον Παναθηναϊκό στο συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Τον είδαμε και σε διάφορα πλάνα να αγκαλιάζεται πολύ με τον Άγγελο Αστασία, τον οποίο είχε προπονητή στον Παναθηναϊκό πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μόνο ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε εκεί, δεν έστειλε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι, μα και εμένα αυτό με εντυπωσίασε, ότι ήταν η μοναδική που πήγε, που παραβρέθηκε.
1: Ναι, θα έπρεπε κανονικά να είναι περισσότεροι, γιατί αυτές οι συμβολικές επέτη είναι για να φέρουν τις ομάδες πιο κοντά η μία στην άλλη. Από αυτές είχα παρακολουθήσει αυτήν την καταπληκτική εκδήλωση που οργάνωσε για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σουχαβαλάς, Γέννηση Νοστρίλου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
0: Προχθές, ναι.
1: Προχθές, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Να βλέπεις ένα κατάμεστο θέατρο, μια αίθουσα εκεί στο ιστορικό αυτό κτίριο στο κέντρο του Πειραιά, και να μιλάει κάποιος για πώς γεννήθηκε αυτή η ομάδα πριν από 100 τόσα χρόνια. Είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, okay, αντίπαλοι 90 λεπτά ή στον μπάσκετ 40. Αλλά στα υπόλοιπα πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Νομίζω. Μα και οι αναμνήσεις, Χρήστο, είναι αυτοί που στηρίζουν τους θρύλους των ομάδων, έτσι.
1: Είναι σίγουρα. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή οι νέοι πρέπει να τιμούν πάντα τους προγόνους τους, δηλαδή αυτούς που διαδέχονται τώρα. Κάποιοι φορέσαν στη φανέλα 10, 20, 30, 50 χρόνια πιο νωρίτερα, και καλό είναι ο καθένας να αποτείνει τον κατάλληλο σεβασμό. Πάντα με την λογική ότι. Γιατί αυτό είναι το καθαρό κομμάτι της ιστορίας, ότι τα χέρια πρέπει να είναι πάνω από το τραπέζι, όχι κάτω. Δηλαδή όλα καλά και το χέρι από κάτω να μπει στην τσέπη του άλλου και να τραπέζει από μέσα ό,τι έχει. Έτσι, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Αν κοπεί αυτή η συνήθεια, η κακιά συνήθεια που γνωρισμένοι να βουτάνε τα χέρια τους στις τσέπες των άλλων και ό,τι παίρνουν εκεί να το θεωρούν δικό τους, νομίζω θα έχουν ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Σε όλα τα επίπεδα, και μόνο στον αθλητισμό.
0: Mm-hmm. Πάμε στα αγωνιστικά κατά του ντέρμπι.
1: Κοίταξε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι λένε no news, good news. Ότι όταν δεν έχεις νέα, είναι καλά νέα. Γιατί συνήθως να σου λέει κάποιος ότι α, έχω κάτι να σου πω, το νέο δεν είναι ευχάριστο τις περισσότερες φορές. Ο Παναθηναϊκός είχε μια αγωνία για την επιστροφή των τελευταίων 6 διεθνών, γιατί νωρίτερα είχε χάσει δύο παίχτες για ένα μεγάλο διάστημα. Χάνει τον Λιβάη Γκαρσία, θα παίξει τον ντέρμπι και στα επόμενα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιθανότατα να πάει όλο το πρόγραμμα του Οκτώβρη χωρίς να είναι διαθέσιμος. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχασε και τον Κουντούρη, ο οποίος ναι, μεν τώρα μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα και λογικά θα είναι στην αποστολή, αλλά ουσιαστικά μείνει εκτός προπονήσεων για δύο εβδομάδες. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι μείον. Οπότε είχε μια αγωνία ο Νίστρουπ, είχε έτσι μια ανησυχία. Μην τυχόν οι τελευταίοι έξι που επέστρεψαν χθες, ερχόντουσαν και του λέγανε ότι ξέρει κότσου. Πονάει το πόδι, με έφαγα μια κλωτσά ευρώ, πρίστηκε το σταγαλό μου, ξέρω αυτά τα μικροπράγματα, δεν χρειάζεται και κάτι σοβαρό. Τα οποία όμως μπορεί να αφήνουν εκτός διαθεσιμότητας. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, δηλαδή όλοι ήρθαν καλά. Κάποιοι παίξαν, κάποιοι δεν παίξαν. Γενικά ήρθαν καλά, δεν είχαν κάποιο θέμα. Οπότε σήμερα βγάλαμε κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης, υπολογίζονται και οι έξι. Η χθεσινή, να θυμίσω ότι ήταν οι δύο Μαροκινοί, ο Ναή με τον Σαλαχεντίν. Ήταν ο Πελίστρη, ήταν ο Γιάκουσιτ, ο Κάτρη και ο Ραστόντερ, οι τελευταίοι που ήρθαν και ενσωματώθηκαν με του υπόλοιπου. Όλοι αυτοί είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι. Τώρα, βέβαια, σε επιλογέ βασική ενδεκάδα, ξεκάθαρα μόνο ο Ναή είναι σίγουρα. Αν ξεκινήσει ο Πελίστρη, δεν πάει να αποκλείσει κανεί, αλλά θα είναι μια μικρή έκπληξη, α πούμε. Και οι υπόλοιποι παίχτε, ναι, νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Κυριακόπουλο, δεν βλέπω τον Σαλαχεντίν. Είναι πολύ λίγα τα παιχνιδιά και οι λίγες προπονήσεις που έχει κάνει με την ομάδα. Κυριακόπουλος δεν με ανέλυψε περίπου 15 μέρες, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε με την εθνική ομάδα, οπότε δεν είχε επιβάρυνση. Έκανε βέβαια το πρόγραμμα συντήρησης με την εθνική ομάδα, δεν επιβαρύνθηκε αγωνιστικά. Αυτό ξέρεις, καλό, κακό, καθώς το βλέπει όπως νομίζει. Γιατί καλό θα ήταν να πάρει, δεν σου λέω να έπαιζε και τα 4 παιχνίδια, να έπαιζε τα 2, καλό θα του κάνει να τον κρατήσει ένα αριθμό αγώνων. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία ξέρεις, δεν μπορεί να επιβάλλουν. Όταν σου φεύγουν 15 παίχτες, κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα μπουν αλλαγή, κάποιοι θα ξεκινήσουν και θα γίνουν αλλαγή κάποια στιγμή. Αυτά είναι σύνθετα πράγματα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πορεύεται στο τέρμπι με ουσιαστικά μόνο μία απουσία, σημαντική αυτή τη στιγμή, Γκαρσία. Όταν μπορεί να έχει επιστρέψει, έχει προπονηθεί καλά όλη την εβδομάδα, σε περίπου 20 μέρες λόγω της λάσης που είχε πάθει. Τώρα είναι καλά, οπότε νομίζω θα είναι και μία από τις βασικές επιλογές για την δεκάδα.
0: Να δούμε και πώς θα αντιδράσει ο Νίστρουπ στο πρώτο τέρμπι. Δεν έχει ξαναζήσει τέρμπι. Ό,τι το έχουν περιγράψει δηλαδή.
1: Έτσι. Ναι, κοίταξε, το ελκλάσιο δεν το έχει ζήσει κανείς, ούτε ο Νίστρουπ, ούτε ο.
0: Για ποιον λες, για τον Εμμανουέλ.
1: Ο Εμμανουέλ.
0: Ο Αλγκουαθίλ. Καλά, πόσο περισσότερο.
1: Το Σοβέτης όνομα. Εγώ δεν τα έχω και με τα ονόματα, ψιλομπερδεύομαι. Ο Αλγκουαθίλ λοιπόν, ούτε ο Νίστρουπ έχουν ζήσει ελκλάσιο. Ο Νίστρουπ έχει πρόβλημα, έχει παίξει με τον Πάο. Εντός έδρας. Είναι πιο παλιός, έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Τις περισσότερες από τις 14 μεταγραφές που ήταν ο Παναθηναϊκός είχε βάλει και είχαν νωρίς στο ρόστερ του και οι περισσότεροι κάνανε κανονική προετοιμασία. Ο Αλγκουαθίλ δεν έχει τέτοια πολυτέλεια. Ήρθε πολύ αργά την κατάσταση του με τη Λίμπαρ. Ελάχιστο χρόνο έχει δουλέψει με τους παίχτες. Πολλοί από αυτούς έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα. Δεν τους έχει αφομοιώσει η ομάδα. Σίγουρα αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ότι και αυτός έχει κάνει μια ριζική ανανέωση στο ρόστερ του. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα ότι ο Ουναή μία χρονιά έλειψε πέρυσι. Από τους συμπαίχτες που είχε την προηγούμενη χρονιά πριν φύγει, σε σχέση με αυτούς που συνάντησε τώρα που γύρισε, μόνο δύο υπάρχουν. Είναι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Πελίστρη. Όλοι οι άλλοι που είχε συμπαίχτες πριν 15 μήνες δεν πάει κανένας. Φύγει όλοι. Φαντάζομαι δηλαδή πόσο extreme makeover έχει κάνει στις τελευταίες τρεις μεταγραφικές περιόδους ο Πάλμερ. Άλλαξε όλο το ρόστερ του. Κάτσε μόνο δύο παίχτες που του είχε 15 μήνες πριν. Ο Γουνά είναι ο τρίτος από αυτούς που επέστρεψε, ας πούμε, και είναι. Θεωρείται πια από τους πιο παλιούς, πλέον έτσι. Αλλά πρώτο Παναθηναϊκός τουλάχιστον την έκανε λίγο πιο νορμάλ αυτή την αλλαγή. Κάποιοι πέρυσι παίχτες ήρθαν πέρυσι, κάποιοι το Γενάρη, κάποιοι τώρα το καλοκαίρι σχετικά νωρίς. Έχει βέβαια και κάποιοι όπως ήταν τελευταίοι, όπως πήγε ο Σαλαχεντίν που ήρθε προς το τέλος και ο Ουναή που ήρθε προς το τέλος. Τουλάχιστον ήξερε και τα κατατόπια και ήταν πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοια πολυτέλεια, ήρθαν πάρα πολλοί νέοι παίχτες. Το τελευταίο διάστημα και σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για αυτό. Τώρα αυτά όμως αυτά είναι η ιστορία να συζητάμε.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Ναι, γιατί το τέρμπι ξέρεις, λέμε, κάνουμε θεωρίες, κάνουμε δείχνουμε. Ξεκινάει το τέρμπι, πρώτο κόρνερ και φαΐα μέσα, γεια σου. Και κυνήγα μετά εσύ, άσε τα πλάνα σου στη γωνία και κυνήγα μετά να τρέχεις και να ξεχρεώσεις τον κόσμο που φάγες την πρώτη επίθεση του αντιπάλου.
0: Καλό απόγευμα, χρήσιμο ετοιμά σου. Κάνε προπόνηση με τη φωνή γιατί την Κυριακή το περιγράφεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε μια σύνδεση για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με αντίπαλο την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα στους φίλους και ακροατές και ακροάτες της Era Sport. Η άνοιξη της Εθνικής Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα είναι σε εξέλιξη. Η Εθνική Ανδρών θέλει δύο αγώνες για να τσεκάρει το εισιτήριο ότι θα είναι ουσιαστικά εκεί που θέλει, δηλαδή να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία και θα περιμένουμε τη θέση που θα καταταγεί. Σήμερα μάθαμε ότι η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία ώστε να περάσει τα τελικά του Πανευρωπαϊκού Ελπίδου μετά από 25 χρόνια. Οι αγώνες σε 25 μέρες εντός και εκτός. Οι παίδες για πρώτη φορά μετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και σε επίπεδο γυναικών η εθνική ομάδα από τη Γάμα κατηγορία είναι στη Β' και παίζει για δεύτερη φορά προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Βέβαια αγωνίζεται απέναντι στην ισχυρή Αγγλία, σαν να λέμε μονομαχία Γολιάθ με Δαβίδ, καθώς η Αγγλία ήταν φιναλή στο προηγούμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία Euro, το 22, συγγνώμη, και το 25, και ο αγώνας διεξάγεται στο Παγκρίτιο. Είναι η έδρα της Εθνικής Γυναικών τα τελευταία χρόνια, όμως παίζει για πρώτη φορά στο Παγκρίτιο, καθώς οι προηγούμενοι αγώνες είχαν διεξαχθεί στο παλαιό γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δούμε και πόσο κόσμο έχει το Παγκρίτιο. Όλα είναι έτοιμα. Ρέφερη φυσικά είναι η κυρία, η Μολινάρο από την Ιταλία. Να δούμε τη σύνδεση των γυναικών. Ένα γενικό ποδόσφαιρο το οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Η Αγγλία, να θυμίσουμε ότι πόσα χρόνια είναι μπροστά. Το 1972 αγωνίστηκαν για πρώτη φορά η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Αγγλίας, ενώ η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 1990, δηλαδή 20 χρόνια μετά. Πάμε λοιπόν στην σύνδεση με τον Βασίλη Σπέρτο, ένα παλιό παίκτη της προοδευτικής, στα 46 το Σπέρτος από πέρυσι στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών.
0: Εξτρέμ ήταν, αν θυμάμαι καλά, ε.
2: Νομίζω
0: μεσοεπιθετικός.
2: Κάπου εκεί στα χαφ και έβγαινε και λίγο δεξιά στην περίφημη προοδευτική που όλοι αγαπήσαμε στον Κορυδαλό. Ο Βασίλης Πέρτος 46 του λοιπόν. Ο Πεταλωτή κατά τον κολπό, η Ραφαέλα Πεταλωτή παίζει στην Ιταλία. Η Γιάννακά δεξιά του ΠΑΟΚ, η Μαρία Κούνη επίσης του ΠΑΟΚ δίπλα της. Η Μάρκο η αρχηγός, η οποία παίζει τη Γαλατά Σεράι. Αριστερά του Αστέρα Τρίπολης η Μαρία Πατερνά. Στα χάφη η Ελένη Δρακογιαννάκη του ΠΑΟΚ, δίπλα της η Ευθυμία Μπραμ επίσης του ΠΑΟΚ. Και έτερο χάφη η Αθανασία Μωραήτου που αγωνίζεται στην Ελβετική Λουκέρνη. Τώρα υπάρχει ενός λεπτούς υγεία, αλλά δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, θα περιμένουμε. Καθώς υπάρχει ενός λεπτούς υγεία, δεν είχα ενημερωθεί για αυτό το γεγονός.
0: Λοιπόν, να εκμεταλλευτώ εγώ το χρόνο. Πάρε το χρόνο σου, Δημήτρη, μέχρι να ολοκληρωθεί. Η ώρα είναι 7 και 29 από τα λεπτά. Για ένα φίλο που με έχει ρωτήσει για το πρωτάθλημα της Κύπρου, Καρμιώτης από Λεμιδίων Ομόνια είναι στο 0-0 στο 27ο λεπτό. Δεν έχει άλλο αγώνα, φίλε, για την Κύπρο, μόνο αυτό είναι σε εξέλιξη. Οπότε μόνο σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω στο μήνυμα που μου έχεις στείλει. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και θα γυρίσουμε διάλειμμα και θα γυρίσουμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα για να μας πει τα περισσότερα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος λόγω του ενός λεπτού σιγή τον διακόψαμε. Η διακοπή ήταν προς τιμή του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, Δημήτρη μου, από ό,τι διαβάζω τώρα.
2: Σωστό, είναι η μέρα, η αποφράδα εκείνη η μέρα, η οποία χάθηκε ξαφνικά, το ξεχνάμε. Πνίγηκε στην πισίνα, στη Γλυφάδα, χωρίς ακόμη να έχουμε μάθει, έχουν περάσει και 2 χρόνια. Γιατί και πώς συνέβη αυτό από τον Τζορτζ, ο οποίος ήρθε, έπαιξε με την Ελλάδα εξαιτίας της ρίζας που είχε η γιαγιά του, αλλά χάθηκε το ότι ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Πεταλωτή κατά το γκολπόστ, Γιάννακά, Γκούνι, Μάρκου, Πατερνά στην άμυνά μας. Τώρα είμαστε στην επίθεση με την καλή στην Κωνσταντίνα Μπρουκσάιρ, ένα κορίτσι που αγωνίζεται μετά την Αμερική στην Σκωτία και στη Rangers. Στη μεσαία γραμμή Δρακογιαννάκη, Μπράμε του Πάκο, Μωραήτου του παίζει στη Λουκέρνη. Και στην επίθεση πιο έμπειρη Βεατρίκη Σαρή, ένα κορίτσι που παίζει από το
11: από το 2017 στην Αγγλία, τώρα τη βρίσκουμε στην Πέρμιγα με 12 γκολ σε 67 συμμετοχές. Είναι η Άρη Παπαθεοδόρη, η οποία παίζει στη Βελική Λέοβεν και στην επίδεση αυτή που προανέφερα, η καλή στην Κωνσταντίνα Μπρουκσάιρ στις Ρέιζερς. Η Αγγλία έχει κάποιες μορφές πάρα πολύ σπουδαίες, όπως εδώ είχε την μπάλα η Λόρεν Τζέιμς, είναι η αδερφή των φίλων, οι φίλοι της Chelsea το γνωρίζουν, του Ρις Τζέιμς, ο οποίος παίζει στην Chelsea με το νούμερο 10, με το νούμερο 9 το πολύ μεγάλο όνομα η Αλέσια Ρούσο, μια συντερφόρο υψηλού επίπεδου, και η Λορέν Χέμπ είναι φωτιά πραγματικά, η επίθεση της City. Κάτω από το κολπό είναι η Χάμπτον, η Λετισία, η Βίλιαμσον, η Μόργαν και η μεγάλη μορφή Greenwood, που παίζει σαν αριστερός μπακ σήμερα, πολύ σπουδαία παίκτρια με το νούμερο 5. Με το νούμερο 8 μια άλλη σπουδαία παίκτρια, η Georgia Stanway. Η Walls επίσης στην μεσαία γραμμή και η Blind Glide είναι στη μεσαία γραμμή της κυρίας Βίγκμαν, της Σαμπρίνας Βίγκμαν, της ομοσπονδιακής τεχνικού των Άγγλων. Να θυμίσουμε τώρα τι δουλειά έχει η Αγγλία στα play-off και παίζει με εμάς που είμαστε στο νούμερο 50, ενώ η Αγγλία είναι στο νούμερο, μέχρι το νούμερο εντός πεντάδας του παγκόσμιου ranking. Είναι ότι έπαιζε στον όμιλο, ήταν με την Ισπανία, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, με την καλύτερη παίκτρια την οποία την ξέρουν όλοι, η κυρία Πουτέγιας. Ήταν λοιπόν στον ίδιο όμιλο, στην ισοβαθμία βγήκε και δεύτερη, καθώς ζητήθηκαν στην Ισπανία με 4-0, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να παίξουν play-off, μια εθνική ομάδα η οποία έχει αγωνιστεί 6 φορές σε παγκόσμια κύπελα, είναι φιναλίστ του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου. Γι' αυτό λοιπόν η Αγγλία, η μεγάλη Αγγλία, η σπουδαία Αγγλία, είναι αναγκασμένη να παίξει play-off και μάλιστα δύο γύρους, καθώς σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι, την άλλη εβδομάδα στο Λέστερ είναι ο επαναληπτικός και μετά όποιος από τις δύο περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή, τη νικήτρια του ζευγαριού που μιλάμε για γυναίκες. Πρέπει να αφήσουμε τον μισό λεπτό να δούμε την επίδυση από τα αριστερά με τη Χέμπ, η οποία θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή, την πιέζει εκεί η Γιαννακά που βρίσκεται σε θέση δεξιού οπισθοφύλακα, μια αμέσως του ΠΑΟΚ που πέρυσι είχε πάει και στην Σουηδία. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε και τα ονόματα στην άλλη, διότι δεν είναι άντρες, από συνήθεια με το αντρικό ποδόσφαιρο. Προβολή και είναι το πρώτο κόρνερ για την Αγγλία. Όχι, τελικά είναι μια προβολή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτές είναι δύο δεκάδες. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5.000. Δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, βλέπω εδώ σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης της Αγγλικής Ομοσπονδίας
11: ότι
0: 500 φίλοι της Αγγλίας, γνωστοί φίλοι, είναι στο Παγκρίτιο και τους έχει από φωτογραφίες από παραλία, από φαγητό με τσιπουράκια, τσικουδιές τι έχουν πιει και τώρα στο Παγκρίτιο όλους μαζί να κάθεται.
11: Είναι διότι ακόμη, αφού στην Αθήνα σήμερα έχει 29 βαθμούς, καταλαβαίνεις την Κρήτη να μην έχει 35.
0: Ναι.
11: Οπότε το είδαν ως διασκέδαση. Η Αγγλία είναι η μητέρα του ποδοσφαίρου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, εκεί εφευρέθηκε. Και σε επίπεδο γενικών, υπενθυμίζουμε πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας του 1972 με τη Σκωτία. Πρώτο παιχνίδι της Ελλάδος στην Καλυθέα απέναντι στην Εθνική Ταϊβάν του 1990. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος το 1991 σε διπλά παιχνίδια. Ιτηθήκαμε από την Ιταλία. Οπότε σήμερα ο αγώνα είναι ένας αγώνας Δαβίδ με Γολιάθ. Έχει σημασία πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ελληνίδες του Βασίλη Πέρτου την σπουδαία Αγγλία, πόσο θα αντέξουν και πόση ώρα θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Διότι όπως καταλαβαίνετε η κατοχή θα είναι για τις Αγγλίδες, οι οποίοι ήδη έχουν επιβάλει το ρυθμό τους, ήδη είναι στην επίθεση με την Τζέιμς. Η σέντρα είναι λανθασμένη. Σήκωσε πολύ ψηλά την μπάλα και η Ραφαέλα Πεταλωτή, ένα κορίτσι το οποίο έπαιξε και στον Όφι. Είναι πλέον στο εξωτερικό, είναι η τερματοφύλακας που μπλοκάρει την μπάλα, την αφήνει στο χορτάρι και θα δώσει στο βολέ. Έτσι λοιπόν διανύουμε το έκτο λεπτό, Ελλάδα-Αγγλία προκριματικά, μάλλον play-off για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βραζιλία. Το μεγάλο φαβορί η Αγγλία και σημασία έχει να λάβουν εμπειρίες στα κορίτσια και να τις πιέσουν
0: όσο
11: να
0: μπορούν, όσο αντέξουμε.
11: Το θέμα είναι πόσο αντέξουμε, να μην ξεφύγει το σκορ, διότι είναι επικίνδυνες οι Αγγλίδες.
0: Ωραία. Επάνε. Δημήτρη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε θες παρεμβαίνεις. Εμείς τα λέμε σε λίγο και πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται τη Δευτέρα, αλλά τώρα έχει ένα τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια. Μια έτσι διοργάνωση που και οι παίχτες του ΠΑΟΚ όλοι νομίζω το τίμησαν, αλλά και πάρα πολλοί έτσι παλέμαχοι, γνώριμες φιγούρες από τις εποχές του Δικέφαλου. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Μας ακούς, Γιάννη?
12: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, όντως ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την αγωνιστική υποχρέωση της Δευτέρας, 6 ώρα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Υποδέχεται την Καλαμάτα στον πρώτο αγώνα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οπωσδήποτε όμως σήμερα έρχεται στο επίκεντρο αυτό το συνέδριο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι άρχισε το απόγευμα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του πολιτισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για τη διαδρομή του ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα έχει ξεχωριστή θέση σε αυτό το συνέδριο η ιστορία του ΠΑΟΚ αλλά και η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ που θα αποτελέσει ένα αντικείμενο του συνεδρίου, προσφέρει μια ευκαιρία να συζητηθεί πώς αυτή η κληρονομιά θα μεταδοθεί στις νεότερες γενιές. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη συνεδρία, το ελληνικό και το κυπριακό ποδόσφαιρο από το χθες στο σήμερα. Βέβαια, πούμε ότι είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση μέσω βίντεο από πλευράς του Ιβάν Σαββίδη λίγο νωρίτερα. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έθεσε στο επίκεντρο του μηνύματός του την ευθύνη να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ένας ακόμη πιο κύριος ΠΑΟΚ με σύγχρονες υποδομές και με το δικό του νέο σπίτι. Υπογράμμισε και ότι η υλοποίηση των σχεδίων για το μέλλον του Συλλόγου να και μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα ολόκληρης της οικογένειας του ΠΑΟΚ, είπε ότι χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι. Ενέταξε στον ίδιο σχεδιασμό και μια ισχυρή και σύγχρονη ακαδημία, την παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού και τη δυνατότητα διεκδίκησης των υψηλότερων στόχων. Είμαι πεπισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Αυτές ήταν έτσι κάποιες από τις αναφορές που έκανε πριν από λίγο σε αυτό το μήνυμά του ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Να πούμε ότι όντως ήταν ποδοσφαιριστές από την επαγγελματική ομάδα, να αναφέρω τον Μπέλκα, τον Μιχαηλίδη, τον Ζίφκοβιτς, πάρα πολλοί βετεράνοι βέβαια του συλλόγου, ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Λέο Μάτος, ο Αλέβη Ειρήνια, φυσικά οι διοικούντες στην ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Άγγελος Αναστασιάδης ήταν παρόν, όπως θα έλεγα είχε ενδιαφέρον και η παρουσία του Τάκη Φίσα ως εκπροσώπου του Παναθηναϊκού κατά κάποιο τρόπο και αυτή είναι καλό αυτή την παρουσία να την αναφέρουμε.
0: Γιάννη, να σε διακόψω, η είδηση για μένα δεν είναι ότι παρευρέθηκε ο Παναθηναϊκός που τον εκπροσώπησε ο Φίσας. Η είδηση είναι ότι παρευρέθηκε μόνο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, σε 100 χρόνια μιας ομάδας όπως είναι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να παρευρεθούν όλοι οι μεγάλοι της Ελλάδος.
12: Ναι, απλά για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού των 100 χρόνων. Είναι μία από τις εκδηλώσεις, είναι ένα συνέδριο επιστημονικό. Τώρα ενδεχομένως να γίνει και κάτι άλλο. Έχω την εικόνα ότι θα υπάρχει κάτι άλλο στο τέλος του χρόνου που θα είναι ίσως πιο αθλητικό, πιο ποδοσφαιρικό, γιατί αυτό είχε να κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα υπήρχε έτσι χαιρετισμός και από τον αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ήταν λίγο μια διαφορετική κατάσταση και δεν ξέρω να πω την αλήθεια ποιες ομάδες, αν προσκλήθηκαν όλες οι ομάδες σε αυτό το συνέδριο και πώς ήταν ακριβώς έτσι όλη η διαδικασία. Να πω, να μην ξεχάσω, ήταν παρόν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Γενικά υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν γεμάτη η αίθουσα και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας ο Χρήστος Μήτας. Υπήρχε μια πολύ καλή εικόνα ενός γεμάτου αμφιθεάτρου εκεί στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα, για να πάμε κλείνοντας τα καθαρά αγωνιστικά, είπαμε τη Δευτέρα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Η ομάδα είχε ρεπό χθες, σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Έχουν επουλωθεί αρκετές πληγές τραυματισμών βοηθούς στις διακοπές του πρωταθλήματος. Μπήκαν σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που έχουν μεσολαβήσει από το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν μπει στις προπονήσεις ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο που είχε πρόβλημα από το τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο, ο Κώστα, ο Ντεσπότοφ ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος, κάνει ένα κομμάτι της προπόνησης, ενδεχομένως να μπει και αυτός από εβδομάδα. Ο Μπάνζα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα δούλεψε με την ομάδα αυτή την περασμένη εβδομάδα, υπολογίζεται και αυτός. Επέστρεψαν οι διεθνείς Ζαφίρης, Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας που κλήθηκε στα τελευταία παιχνίδια λόγω του τραυματισμού του Τζόλι, ο Γιάκιτς που έπαιξε με την Εθνική Κροατίας, ο Ούγκρεσιτς, ο Μύθου, ο Χατσίδης, ο Μοναστηρλής που είχαν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες ελπίδων. Βέβαια να υπενθυμίσω ότι ο Τάχα Άλλη και ο Παβλέγκα είναι τραυματίες, υποβλήθηκαν προ λίγων ημερών σε επέμβαση στο Μόναχο μετά την εξάρθρωση ομοπλάτης που υπέστησαν στον αγώνα στο Αγρίνιο. Ήταν μια πύριος νίκη για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα λοιπόν οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές μπαίνουν πλέον στη διαδικασία της αποθεραπείας, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να παίξουν πριν μπει το 2027, ενδεχομένως για τον Παβλέκα που είναι και τερματοφύλακας, όταν έχει ένα πρόβλημα στον νόμο, λόγω και της θέσης, έτσι, των απαιτήσεων της θέσης, νομίζω για τον Παβλέκα ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος περισσότερο. Και ο ΜΕΙΤΕ είναι ακόμη εκτός, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε, αν μη τι άλλο, ο Λύση έχει πλέον αρκετούς παίκτες, έχει πολλούς παίκτες στις προπονήσεις και θα περιμένουμε σε αυτά τα επόμενα παιχνίδια για έναν ΠΑΟΚ που έκανε και αρκετές μεταγραφές στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Θα περιμένουμε σε αυτά πλέον τα επόμενα παιχνίδια με Καλαμάτα, με Ηρακλή που ακολουθεί, με τον Όφη, με την ΑΕΚ για το κύπελο. Θα περιμένουμε να δούμε τελικά πώς θα παρουσιαστεί με τις προσθήκες, με την επιστροφή των τραυματιών, πώς θα παρουσιαστεί στα επόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Ίση και ποια θα είναι ακριβώς η αγωνιστική του ταυτότητα, αρχής γενομένης βέβαια από το παιχνίδι της Δευτέρας με την Καλαμάτα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε Γιάννη μου, καλό απόγευμα.
12: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι να δούμε πώς θα πάει η Εθνική Ομάδα Γυναικών κόντρα στην Αγγλία. Δημήτρης Μαλισιώβας.
11: 15 λεπτά αγώνα στο Ηράκλειο. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΑΣΦΟΡ, η Ελλάδα αντέχει, μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με ένα μεγαθύριο κάτοχος του Ευρωπαϊκού τα τελευταία στις δύο εκδόσεις και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 23. Στα τρία τέταρτα ουσιαστικά παίζεται το παιχνίδι, όλη η Ελλάδα είναι πίσω, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, η κατοχή των Αγγλίδων είναι εμφανής, δεν έχουν κάνει όμως τη μεγάλη φάση, δύο μικροφάσεις, τώρα είναι ξανά στην επίθεση από τα δεξιά με τη Λετισιέ, στον άξονα εκεί που η Στάνουέι είναι αυτή η οποία περνάνε οι μπάλες όλες από αυτή, είναι μια σπουδαία μέσος και τώρα η αρχηγός η Γκρίνγκουτ. Στα 32 θα περάσει μια πάσα, όλη η Ελλάδα πίσω από την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής της Πεταλωτή. Προσπαθούν οι Αγγλίδες να βρουν τον διάδρομο, βρήκαν από δεξιά τη Λετισία η οποία πέφτει κάτω και νομίζω θα πάρει φάουλ. Παίζεται από την Μολινάρη εντός περιοχής, το σουτ είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση για την Ραφαέλα Πεταλωτή υπό τους ήχους των χειροκροτημάτων των κριτικών φιλάθλων στο Παγκρίτιο, πρώτη φορά παιχνίδι και πρέπει να πούμε κάτι για τα για τις κυρίες και δεσποινίδες ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές καθώς στην Ελλάδα το πρωτάθλημα γυναικών παίζεται σε πάρα πολλά γήπεδα σε πλαστικό γήπεδο και όχι στις συνθήκες που παίζουν οι Αγγλίδες και αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη του γυναικείου πρωταθλήματος. Ένα δυνατό σουτ, η φοβερή επέμβαση από το γήπεδο και όχι στις συνθήκες που παίζουν οι Αγγλίδες και αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη του γυναικείου πρωταθλήματος. Ένα δυνατό σουτ,

0: Η δεύτερη τερματοφύλακας είναι η κόρη του διεθνή παλιού τερματοφύλακα και νυν προπονητή τερματοφυλάκων της Εθνικής Ανδρών, του Φάνη η Στυλιανή Κατεριανάκη. Το μήλο έπεσε το κάτω από τη μιλιά, αλλά ήταν θηλυκού γένους. Η εκτέλεση του κόρνερ, πρωτοδοκάρι, η απομάκρυση από την Πατερνά του Αστέρα Τρυπόλεως. Ένα πλάγιο out, όχι, δε. Οι Αγγλίδες επιμένουν, καθώς η μπάλα δεν εξήλθε της τελικής γραμμής. Και τώρα ξεκινά μια επίδεση η αδερφή του Ρίτ Τζέιμς. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι θα περάσει από την άλλη πλευρά η σπουδαία striker η Αλέσια Ρούσο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, είναι 18 λεπτό, είναι στο 0-0. Ναι, καλά πάμε. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και εμείς να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ και πάμε στα του Ολυμπιακού. Μπάμπη Παπάζογλου, καλησπέρα Μπάμπη.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι που πάντα είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Αυτή τη φορά έχει και την ιδιαιτερότητα ότι ο Παναθηναϊκός πάει στο Καραϊσκάκι έχοντας όχι μόνο να βρίσκεται στην κορυφή, αλλά και με μια διαφορά 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Κάτι που σημαίνει ότι αυτομάτως αυξάνεται ακόμη περισσότερο η πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Είναι πολύ νωρίς, Άκη, αλλά ξέρεις.
1: Έχει πολλούς αγώνες, πολλά ντέρμπι, είναι πάρα πολύ.
2: Σίγουρα, σύμφωνοι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πρώτον, ο Ολυμπιακός είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής. Καταλαβαίνει κανείς ότι μια νίκη επί του Παναθηναϊκού όχι απλά θα μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους 2 βαθμούς, αλλά θα είναι και μια άλλη μέρα η επόμενη. Θα έχει πάρει γρήγορα ψυχολογία, όθηση, που τη χρειάζεται ο Ολυμπιακός ως μια νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι και ακόμη μια νέα ομάδα. Όσο και αν είμαστε Οκτώβρη μήνα, 3 μάτς έχει δώσει ο Αλγουαθίλ στον πάγκο του.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, για να σου το πω. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είναι που έπαιζε ο Ολυμπιακός πάλι με τον Παναθηναϊκό και καπάκι έπαιζε στη Μασσαλία με τη Μαρσέη που είχε κάνει το διπλό. Χ, αν θυμάμαι καλά. Η Ισοπαλία είχε έρθει με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, και είχε κερδίσει στη Μασσαλία.
2: Το 2011-12 με τον Ερνέστο.
1: Θα τον βόλευε κάτι τέτοιο.
2: Ισοπαλία και διπλό.
1: Ναι.
2: Άσος και Χ θα τον βόλευε.
1: Ναι, εντάξει. Δύσκολο το ερώτημα, έτσι.
2: Άσος, όσο λέω εγώ ότι θα τον βόλευε. Άσος και Χ, κατευθείαν. Κοίταξε να δεις.
0: Να διακόψω το 1-0 για την Αγγλία, είναι γεγονός και ένα γκολ ποίημα. Ο αδερφός της παίζει στην Τσέλσι και είναι αρχηγός. Η αδερφή του εδώ, η Λορέν Τζέιμς, έκανε ένα τέλειο πλασέ εκτός περιοχής με το νούμερο 10, η Λορέν Τζέιμς της Τσέλσι και αυτή. Ήταν 25 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Είδε την πενταλωτή να είναι στο πέναλτι και την πλασάρει σε ένα τέλειο πλασέ. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Ανοίγει ο δρόμος για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί για offside, καθώς επέστρεφε από την ζώνη της επίθεσης. 0-1 στο 19, να το τσεκάρουμε λίγο. Καθώς πιστεύω ότι να λειτουργεί το VAR. Εδώ η James, η αδερφή του Ρις, περιμένει. Η διαιτήτρια, η Ιταλίδα, να το συζητά, διότι είδα στην κίνηση στο replay ότι ερχόταν από τη ζώνη της επίθεσης, επέστρεφε δηλαδή και πήρε την μπάλα και νομίζω θα το γλιτώσουμε. Στο τσάκ είναι, ναι, θα το, ναι, θα το γλιτώσουμε, γλιτώνουμε τον γκολ. Κρίμα για την James, ευχαριστούμε για μας τους Έλληνες. Γκολάρα μεν, υπήρχε offside, οπότε συνεχίζεται.
1: Ωραία, Φάμπη.
2: Πάμε καλά, εκείνο το μάτσο Καραϊσκάκη είχε κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις ο Καπινό.
1: Ναι.
2: Το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: 1-1. Που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αν δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν το
1: μάτσο. Μα μου το έβγαλε ο αλγόριθμος χθες βράδυ και το σημείωσα για να το κουβεντιάσουμε σήμερα.
2: Ναι. Κοίταξε, η διαφορά του όμως είναι. Ξέρεις, Σάκη, επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι νέα ομάδα, καταλαβαίνει κανείς τι όθηση θα πάρει ο Ολυμπιακός από μια νίκη. Πέρα από το ότι θα μειώσει τη διαφορά, που είναι το πιο σημαντικό στη βαθμολογία, θα πάρει και τα πάνω του. Ψυχολογία, όλοι στο κλαμπ, ο οργανισμός, ο κόσμος, όλοι. Η ισοπαλία, ναι, προφανώς δεν είναι καταστροφή. Δεν τελειώνει κάτι εξέχοντα. Και τα μείον 8, αν έχει κερδίσει και η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ που παίζει Δευτέρα, θα ξεφύγουν και αυτοί λίγο. Μετά θα κυνηγάς τρεις ομάδες. Προφανώς δεν θα έχει τελειώσει εξαγωνιστική κάτι, αλλά θα είναι μεγάλη, απίστευτη η πίεση μετά. Θα πρέπει να περιμένεις να βρεις πάλι την ευκαιρία σου και φυσικά να κερδίσεις τα άλλα ντέρμπι. Για να υπάρχει, ξέρεις, να μοιραστούν οι βαθμοί, για να μπορείς να μπεις στο κόλπο. Μπάσχεται σε αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό να κερδίσει. Οπότε όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Και ο Αλγουαθίλης στις δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ TV πριν δηλαδή το παιχνίδι, είπε ότι έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό το ντέρμπι. Άμα και λίγο καιρό στην ομάδα, αλλά το καταλαβαίνω από τον κόσμο που μιλάει, από τον οργανισμό. Ξέρω ότι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τη διακοπή, είπε ότι μας βοήθησε να δουλέψουμε, έστω και αν έλειπαν πολλά παιδιά λόγω εθνικών ομάδων. Και με βοήθησαν και το έχω ξαναπεί αρκετές φορές στο προηγούμενο διάστημα. Μην περνάμε απαρατήρητο το γεγονός ότι ανέβασε πολλά νέα παιδιά, γιατί ο Αλγουαθίλ δούλευε με νέα παιδιά στη Sociedad. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε στο μέλλον, ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και φυσικά

0: φυσικά ζήτησε από την ομάδα του αποτελεσματικότητα. Από αυτό είναι το βασικό. Κάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και βάζει ένα γκολ. Δύο έβαλε με την Κιαγκελόνια, σε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος σε ένα γκολ. Είναι πολύ λίγα. Και φυσικά να μην αφήσει τον αντίπαλο όσο δυνατόν λιγότερες ευκαιρίες να δώσει τον Παναθηναϊκό. Και μένει και ο Κώστας Φορτούνης που είναι πολύ έμπειρος. Την ομάδα στους αρχηγούς, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, που θα δώσουμε όλα. Ξέρουμε, έχουμε βρεθεί και άλλες φορές σε αυτή τη θέση και το έχουμε γυρίσει υπό Φορτούνης. Και είναι σημαντικό και οι παίκτες του Ολυμπιακού για μένα να έχουν εικόνα, κυρίως δευτέρου ημιχρόνου με τη Γιαγκελόνια. Ναι, μεν κέρδισαν στο τέλος, αλλά θυμάσαι με τι πάθος πήγαν σε κάθε διεκδίκηση. Αυτά είναι τα ντερμπί. Αυτά θέλουν τα ντερμπί. Πρώτα κερδίζεις την μπάλα, τις μονομαχίες και μετά τα βρίσκεις τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Sold out, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το μεσημέρι. Εντάξει, αναμενόμενο. Το περίεργο θα ήταν να μην γίνει sold out. Ούτως ή άλλως γίνονται τα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού sold out στο Καϊσκάκι, πόσο μάλλον ένα ντέρμπι με τον μεγάλο αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλο, όπως λέμε.
1: Κάποτε ανακοίνωσε sold out Τρίτη, έτσι.
0: Εντάξει, θα είναι διαφορετικά, γιατί έλεγα και το μεσημέρι ότι πλέον τις περισσότερες φορές γίνουν Σάββατο ή Κυριακή την ημέρα των αγώνων. Γιατί είναι τα πολύ ακριβά τα VIP και τα VIP, είναι πολύ ακριβά αυτά τα εισιτήρια. Και μένουν τελευταία φεύγουν αυτά τα κομμάτια. Αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της ζήτησης που έχει ο κόσμος για να είναι να συμπαραστατήσει την ομάδα και να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη που την έχει, επαναλαμβάνω, ανάγκη πάρα πολύ όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Τώρα καθαρά αγωνιστικά περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση, ίσως να δείξει κάποια πάντα ο Αλγουαθίλ. Με ποια έννοια? Σήμερα μπήκαν όλοι στις υπομονές στη Σάκη. Ήταν και οι τελευταίοι που γύρισαν με τα μεγάλα ταξίδια, κυρίως ο Πουέρτα από Κολομβία ή και ο Γκονζάλης από Μεξικό, για να δούμε τι θα αποφασίσει ο υπομονητής του Ολυμπιακού. Μέχρι τότε δικασίες μου, αν θα κάνουμε. Καλά, ότι κάποια πράγματα περιμένουμε, δηλαδή Ορτέγα, πιθανώς Άγιακας που είναι ο πιο φορμαρισμένος μπακ του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Ποιο θα παίξει δίπλα στο Ρέτσο, στον Πιρόλα, ο Γιο Κάρμο και αυτό είχε παιχνίδι. Θα κάνει αριστερά που αλλάζει συνέχεια μια Τικνιζιά, μια Μπρούνο. Πάντα βάζει δύο από Έσε, Φρόιλερ, Πουέρτα, σωστό Πουέρτα που έρχεται από ταξίδι να μείνει στον πάγκο να το δούμε. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάρτιν περιμένουν από την αρχή και να δούμε τον τρίτο τη παρέα. Δηλαδή θα είναι ο Τσικίνη όπω μέχρι τώρα, θα είναι ο Φορτούνη που τον έχει βάλει επίση, ή θα είναι ο Ρόκα να πάει να παίξει με κλασικού ακρού, να παίξει ο Ζώτα δηλαδή πίσω από το φορ και εκεί, επειδή ακριβώ έρχεται από το ταξίδι ο Γκονζάλες, δεν θα είναι καθόλου έκπληξη να δούμε από την αρχή τον Μουαντίλ Μαντζή, που το παιδί είχε τρεις εβδομάδες να μάθει τους νόσους συμπαίκτες, μας τους αρκετούς, όχι όλους, που έκανε την προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα στο Ρέντι. Μια μέρα που όμως είναι και μέρα πένθους για τον Ολυμπιακό, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Άρης Ποήλας, ένας άνθρωπος που ταύτισε τη ζωή του και την πορεία του με τον Ολυμπιακό, ήταν. Κυρίως τον μάθαμε από τη δεκαετία του 80 ως έφορο του Βόλεϊ, αν θυμάσαι, Άκη.
1: Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά.
0: Εκεί, ναι, εκεί. Αλλά το 1995, το καλοκαίρι, τον είχε βάλει ο Σωκράτης Κόκαλης γενικό αρχηγός στην ποδοσφαιρική ομάδα. Το λέω γιατί εκείνη την προετοιμασία ήταν προετοιμασία που είχα πάει κι εγώ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και η πρώτη μου προετοιμασία από κοντά, δηλαδή σε ομάδα να βλέπω στο εξωτερικό. Και το θυμάμαι πολύ καλά, διότι τότε είχε αναλάβει ο Άρης Ποήλας, ένας άνθρωπος παθιασμένος με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ήταν ξύσιμο αυτό που λέμε παθιασμένος, να είχε ξύσιμο τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Ήταν ωραίος τύπος όσοι τον είχαν γνωρίσει τον Άρη Ποήλα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών με προβλήματα υγείας.
1: Ναι, ταλαιπωρήθηκε.
0: Οπότε συλληπιτήρια στους οικείους του. Πάντα οι Ολυμπιακοί θα το θυμούνται, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν άνθρωπος που ήταν ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό. Ο είχα συζητήσει και εκτός πλέον ομάδας ήταν. Είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Πάντα ο Ολυμπιακός ήταν εξής. Πάντα με τον Ολυμπιακό εκεί ήταν το μυαλό του συνεχώς και πρόσφερε πάρα πολλά στο σύλλογο. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο βόλιο. Γενικά πρόσφερε στον σύλλογο Άρης Ποήλας.
1: Ωραία. Μπάμπη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, είπαμε και για τα εισιτήρια, τα οποία εκεί περιμένουμε την αυριανή τελευταία προπόνηση. Εντάξει, αναφέρθηκε και στον Αλκαμπή ο Αλγουαθίλ που πήγε τις προηγούμενες μέρες στο Ρέντι, ξεκίνησε πρόγραμμα αποθεραπείας, γιατί είναι σημαντικό, το έλεγα κιόλας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία του Αλκαμπή να είναι μέσα στην ομάδα, να είναι κοντά στην ομάδα, να κάνει εδώ τα προγράμματά του. Και να προσπαθήσει να έχει νωρίτερα, να επιστρέψει νωρίτερα. Κάτι που είχε διαφανεί μετά την επέμβαση. Υπήρξε και ρεπορτάζ προημερών και στην Πατρίδα, στο Μαρόκο. Αν όλα πάνε καλά, έτσι όπως δηλαδή, τα υπολογίζουν, τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη να μπει. Mm. Στην ομάδα θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και αυτό είπε και ο Αλγουατήρ, ξέρω τι έχει προσφέρει στην ομάδα, ξέρω τι σημαίνει για την ομάδα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην τον. Όταν ήρθα να είχε τροματιστεί, είπε ο Αλγουατήρ, αλλά ξέρει πολύ καλά και εκείνος τι σημαίνει ο Ελκαμπή για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, μου σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8. Πάμε πολύ σύντομα να δούμε πώς θα πάει η εθνική ομάδα γυναικών και μετά πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Και φίλες και φίλοι ακροάτες και ακροάτρες της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Παγκρίτιο που διεξέχει το αγώνας. Έχουμε καλά νέα καθώς αντέχουμε ακόμη απέναντι στο μεγαθύριο την Αγγλία. Διανύουμε το 28 λεπτό. Εθνική ομάδα των γυναικών play-off για το παγκόσμιο κύπελο του χρόνου στη Βραζιλία 0-0. Ένα γκολ ποίημα από την Λόρι Τζέιμς, αδερφή του Ρίς, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Τσέλσι, δεν κατοκυρώθηκε αφού ήταν offside για κάποια εκατοστά. Επέστρεφω από τη ζώνη άμυνα να δούμε την επίθεση. Στα 3/4 παίζεται το παιχνίδι. Η Αγγλία είναι το μεγάλο φαβορί. Πάει να κάνει το ίδιο, αλλά από πολύ πιο μακριά. Η Πέτρα Λωτίδε την μπάλα να καταλήγει out. Προσπάθησε να το κάνει από τα 35 μέτρα. Η Λόρι Τζέιμς με το χαμόγελο στα χείλη. Οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, άλλωστε επιχορηγείται και επιδοτείται από FIFA και UEFA η ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου σε όλο τον πλανήτη. Και πλέον η Ελλάδα προσπαθεί να αντέξει και ήδη έχει αντέξει 29 λεπτά αγώνα. Δεν έχουμε απειλήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο τερματοφύλακας.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, ε?
2: Τι.
1: Επειδή ανέφερες και νωρίτερα και μου έφερε στο μυαλό την τότε ομάδα της Πρωτευτικής με αφορμή που κουβεντιάζαμε για το
2: Σπέρτο. Ναι.
1: Κάτσε να δούμε τη φάση.
2: Είναι κόρνερ.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πες. Λέω είναι στο 30 περίπου λεπτό.
2: Ναι.
1: Άρα μένουν 15 και 60 λεπτά. Τότε πάγκο της Πρωτευτικής αφώναζε ελίξτο.
2: Εδώ η πίεση έχει γίνει ανυπόφορη καθώς έχουμε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Η goalkeeper μας, η Ραφαέλα Πετάλωτη, που αγωνίζεται για αυτή στο εξωτερικό, πέταξε μπαλά κόρνερ και η Γκρίνγκουρντ, η αρχηγός, θέλει να παίξει το 1-2, αλλά πολύ έξυπνα η Σάρι βρέθηκε εκεί πέρα την μπάλα. Έκλεψε η Στανγουέ και είναι μόνη της από εκεί αριστερά. Η Αγγλίδα σουτ δυνατό, η μπάλα out, ξυρίζει το δοκάρι πραγματικά, το κάθε δοκάρι. Το σουτ από την άλλη ακραία τη Λορή Χέμπ της Μάστερ Σίτι.
1: Λοιπόν, 30 λεπτό Δημήτρη 0-0.
2: Αντέχουμε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και τα λέμε σε λίγο.
3: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Επανήλθαμε στην ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα κοντά σας. Άκης Δημακός είναι στο μικρόφωνο, παρέα με την Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβί Νικολοπούλου, η οποία ήρθε στην παρέα μας. Πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στον Άρη Βασίλης Βλαχόπουλος. Γεια σου, Βασίλη μου.
6: Γεια σου, Άκη, καλησπέρα.
5: Όλα καλά?
6: Καλά, καλά, μια χαρά.
5: Λοιπόν, τι λέμε για Άρη?
6: Για Άρη τι λέμε?
5: Προετοιμασία για το Βόλο, ε?
6: Αμφιβολία υπάρχει για δύο θέσεις. Βασικά για όλη την αριστερή πτέρυγα υπάρχει αμφιβολία. Mm-hmm. Γιατί είπαμε και το πρωί ότι καθώς ο Γιαννιώτας είναι εκτός, καλύτερα να αποφασίσει για το τι θα κάνει ο Γρηγορίου, πώς θα καλύψει το κενό του Γιαννιώτα. Ο Μπρούμα δεν είναι έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι, εκτός και αν αποφασίσει να κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου κάτι που είχε κάνει με τον Μανού Γκαρθία. Υπενθυμίζω ότι ο Μανού Γκαρθία είχε ξεκινήσει τον αγώνα με τον Όφη, είχε σκοράρει και είχε αντικατασταθεί περίπου στο 56-57.
5: Ναι, ήταν για όσο άντεξε.
6: Ναι, βασικά για ένα ημίχρονο ήταν μάξιμου το Μανού Γκαρθία. Του πήρε κάποιες ανάσεις ανάπαυλα και τον κράτησε άλλα 10 λεπτά.
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διαλέξει ο προπονητής αν το θέλει στο ξεκίνημα ή πιο μετά.
6: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό λέω. Οπότε επειδή το έχει κάνει αυτό το πράγμα μια φορά ο Γρηγορίου με τον Μανού Γκαρθία, για αυτό το λόγο δεν αποκλείω να το κάνει και τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η μοναδική επιλογή. Τρεις επιλογές υπάρχουν. Η πρώτη είναι αυτή. Η δεύτερη είναι με τον Αλφαρέλα και η τρίτη είναι να πάει τον Καρέρα αριστερά και τον Παλάσιος δεξιά. Μια εκκρεμότητα λοιπόν είναι αυτή. Μια δεύτερη εκκρεμότητα έχει να κάνει με τα αμυντικά άκρα, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει στα αμυντικά άκρα μεταξύ, γιατί είχε το θέμα του Ρίτσαρτς, είχε το θέμα και του Φατιγκάθ, και θυμίζω ότι ο Φατιγκά έκανε μια επέμβαση στο δάχτυλο, πράγμα το οποίο βάζει μια αμφιβολία για το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Θα εκτιμηθεί, η απόφαση θα πάρθει ούτως ή άλλως αύριο η οριστική. Είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε τον Πετρής να επιστρέφει στην δεκάδα. Ο Πετρής, ο οποίος στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε έδειξε χαρακτηριστικά ενός παίκτη ο οποίος είναι επιθετικογενής, αλλά είναι και ασταθής. Βέβαια δεν είναι το δείγμα τόσο επαρκές για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Δηλαδή δεν τον έχουμε δει σε σειρά αγώνων για να έχουμε ξεκαθαρή εικόνα. Ο Χόγκλα με το Ράτσις θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Γέζε θα είναι μπροστά τους. Ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φαμπιάνο με τον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρικάρντο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης κακά τα ψέματα πλέον ούτως ή άλλως έχει βγει από τον προϋπολογισμό τον βαθμολογικό του, και αναφέρομαι κυρίως σε αυτό που έχει υπολογίσει απέναντι στον Ηρακλή, ανεξαρτήτως που είναι ντέρμπι και πρέπει να μαζέψει νίκες, και έχει μια σειρά αγώνων εκ των οποίων οι τρεις είναι εντός έδρας που πρέπει να τους πάρει ούτως ώστε να έχει το βλέμμα προς τα πάνω, να ξεφύγει δηλαδή από τις ομάδες που είναι στη μέση της βαθμολογίας.
5: Σωστό, απλά ο Άρης έχει το άλοθη ότι επειδή οι μεταγραφές γίνανε στην γεωλεξία τελευταία στιγμή, όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται καλύτερος, αυτό εννοώ.
6: Δεν υπάρχει άλοθη. Να φρόντιζε να τις κάνεις μεταγραφές νωρίτερα Δεν υπάρχει άλλο.
5: Είσαι αυστηρός, Βασίλη μου, είσαι αυστηρός.
6: Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
5: Θέλω να πω ότι ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή περιμένει να βλέπει όσο περνάει καιρό, όσο καλύτερα θα γίνει η ομάδα του. Γιατί θα κερδίζει χρόνο με τους παίχτες του. Καταλαβαίνεις αυτό εννοώ.
6: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Λέω απλά ότι ο Άρης φέτος σε αντίθεση με άλλες χρονιές κράτησε ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δηλαδή υπήρξαν χρονιές που έκανε πολλές περισσότερες αλλαγές. Πήρε όμως και κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι ίδιοι. Δηλαδή ο Μπασίρου με το Χόγκλα είναι οι ίδιοι παίκτες. Του λείπουν στοιχεία. Του λείπει το ένας εναντίον ενός, παραδείγματος χάρη, από τα άκρα. Ενώ έχει αριθμό παίκτων και είναι πολλοί παίκτες, εντάξει, τώρα για 32 παίκτες μιλάμε. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αλλά του δεν έχει προσθέσει τη στοιχεία. Δεν έχει δηλαδή την ατομική ενέργεια από τα άκρα. Μέχρι στιγμής, μακάρι να την αποκτήσει. Μέχρι στιγμής όμως δεν την έχει την ατομική ενέργεια. Δεν έχει τον παίκτη ο οποίος θα πρεσάρει στον άξονα. Ο Μπασίρου είναι πίσω. Ο Χόγκλα απουσίασε για ένα διάστημα 3 μηνών λόγω της επέμβασης την οποία υποβλήθηκε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και παίκτες οι οποίοι θα τα δώσουν αυτά τα στοιχεία. Το ότι καθυστερήσει κάποιες μεταγραφές έχει να κάνει φυσικά και με το οικονομικό, εντάξει.
5: Εννοείται.
6: Αν προσπαθήσεις να πάρεις παίκτες υψηλής ποιότητας, πρέπει να περιμένεις να πέσουν και οι τιμές τους με την προσδοκία ότι δεν θα κλείσουν αλλού. Το θέμα είναι να αποδεικνύεται ότι άξιζε τον κόπο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παίκτων όπου αποδείχθηκε ότι δεν άξιζε ο κόπος και δεν άξιζε και η υπομονή και δεν άξιζαν και τα χρήματα.
5: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
6: Είστε καλά.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι τον Δημήτρη Μαλισιώβα, Εθνική Γυναικών. 54 λεπτά ακόμα για την έκπληξη.
7: Να πούμε, φίλες και φίλοι, πως η Ελλάδα άγγιξε το όνειρο, δηλαδή να σκοράρει πρώτη και να προηγηθεί, χάρη σε μια ωραία προσπάθεια της Ιωάννας Πάπα Θεοδούρου που αγωνίζεται και αυτή στην Ευρώπη.
5: Αν την έσπαγε την μπάλα αριστερά, όμως.
7: Αν την έσπαγε, θα έπαιζε στην αγγλική.
5: Ξέρεις τι μου θύμισε, πως ξεκίνησε η φάση και τα μέτρα που πήρε.
7: Ναι.
5: Η φάση του Δόνι με τον Βαζέχα, τότε στο Άμστερνταμ.
7: Ναι, που διένυσε όλη την κούρσα. Για να δούμε εδώ την επίθεση για τις Αγγλίδες. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά. Πρέπει να μακρυνθεί η μπάλα. Τρέχει η Τζέιμς, η οποία της ακυρώθηκε γκολ νωρίτερα. Και για να βάζει την προβολή, η μπάλα είναι κόρνερ. Λοιπόν, ξεχύθηκε στην αντεπίθεση μετά την πάσα της Μπρουξάιρ. Η Παπαθεοδόρου πήρε την κόντρα από την Γκρίνγκουτ και από τα 25 μέτρα σούταρε διαγώνη μπάλα στη συμβολή των δοκών, με αποτέλεσμα πριν από 3 λεπτάκια να έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την Ιωάννα Παπαθεοδόρου, την επιθετική μας, η οποία κατάφερε να απειλήσει και έδωσε το μήνυμα στην Αγγλία ότι όσο δεν σκοράρουν οι Αγγλίδες, μπορεί να γίνει και το μοιραίο, έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Η Αγγλία έχει μια κατοχή 77%, αγγίζει το 80%, έτσι είναι το παιχνίδι, το μεγάλο φαβορί. Μερικές παίκτες είναι και ενδάλματα για τις δικές μας, όπως η Αλέσια Σούσου που είναι υποψήφια για τη χρυσή μπάλα, και η Γκρίνγκουντ, η αρχηγός, είναι υποψήφια για τη χρυσή μπάλα, είναι μέσα στα αστέρια. Η κάτοχος των 2 τίτλων, να δούμε για αυτή την επίθεση για τις Αγγλίδες, οι οποίες βλέπουν τον χρόνο να περνά, δεν υπάρχουν χώροι, πολύ καλή αλληλοκάλυψη από την άμυνά μας με την αρχηγό, την Ελένη Μάρκου, η οποία μετά από 5 χρόνια στη Γερμανία και στην Ελβετία βρήκε το νέο συμβόλαιο στην Κωνσταντινούπολη και στην Γάλατα Σαράι. Η Γκρίνγκουτ, η αρχηγός, όλα αυτά εκτός περιοχής. Καλή άμυνα από την Ελλάδα. Θέλουν να παίξουν το 1-2. Είναι τέτα τέτ και γίνεται το 0-1 για την Αγγλία. Στο 39 χάθηκε η μπάλα. Με ποια άλλη, με την Τζόρτζια Στάνγουτ. Μια παίκτρια η οποία έχει σκοράρει απέναντι σε 22 εθνικές και σήμερα κάνει το ρεκόρ 23 εθνικές ομάδες. Έχει σκοράρει αυτή η σπουδαία παίκτρια, η Τζόρτζια Στάνγουτ. Ανοίγει λοιπόν το σκορ ακριβώς 7 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι εδώ αντέξαμε. Η αλήθεια είναι ότι κρύφτηκε η μπάλα. Πάρα πολύ ωραίο το τριγωνάκι. Ξεκίνησε από την Blind Clyde. Άλλαξε με τη Λετισέ. Βγήκε τέτα τέτ η Στάνγουτ. Με αποτέλεσμα να πλασάρει εύστοχα. 0-1 Ελλάδα-Αγγλία. Πρώτος αγώνας για τα play-off Αγγλία-Ελλάδα εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου.
5: Μάλιστα. Καταφέραμε όσο καταφέραμε να κρατήσουμε τις Εγγλέζες. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θοδωρής Χάτζης Παντελής. Καλησπέρα, Θοδωρή μου.
8: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
5: Ο Ηρακλής, ο οποίος προετοιμάζεται για τον αγώνα με το Λεβαδιακό,
8: Ακριβώς, με το Λεβαδιακό. Είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά φέτος και για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, και πάλι ο Ηρακλής επιστρέφει στη φυσική του έδρα, στο Καφτατζόγλιο Στάδιο, στις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Ένα παιχνίδι λοιπόν και με αυτή την σπουδαιότητα του αγώνα, όπως είπαμε, για πολλούς και διάφορους λόγους ο Ηρακλής θέλει τη νίκη στο παιχνίδι αυτό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι στα τελευταία 4 παιχνίδια, παρότι ουσιαστικά ό,τι έχει δώσει ο Ηρακλής το έχει δώσει εκτός έδρας μέχρι τώρα, αφού δεν ήταν έτοιμο το Καφταλτζόγλιο και ειδικά ο Χορτοτάπητας, ο οποίος τώρα είναι έτοιμος και μάλιστα χτες μπήκε μέσα ο Ηρακλής, πάτησε γήπεδο, πάτησε το χορτάρι, έκανε προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματζάρη. Και βεβαίως θα γίνεται αυτό κάθε εβδομάδα, μια-δυο μέρες πριν τον αγώνα, όταν έχει αγώνα στο Καφτατζόγλιο. Όχι συχνά βέβαια, θα προπονείται εκτός Καφτατζογλίου τις υπόλοιπες ημέρες για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στον Χορτοτάπητα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα που έπρεπε να γίνουν, έχουν γίνει. Τα κυκλειδώματα, το ΒΑΡ και ό,τι άλλο, τα αποδυτήρια και ό,τι άλλο έπρεπε να γίνει για να μπορεί να γίνει παιχνίδι Super League στο Καφτατζόγλιο. Αναμένεται πολλής κόσμος, δεν θα πω πόσος, πιστεύω όμως ότι οι φίλοι του Ηρακλής αυτή την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία και για πρώτη φορά στο Καφτατζόγλιο θα γεμίσουν το στάδιο. Υπάρχουν και οδηγίες από την ΠΑΕ Ηρακλής προς τους φίλους του Ηρακλή για το ποιες θύρες θα είναι, από ποιες θύρες θα μπουν μέσα, για τα εισιτήρια, για το πάρκινγκ, για τον τρόπο που πρέπει να φτάσουν, γενικότερα όλες οι οδηγίες που πρέπει να ξέρουν οι φίλοι του Ηρακλή που θα έρθουν στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι ο Γιάννης Κόντης, ο ειδικός σύμβουλος της ΠΑΕ Ηρακλής, μίλησε και αναφέρθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο θέμα του μπάσκετ που δημιουργήθηκε με το παιχνίδι που έγινε στα Σκόπια, λέγοντας ότι οι σκοπιανές αρχές γνώριζαν για το πανό με το εθνικιστικό περιεχόμενο το οποίο ανέβασαν οι Σκοπιανοί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, και ότι ορθώς ο Ηρακλής αγωνίστηκε, γιατί αλλιώς θα είχε μηδενιστεί και θα είχε προβλήματα με τιμωρίες για τη συνέχεια. Οπότε καλά έκανε, επεσήμανε και ο άνθρωπος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Γιάννης Οκόντης, που η ομάδα του Ηρακλή αγωνίστηκε, γιατί το θέμα αυτό σήκωσε πολύ σκόνη και συζητήθηκε αρκετά, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το κυριακάτικο παιχνίδι, να πούμε ότι στην διάθεση του Βάλτερ Ματζάρη δεν θα είναι Μπαρσένας, Παναγιωτίδης και Γιαννούτσος που είναι τραυματίες. Ωστόσο, ο Μπαρσένας και ο Γιαννούτσος θα επιστρέψουν στο μεθεπόμενο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο τοπικό ντέρμπι δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής, όπως είπαμε, στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει μία νίκη και 3 ισοπαλίες. Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για την διαιτησία, για το καθαρό ακυρωθέν γκολ του Μαρκές στο τέλος του παιχνιδιού, που θα μπορούσε να έχει δώσει άλλους 2 βαθμούς στην ομάδα του Ηρακλή. Ωστόσο, σε εκείνο το παιχνίδι, ο κύριος Μονεμβασιώτης και η ΠΑΕ Ηρακλής με ανακοίνωσή τους είχαν δηλώσει ότι δεν θέλουν ξανά τον Ζαμπαλά και τον Κατόπι που ήταν στο ΒΑΡ και βοηθός ΒΑΡ σε αγώνα του Ηρακλή. Και η ΚΕΒ τι έκανε, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υπό τον κύριο Λανουά, όρισε βαρίστα τον κύριο Ζαμπαλά και βοηθό τον κύριο Κατόπι σε αυτό το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Μάλιστα, από ό,τι έμαθα, Άκη, δεν θα είναι στο γήπεδο το ΒΑΡ, θα είναι λέει στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά αυτό και αν μπορεί, προφανώς για να υποθεί κάτι τέτοιο θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει σε κάποιο άλλο παιχνίδι το ΒΑΡ, δηλαδή να είναι εκτός του γηπέδου του οποίου θα διεξαχθεί
9: ο αγώνας. Η έδρα του ΒΑΡ είναι στο Μαρούσι.
8: Στο Μαρούσι, ναι.
5: Ναι, η έδρα του ΒΑΡ είναι στο Μαρούσι, η κοινή έδρα του ΒΑΡ.
9: Να οπότε πούμε ότι είναι ακριβώς το δαχτυλίδι που λέμε στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Εκεί, να ξέρεις φίλε, συνάδελφε, είναι η έδρα. Όλοι εκεί πηγαίνουν. Απλώς όταν υπάρχει πρόβλημα σε γήπεδο, υπάρχει και το φορητό ΒΑΡ, το οποίο το φορητό είναι σαν ένα βαν που είναι έξω από το γήπεδο, αλλά σε γήπεδα που έχουν προβλήματα.
8: Μάλιστα, φαίνεται.
5: Ο Δημήτρης Μαλισσιώβας τα ξέρει πολύ καλύτερα. Αυτά είναι και τα.
8: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει και μας ενημερώνει, αλλά Το θέμα είναι ότι προφανώς δεν έχει καταφέρει το Καφτατζόγλιο να τοποθετήσει όπως πρέπει το ΒΑΡ, έτσι, και προφανώς θα γίνει θα υπάρχει δηλαδή ο βαρίστας και ο βοηθός του στο Μαρούσι, και από εκεί θα γίνεται ο έλεγχος και θα ενημερώνεται ο κύριος Ευαγγέλου που θα είναι ο διαιτής της αναμέτρησης. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτούς τους δύο η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ με δήλωσή της είχε τονίσει ότι δεν θέλει ξανά σε παιχνίδι της, αλλά θα είναι και πάλι στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
5: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Θοδωρή?
8: Όχι, εικόνα για την εντεκάδα ακόμα δεν έχουμε, αύριο προφανώς θα έχουμε. Αυτό το 20ήμερο ο Ηρακλής σίγουρα τον βοήθησε, γιατί η ομάδα, επειδή φτιάστηκε την τελευταία στιγμή, ήταν δεδομένο ότι είχε προβλήματα στην φυσική κατάσταση και στην ομοιογένεια μέσα στην εντεκάδα, οπότε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 20 ημερών πάνω σε αυτούς τους τομείς δούλεψε ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή, έτσι ώστε να παρουσιάσει ακόμη καλύτερη την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια, και σε αυτό με το Λεβαδιακό, επαναλαμβάνω, όπου θα είναι και η μασκότ της ομάδας του Ηρακλή, η Χάιδο, μαζί με την κυρία Χάιδο που θα είναι εκεί, και μάλιστα όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν θα υπάρχει και συνέντευξη τις 5 παρατέταρτο στην ΕΡΤ News, την οποία θα κάνω εγώ αφού θα βρίσκομαι εκεί και για τη μετάδοση.
5: Να ξέρεις, δηλώνω φαν, έτσι, ψηφίζω με διαφορά καλύτερη μασκότ. Ευχαριστούμε, Θοδωρή μου.
8: Να είστε καλά, γεια σας.
5: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα να μας μεταφέρει τη γίνηση τα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα των εθνικών γυναικών Ελλάδα-Αγγλία.
9: Οπότε, Άκη, φίλες και φίλοι, 0-1 για την Αγγλία με το γκολ από την Stanway στο 37. Μια πολύ ωραία επίθεση για τις Αγγλίδες που έχουν μια μεγάλη κατοχή κάτω στην μπάλα συνεχώς στα πόδια τους. Όμως η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Απείλησε κιόλας μία φορά, αφού οι τελικές είναι 12 για τις Αγγλίδες, μία για τις Ελληνίδες. Όμως είχαμε το δοκάρι με το φοβερό σούτ από την Πάπα Θεοδόρου πριν διαμορφωθεί το 0-1 στο 34. Έτσι λοιπόν τώρα οδηγούμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κυρία Μολυνάρη θα κοιτάξει το ρολόι της, καθώς απομένουν 50 δευτερόλεπτα. Να υπενθυμίσουμε, είναι Ελλάδα-Αγγλία. Είναι ο πρώτος γύρος των play-off για το Μουντιάλ, με την σπουδαία δύναμη την Αγγλία, η οποία βρέθηκε στον δρόμο μας, γιατί στον όμιλο των προκριματικών, ενώ εμείς ήμασταν με τη Γεωργία και τα Φερόε και ήρθαμε πρώτες, οι Αγγλίδες ήταν με την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία. Στην ισοβαθμία βρέθηκαν δεύτερες και αναγκάζονται να παίξουν play-off, ενώ έχουν συμμετάσχει 6 φορές στο παγκόσμιο κύπελο, είναι άλλωστε και φιναλίστ. Πρώτο παιχνίδι εδώ, δεύτερο παιχνίδι στο Λέστερ μετά από μια εβδομάδα. Και όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Σλοβακία-Ουκρανία. Αυτή την ώρα η Ουκρανία προηγείται 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, σε ένα μάτς το οποίο ό,τι κερδίσει η Ελλάδα είναι χρήσιμο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε νούμερο 50, ενώ οι Αγγλίδες είναι στο νούμερο 4. Έχουμε λοιπόν τριπλό σφύριγμα από την κυρία Δεσποινίδα Μολυνάρη, καθώς δεν γνωρίζω αν είναι νυφευμένη. 0-1 με τον γκολ της Stanway στο Παγκρίτου, παρουσία 6-7 χιλιάδων θεατών στο πρώτο παιχνίδι της Ελλάδος.
5: Πάντως δείγμα θετικό, έτσι. Μπορούσε να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα.
9: Εννοείται, εννοείται.
5: Ωραία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Θα τα πούμε πάλι σε περίπου 15 λεπτάκια. Η εθνική μας κράτησε 38 λεπτά ανέπαφε την εστία της. Δέχτηκε τον γκολ στο 38 από τη Στάνγουτ και έτσι είμαστε πίσω με ένα γκολ. Ελλάδα-Αγγλία 0-1.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε Πελοπόννησο, πάμε στο Βασίλη Κούβαλη να μας μιλήσει για Αστέρα Τρίπολης και αν έχει κάτι άλλο για την Καλαμάτα. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές. Βάζουμε έναν τίτλο, ψάχνοντας την πρώτη νίκη, επιστροφή στην δράση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για το παιχνίδι αύριο, Αστέρας, Άκτορ και Ατρόμητος αναμετρώνται στην πρεμιέρα, στην επιστροφή στα γήπεδα πάλι για την έκτη αγωνιστική.
0: Σε ένα παιχνίδι που αν γινόταν πριν τη διακοπή, θα σου έλεγα ότι έχει το προβάδισμα ο Αστέρας, γιατί ο Ατρόμητος δεν ήταν σε καλό φεγγάρι. Αλλά μετά από τόσο καιρό δεν ξέρουμε τι θα δούμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε για κανέναν, έτσι. Όχι μόνο για τον Ατρόμητο και τον Αστέρα ή τον Αστέρα και τον Ατρόμητο.
0: Εννοείται.
1: Για όλες τις ομάδες. Με διεθνείς, με τραυματισμούς, με λυποί προετοιμασίες, κάποιοι παίκτες που ήρθαν αργότερα κτλ. Θέλουμε να βρεις τη χημεία και είναι θέμα των προπονητικών επιτελείων και των staff. Ο Αστέρας λοιπόν και ο Ατρόμητος στα δύο αστέρια του ελληνικού πρωταθλήματος ψάχνουν τους τρεις βαθμούς αύριο. Με τον Αστέρα να είναι βέβαια ο γηπεδούχος και να έρχεται από καλή φόρμα. Όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα, όπως είπε και εσύ, Άκη, αυτή η ισοπαλία στο Ηράκλειο, μόνο η ισοπαλία δεν έπρεπε να ήταν εδώ στο Άκτορ, πρέπει να ήταν μια καθαρή νίκη. Τελικά ήρθε αυτό το 2-2 που στεναχώρησε όλους. Αλλά τώρα αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα και πρέπει να κοιτάξει μπροστά ο Αστέρας Άκτορ για να πάρει τους τρεις βαθμούς, τους πρώτους στο πρωτάθλημα και να πάει στους πέντε. Ισοβαθμούν οι δύο ομάδες από δύο βαθμούς και δεν έχουν νίκη, το ξαναλέω. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η απουσία του Τζόρνταν Σίλβα, που όπως ανακοινώθηκε η αποστολή, είναι εκτός. Ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός βασικότατος εκ των τριών πλέον που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα θέμα σοβαρό, γιατί θα παίξουν οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί που υπάρχουν. Αν συνεχίσει στο ίδιο στυλ με τους τρεις στόπερ που αγωνίζεται στα τρία τελευταία παιχνίδια και έχει αλλάξει άρδιν η εικόνα του Αστέρα Άκτορ, με θετικά αποτελέσματα, με καλή μπάλα, καλές εμφανίσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και θέλει να έρθει και το αποτέλεσμα. Αν το καταφέρει στο παιχνίδι αύριο, θα είναι το καλύτερο ξεκίνημα στην επιστροφή πάλι στην αγωνιστική δράση και βέβαια απέναντι σε έναν αντίπαλο που συναντά δυσκολίες συνήθως εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και βάσει προϊστορία στα τελευταία χρόνια. Αλλά γενικά έχει το πάνω χέρι, όμως ο Ατρόμητος έχει και κερδίσει εδώ και έχει και ισοπαλίες πολλές. Άρα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι απέναντι στις δύο ομάδες που, όπως είπα και στο ξεκίνημα και το είπα αρκετές φορές, ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Οι δύο βαθμοί δεν φτάνουν σε κανέναν στις πέντε αγωνιστικές που έχουν δοθεί. Πάμε στην έκτη τώρα από αύριο και νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε και πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Γιατί σήμερα έβρεξε, υπάρχει και πρόβλεψη για βροχή και αύριο και την Κυριακή. Εξάλλου η Τρίπολη φημίζεται για τις βροχοπτώσεις. Είμαστε σε περίοδο φθινοπορεινή. Ίσως βρέχει κιόλας αύριο στο παιχνίδι. Τα εισιτήρια είναι στη διάθεση του κόσμου και θα είναι μέχρι και αύριο, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, και στο γήπεδο, στις θύρες εκεί που διατίθενται οι 2 και 3 στα εκδοτήρια. Μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του 2 ώρες πριν από την έναρξη που θα ανοίξουν τα εκδοτήρια και θα ανοίξει και το γήπεδο γενικά. 7:30 είναι το παιχνίδι. Θα έχουν και υπάρχουν και εισιτήρια για τους φίλους του Ατρόμητου στη θύρα 4. Θυμίζω ότι η θύρα 1 είναι απενεργοποιημένη. Οι 2 και οι 3 χρησιμοποιούνται από τους φίλους του Αστέρα Άκτορ. Η θύρα 4 για τους φιλοξενούμενους που αύριο θα είναι οι φίλοι του Ατρόμητου, να δούμε πόσοι θα βρεθούν. Κάποιοι θα είναι από την ομάδα του Περιστερίου και σίγουρα με αγωνία όλοι περιμένουν το αυριανό παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από τον Τζόρνταν Σίλβα είναι και ο Αντριάν Ριέρα εκτός αποστολής. Βέβαια ο Ριέρα, ο Ισπανός, στην επιστροφή του στον Αστέρα δεν έχει κερδίσει έτσι την εμπιστοσύνη του προπονητή, παρότι έγινε μια επιλογή να επιστρέψει και να είναι πάλι στο ρόστερ της αρκαδικής ομάδας. Δεν έχει καταφέρει ούτε καν να παίζει σαν αλλαγή ή να είναι μια λύση, όπως λέμε, αν χρειαστεί. Άρα η απουσία του δεν είναι από τις σημαντικές. Επιστρέφει ο Χατζημανουήλ, που δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί στην αρχική εντεκάδα. Λογικά θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και να δούμε αν θα τηρήσει και το ίδιο σχήμα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυτά από τον Αστέρα Άκτορ, Άκη.
0: Έχουμε τώρα κάτι για Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα που, όπως λέει το ρεπορτάζ, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι πάνωπλη στην Τούμπα και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το βράδυ για να παίξει τη Δευτέρα χωρίς απουσίες και θα είναι η πρώτη αποστολή λογικά για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αν δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο, που θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και θα μπορεί να επιλέξει εκεί την καλύτερη εντεκάδα, το καλύτερο σχήμα που αυτός έχει στο μυαλό του. Έχει και αυτός ένα θέμα και θα δούμε αν το συντηρήσει. Το θέμα δεν είναι κάτι πρόβλημα. Απλώς ότι έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στη Καλαμάτα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τα πήγε καλά. Έφερε σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό που είχε και έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Καλαμάτα. Όπως βέβαια και όλοι οι αντίπαλοι έχουν αναγνωρίσει την ποιότητα της μεσσηνιακής ομάδας.
0: Έχει έναν κεντρικό αμυντικό αυτόν με την Αφάνα, ο οποίος. Δεν τον έχουν μεγάλες ομάδες. Πάρα πολύ καλός.
1: Είναι και για μεγαλύτερη ομάδα, θα έλεγα. Παρότι είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, επειδή τον έχω δει και live και μάλιστα και στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ με τον Άρη που έκανε πρεμιέρα η Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που έγινε η αναμέτρηση.
0: Εγώ το είδα με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική που παίξανε. Ο άνθρωπος έπαιζε με τέτοια άνεση, πάρα πολύ καλός.
1: Εδώ με τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτα στην επιστροφή. Στη Super League 1 στην κορυφαία κατηγορία, στην πρώτη ας πούμε κατηγορία, και πρώτο παιχνίδι και γι' αυτόν επίσημο στο πρωτάθλημα, γιατί είχε παίξει και στο κύπελο. Εγώ τα έχασα. Δεν περίμενα με τίποτα τέτοια άνεση, τέτοια μαχητικότητα και τέτοια δυναμική στην αμυντική γραμμή. Και μόλις βγήκε, δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα που δέχτηκε τα γκόλ η Καλαμάτα. Γιατί είχε προηγηθεί εδώ στο παιχνίδι με τον Άρη στο ξεκίνημα και έγινε η ανατροπή με το 3-2. Πάνω λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί η Καλαμάτα και θέλουμε να δούμε απλά τι θα επιλέξει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, επειδή είναι μεγάλο αντίπαλος και ο ΠΑΟΚ, μήπως παίξει πάλι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και διαφοροποιήσει πάλι το σχήμα και έχουμε κάτι αντίστοιχο αυτό με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ήρεμα κυρούν τα πράγματα και όλοι έχουν την αγωνία και την θέληση να παίξουν και στην Τούμπα έτσι για πρώτη φορά στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στο πρωτάθλημα της Super League 1.
0: Ευχαριστούμε Βασίλη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, Άκη.

0: Εμείς από την Πελοπόννησο να πάμε λίγο πιο βόρεια. Πάμε στο Βόλο, που εκεί που η τοπική ομάδα προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Άρη. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα και στο κράτος Σερασπορ. Ο Βόλος προετοιμάζεται και ουσιαστικά θα έλεγα ότι ολοκληρώθηκε. Βέβαια, αύριο απομένει η τελευταία προπόνηση πριν από την αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου την Κυριακή στο Κλειάνη Βικελίδη θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Άρη. Σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, η ομάδα του Βόλου που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει στο πρωτάθλημα. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, με δεδομένο ότι της έχουν αφαιρεθεί και 3 βαθμοί από την Επιτροπή Διατρολογίας της ΕΠΟ. Έχει καταθέσει αίτηση η ομάδα του Βόλου, η οποία θα εκδικαστεί την ερχόμενη εβδομάδα και ευελπιστεί ότι θα επιστρέψουν οι βαθμοί πίσω, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτό που θέλει είναι να πετύχει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και όλο αυτό το διάστημα της διακοπής ο Κώστας Ομπράτσος προσπάθησε να προετοιμάσει την ομάδα του για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει και επιστροφές αλλά και απουσίες, και συγκεκριμένα θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι ο Μεντίλ, ο οποίος συνδέει και τις δύο ομάδες, ο Μίγας είναι που έχει άλλο ένα υπόλοιπο τριών αγωνιστικών για να εκτίσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι τραυματίες, οι οποίοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να αγωνιστούν. Παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει βέβαια προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη σε αγωνιστική ετοιμότητα, όπως είναι ο Ουρτάδο, ο Τζόκα. Επίσης είναι και οι Γάλλοι ο Λεκούς με τον Γκάμπριελ, από εκεί πέρα θα πρέπει να πει και ο Τσοκάνης. Υπάρχουν όμως και μια άλλη μερίδα παικτών, όπως είναι ο Σαμπάνης, ο Λικουρίνος, ο Μπαρέ και ο Καμπελά, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι, έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών, προπονούνται κανονικά και υπολογίζονται από τον Κώστα τον Μπράτσο για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Βέβαια, στα ευχάριστα για το Βόλο είναι και η κλίση 5 ποδοσφαιριστών από την K15, κάτι που αποδεικνύει, θα έλεγα, τη βαρύτητα που δίνεται στα τμήματα υποδομής, οι οποίοι έχουν κληθεί για την αντίστοιχη διεθνική ομάδα για να κατέβουν, για να πάρουν μέρος στα παιχνίδια και στην προετοιμασία που γίνεται από την πλευρά της Εθνικής K15, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Βόλου, που όλα αυτά τα χρόνια δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα τμήματα υποδομής αλλά και στην αξιοποίηση των νέων ποδοσφαιριστών, κάτι που φαίνεται και στην μεγάλη ομάδα με την ένταξη κάποιων ποδοσφαιριστών που έγιναν επαγγελματίες. Μεταξύ αυτών είναι και ο Λικουρίνος, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές που δόθηκαν σε άλλες ομάδες, όπως ο Λεγκίση που έφυγε πριν από μικροχρονικό διάστημα και δόθηκε ως μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές και αύριο ολοκληρώνονται, και μετά το τέλος της προπόνησης θα ανακοινωθεί και η αποστολή. Θα δούμε και τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Κώστας Ομπράτσος για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη. Και να υπενθυμίσω ότι η ομάδα του Βόλου έχει και το επόμενο, είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Έχει δηλαδή δύο εκτός έδρας παιχνίδια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι μετά τον Άρη είναι με τον Λεβαδιακό και ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 25 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να πω εδώ για το φίλο πρώτα λίγο για το στοίχημα. Καρμιώτισσα Πολεμιδίων Ομόνια είναι στο 0-1, 64ο λεπτό. Γαλατά Σαράι Κασίμπασα είναι στο 0-0. Και για την Μπουντεσλίγκα 2, Μπρονσβάικ Χαλστάιν 1-0 στο ημίχρονο. Και Χάντεχάιμ Κρεσλάουτεν 0-0 στο ημίχρονο.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Era Sport, το τελευταίο μέρος της ραδιοεφημερίδας. Για περίπου 27 λεπτά ακόμα θα είμαστε στη συντροφιά σας. Στο μικρόφωνο Άκης Δημακός, παρέα με τη Βίνη Κολοπούλου, στη μουσαβική παραγωγή της εκπομπής, και την Ματίνα Κανελοπούλου στα κουμπάκια του ήχου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Εθνική Γυναικών, που τα καταφέραμε, αντέξαμε 38 λεπτά, δεχτήκαμε γκολ με την Αγγλία. Τώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
2: Άκη Δημακέ, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτες της Era Sport, στο Ηράκλειο διεξάγεται ο πρώτος αγώνας για τα play-off ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ελλάδα-Αγγλία 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, με συνολική κατοχή πάνω από 80% για τις Αγγλίδες. Ένα γκολ στο 38, άνοιξε το σκορ η Στάιν Γουέι, μια σπουδαία παίκτρια, μια ηγέτιδα πραγματικά, η οποία εναντίον μας σκόραρε το 23ο γκολ απέναντι σε εθνικές ομάδες. Νωρίτερα όμως το 34 απειλήσαμε μία και μοναδική φορά με το σούτ της Ιωάννας Παπαθεοδόρου στο δοκάρι, μια πολύ ωραία προσπάθεια. Η Ιωάννα που αγωνίζεται στο Λέουβεν στην χώρα του Βελγίου. Να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Δεν υπάρχει αλλαγή από τον γκολ στο Βασίλη Σπέρτο. Ενώ αντιθέτως οι Αγγλίδες έχουν μία αλλαγή. Η Πεταλωτή κατά τον γκολ πόστ. Η Γιάννα Κάο δεξιά, η Πατερνά αριστερά. Η αρχηγός Ελένη Μάρκου με την Γκούνη τα δύο στόπερ. Η Δρακογιαννάκη, η Μπράμε και η Μωραήτου στη μεσαία γραμμή. Η Πάπα Θεοδούρου, η Μπρουκσάιρ και η Βεατρίκη Σαρή είναι στην επίθεσή μας. Για τις Αγγλίδες η Χάμπτον κατά τον γκολ πόστ. Η Βίλιαμσον με τη Μόργαν, οι δύο κεντρικές αμυντικοί. Η Γκρίγκοντ, η αρχηγός από τα αριστερά, η Λίφτη από τα δεξιά. Στη μεσαία γραμμή μόλις μπήκε η Μπέθανη Μίτ στη θέση της Μπράι Κλάιν. Η Γουάλς με την σκόρερ, την Τζόρτζια Στάν Γουέι, τη σπουδαία αυτή ποδοσφαιρίστρια, είναι στη μεσαία γραμμή. Η Λωρίν Τζέιμς που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά ήταν offside. Η Αλέσια Ρούσο που είναι ακίνδυνη μέχρι στιγμής, το σπουδαίο αυτό όνομα. Και η Λωρίν Χέρμ στο αριστερό άκρο για την Αγγλία, η οποία κερδίσει ένα φάουλ μέσα από τα δεξιά. Αν είναι φάουλ, διότι είδα την Πάτερνα να φεύγει από την θέση, άρα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Οπότε 48 λεπτά αγώνος. Να υπενθυμίσουμε, είναι το πρώτο παιχνίδι. Παρουσία 5.000 Ελλήνων και 500 Άγγλων τουριστών που είναι στο ωραίο νησί της Κρήτης. Η έδρα είναι η Κρήτη. Πρώτη φορά παίζουν τα κορίτσια στο Παγκρίτιο. Έπαιζαν τα προηγούμενα 12 παιχνίδια στο γήπεδο του Όφη. Το οποίο γήπεδο του Όφη ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί, αφού και Όφη παίζει πλέον στο Παγκρίτιο εδώ και έναν χρόνο. Σε ένα πολύ ωραίο λοιπόν παιχνίδι, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους οι Ελληνίδες, η Εθνική Γυναικών, η οποία είναι στο νούμερο 50 της παγκόσμιας κατάταξης, απέναντι στην Αγγλία που είναι η νικήτρια των δύο τελευταίων Euro και η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα μετρήσουν τις δυνάμεις, έχουν μετρήσει για 48 λεπτά. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, αμυνόμαστε και νομίζω ότι μόνο εμπειρίες μπορούν να έχουν τα κορίτσια του Βασίλη Σπέρτου. Έτσι λοιπόν, Άκη, αναπεριμένουμε ακόμα 40 λεπτά να δούμε πού θα οδηγήσει αυτός ο πρώτος αγών εδώ στην Ελλάδα.
1: Μένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, οτιδήποτε χρειαστεί μας διακόπτεις. Εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ τα της Super League με τον Μπάμπη Πλάγο και τον Πανετολικό. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
1: Ο Πανετολικός, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Αθήνα, αγωνίζεται με την Κηφισιά, έτσι?
3: Ναι, σωστά. Είναι με ένα παιχνίδι, θα έλεγα, διάλειμμα, αν θέλεις, μεταξύ των μεγάλων αγώνων με τους Big Four. Έχει παίξει ήδη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Υπάρχει μετά από το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά, υπάρχει μετά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι το πιο βατό παιχνίδι από μια πεντάδα αγώνων πριν και την έναρξη, πριν και, και μετά τη διακοπή για, για τις εθνικές ομάδες.
1: Και παιχνίδι που κάτι πρέπει να πάρει, γιατί μετά θα αρχίζουν δύσκολα.
3: Ναι. Τουλάχιστον από αυτό είναι το πιο, αν θέλεις, βατό παιχνίδι. Γιατί, okay, μπορείς να πάρεις βαθμούς και κόντρα στον Παναθηναϊκό και κόντρα στον ΠΑΟΚ και κόντρα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αλλά οι περισσότερες ομάδες που παίζουν με το Big Four, αν πάρουν βαθμό ή βαθμούς, θα είναι και τα όρια της έκπληξης, ας πούμε, πολλές φορές. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι το πιο βατό παιχνίδι. Ζητάει βαθμό ή βαθμούς ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά. Ζητάει να επιστρέψει και στα θετικά αποτελέσματα. Ζητάει να βάλει στο σακούλι του και έναν ή τρεις βαθμούς, να τους προσθέσει στις τρεις νίκες που έκανε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η προετοιμασία της ομάδας, να σου πω ότι δεν είχε τα προβλήματα που μπορεί να είχαν κάποιες άλλες ομάδες. μιλάω για τις ελλείψεις λόγω των διεθνών. Και το λέω αυτό γιατί μόνο ο Νακάμπα ήταν με την Εθνική Ζιμπάμπουε, ένας ποδοσφαιριστής, και ήταν και ο Μπρέγκου, ο οποίος ήταν με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Άρα δύο ουσιαστικά απουσίες είχε ο Γιάννης Αναστασίου, συν τους δύο-τρεις τραυματίες παίκτες, που έτσι κι αλλιώς, όπως είναι για παράδειγμα ο Σμιρλής και όπως είναι και ο Σατσιάς, που έτσι κι αλλιώς οι τραυματίες δεν θα μπορούσαν να, ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η διακοπή, δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στους προπονήσεις. Άρα δεν υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, είχε χρόνο δηλαδή ο Γιάννης Αναστασίου να δώσει στους παίκτες του, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Πανετολικός είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε, αν θέλεις, και την τελευταία στιγμή. Δηλαδή κάποιες προσθήκες που ήρθαν, κάποιοι παίκτες που ήρθαν στην ομάδα, ήρθαν Πέμπτη για παράδειγμα ή Παρασκευή και Σαββατοκύριακο έπαιξαν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Μεχία ή όπως ο Μπάτζη. Τώρα ο Μπάτζη θα μου πεις ότι ήταν και ένας παίκτης που ήταν και από πέρυσι στην ομάδα, δανεικός, τελείωσε ο δανεισμός του, επέστρεψε στην ομάδα του, στην Άχεν, και τελικά τα βρήκε και πάλι ο Πανετολικός και επέστρεψε. Αλλά είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα αυτά που σου λέω, γιατί ο ένας ήρθε Πέμπτη, ο άλλος ήρθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο έπαιξαν. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι παίκτες δεν έχουν καταφέρει να δεθούν 100% με τους υπόλοιπους, παρότι έπαιξαν πέντε παιχνίδια και είχαν την ευκαιρία τώρα στο διάστημα αυτό της διακοπής, είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να μπορέσουν να ενσωματωθούν 100% με τους υπόλοιπους. Τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, φαίνεται ότι υπάρχει μία απουσία του Διεθνή Κυπρίου του Γιάννη Σατσιά. Αυτή είναι σίγουρη απουσία. Ο Σατσιάς, ο οποίος αναμένεται τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες ακόμα να είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, έχει πρόβλημα στο πέλμα και το ήξεραν και από πριν δηλαδή οι άνθρωποι του Πανατολικού ότι θα χάσει αρκετές αγωνιστικές. Και επίσης υπάρχει και το ερωτηματικό ακόμα και σήμερα για δύο παίκτες, για τον Εράκοβιτς και για τον Στάγιτς, που αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση τώρα, γιατί σήμερα είναι, τώρα είναι Παρασκευή, απόγευμα, συνεχίζουν να έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης Αναστασίου.
1: Λογικά αύριο θα αποφασίσουν το τι θα γίνει. Έτσι.
3: Ναι, αλλά δεν ξέρω, γιατί Παρασκευή σήμερα έκαναν επίσης μια πιο χαλαρή προπόνηση από τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω αν θα διακινδυνεύσει ο Γιάννης Αναστασίου να τους βάλει στην αποστολή ή να τους βάλει και μέσα στον αγώνα. Και με το ευχάριστο γεγονός ότι δεν υπάρχουν απουσίες, οπότε έχει επιλογές. Και γι' αυτό νομίζω δεν θα το διακινδυνεύσει. Αλλά να μην βγάζω συμπεράσματα, να δώσω το ρεπορτάζ όπως έχει, ότι αυτοί οι δύο παίκτες ακόμα και τώρα είναι αμφίβολοι.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μπάμπη μου?
3: Για τους φιλάθλους. Γνωρίζεις ότι έχει πάρει 700 εισιτήρια ο Πανετολικός.
1: Και το διάβασα και θυμόμουν πριν δύο χρόνια, τρία πότε ήταν, που στην Κεσαριανή είχαν ανέβει στους βράχους και τα βλέπαν ο κόσμος το Αγρίνιο.
3: Ναι. Εντάξει, ενδείκνυται και το γήπεδο για να έχει θέα.
1: Αλήθεια, να ήταν πάρα πολύ ο κόσμος.
3: Ναι, ναι, και τώρα έχει ζητήσει 700 εισιτήρια. Έλεγαν κάποιοι ότι μπορεί να ζητήσει και παραπάνω. Τελικά δεν φαίνεται αυτό να συμβαίνει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα η ροή των εισιτηρίων είναι ομαλή. Δεν έχει γίνει δηλαδή ο κακός χαμός για να τα πάρουν και μήπως ζητούσε ο Πανετολικός και άλλα εισιτήρια. Οπότε κάπου εκεί θα έχει. 700 φίλους του θα τους έχει ο Πανετολικός στο πρώτο την Κυριακή.
1: Έγινε, Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
3: Γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, σε περίπου μισή ώρα ξεκινάει και ο αγώνας μπάσκετ για την EuroLeague, ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στο Σανέλ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί το ΣΕΦ είναι υποκατασκευή για να, έτσι, σε μια ολική ανακαίνιση. Πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο και στο Γιάννη Ράνιο που είναι στο γήπεδο, γιατί από κάποια πλάνα που έχω δει από το pre-game εδώ πέρα βλέπω κατακόκκινο το Σανέλ Αρένα.
4: Άκη, και καλησπέρα από εμάς τους δύο, του Γιάννηδες και τον Παναγιώτη του Στουπί, που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα κάνουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και στη Σανέλ Αρένα αλλά και στην Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει ποτέ.
1: Σωστό, το πρώτο παιχνίδι
4: εντός Ελλάδας, εννοείται ότι δεν είναι φυσική του έδρα, είναι φιλοξενούμενος της ΑΕΚ, όμως έχει μετατρέψει έτσι το χώρο ώστε να, αν εξαιρέσουμε, αυτό συζητάγαμε με τον Γιάννη τη ρακέτα που είναι κίτρινη, τα υπόλοιπα είναι κόκκινα. Προφανώς είναι για την περίσταση, έτσι. Ακόμα και κάποιες τοιχογραφίες δείχνουν την περσινή κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης κόντρα στην ΕΦΕΣ. Γιάννη, το πιο ενδιαφέρον νομίζω στοιχείο που συμφωνούμε και οι δύο είναι ότι ο Ντόντα Χολ είναι εκτός, γιατί όπως ξέρουμε ότι ο Αμερικανός σέντερ ταξίδεψε με ειδική άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει την τελευταία του κατοικία ένα συγγενικό του πρόσωπο. Γι' αυτό άλλωστε αυτό το έμαθε μάλιστα και εξηγείται και έτσι και η απόδοσή του στην Πολώνια το πρωί του αγώνα, και ήταν πραγματικά πολύ κακός. Θυμάστε ότι σε εκείνο το παιχνίδι που ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα σε τρεις αγώνες, ούτε αυτός αλλά ούτε και ο Tyreek Jones ήταν σε καλή μέρα, και έπαιξε ο Ντάνστον, ο 40χρονος, έπαιξε 19 λεπτά. Επίσης, επιστρέφει, γιατί πάμε σε αυτό τώρα, γιατί οι υπόλοιποι δεν αλλάζουν, επιστρέφει στη δωδεκάδα γιατί έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη ο Corey Joseph, ο τρίτος playmaker του Ολυμπιακού. McIntyre, Ward, Montero, διαβάζω τη δωδεκάδα, McIntyre, Ward, Montero, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Dorsey, Ντζάι, Μιλουτίνοφ, ο οποίος επιστρέφει, έπαιξε με τον Ηρακλή, δεν έπαιξε σε όλα τα προηγούμενα, ούτε στο Super Cup του Αμπου Ντάμπι, ούτε το Super Cup της Ελλάδας. Τζότζεφ, Ντάνστον, Τζόουνς και Φουρνιέ. Απ' την άλλη, η ΕΦΕΣ έχει μια πολύ μεγάλη απουσία, Γιάννη.
5: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, είναι το γεγονός ότι καλείται πλέον να αλλάξει όλα του τα πλάνα. Ο Παύλο Λάσο χωρίς τον πρώτο σκόρ της EuroLeague. Το James μετά τον τραυματισμό του στον Αχίλιο πραγματικά ήταν σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο έπεσε στα τέλη της τρίτης περίοδου στο τελευταίο παιχνίδι στο παρκέ από μια κίνηση που έκανε. Οπότε σχεδόν χάνει όλη την φετινή σεζόν. Και να δούμε πώς αναπροσαρμόζονται τα πλάνα με την έλευση του Payne, ο οποίος πριν από τρεις ημέρες αποκτήθηκε. Παίκτης που πέρυσι ήταν στην Παρτίζαν, οπότε είναι με Lloyd στα γκάρτ, και από εκεί πέρα ο Γιούστα, ο Ντάριο Σάριτς, ο Ράσελ με τον Ντόζιερ, ο Μάλκομ, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Πέιν που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ο Σμάνι, ο Στραζέλ, ο Γιλμάς και ο Κάι Τζόουνς όσον αφορά τον σέντερ. Αυτή είναι η δωδεκάδα για την ΕΦΕΣ. Πάντως, πριν πούμε και για τον Ολυμπιακό, είναι ένα στοιχείο ότι μετά από 22 χρόνια ξεσπιτώνεται σε εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα, που τελευταία φορά προ στα δύο ειρηνικές και φιλίες ήταν στο κλειστό του Κορυδαλού. Φαντάζομαι, θυμάσαι και εσύ κάτι απίστευτα παιχνίδια με Μπαρσελόνα και άλλες λοιπές δυνάμεις τότε της EuroLeague. Αυτό το μικρό γηπεδάκι της μιας κερκίδας, λέω νέα ήθη, νέα έθιμα για όσους μήνες διαρκέσουν τα έργα ανακατασκευής της ειρηνικής και φιλίας.
4: Συνέπεσε και μια εποχή που ο Ολυμπιακός δεν ήταν και στα καλά του. Ο Σωκράτης Κόκαλης είχε αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο περισσότερο. Ήταν τότε που ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα είχε τερματίσει δύο φορές 8ος. Πάντως, η ΕΦΕΣ, για να θυμίσουμε και τα ρεκόρ και πώς προέρχεται εδώ η ΕΦΕΣ, πέρα από τον τραυματισμό του Mike James, η ΕΦΕΣ έχει ρεκόρ 2-1. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα με 77-72. Κέρδισε τη Real Madrid 94-84, Real που χθες πέτυχε την πρώτη της νίκη.
5: Έχει 1-2 ρεκόρ, όχι 2-1.
4: Είπα, ναι, 1-2, συγγνώμη, ναι. Έχεις δίκιο, 1-2. Δηλαδή μία νίκη και δύο ήττες, ο Ολυμπιακός έχει 2-1, δύο νίκες και μία ήττα. Από εκεί μπερδεύτηκα. Η ΕΦΕΣ κέρδισε τη Real και έχασε από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Δηλαδή έχει δύο ήττες εκτός έδρας και μία νίκη στην έδρα της. Να δούμε τώρα εδώ, γιατί στην ουσία αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος ηρίς στο Εμπαρόδο αθώθηκε χθες πανηγυρικά και μία νίκη στην έδρα της. Να δούμε τώρα εδώ, γιατί στην ουσία αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος ηρίς στο Εμπαρόδο αθώθηκε χθες πανηγυρικά.

0: σήμερα το πρωί για ένα shoot around, δηλαδή να κάνουν κάποια σουτάκια. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί το ξενοδοχείο που καταλύει ο Ολυμπιακός είναι συγκρού. Άρα καταλαβαίνετε ότι η μέρα αγώνα δεν πήγε σε μια απόσταση όπως είναι το ξενοδοχείο της συγκρού με το σεφ. Ήρθε στην άλλη άκρη.
1: Μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Όπως το ίδιο πρόβλημα είναι και για τους οπαδούς του. Και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν να πυκνώνουν τις εξέδρες. Είναι ζεστό πάντως στο γήπεδο, αυτό είναι αλήθεια. Και εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν έχει ανακοινωθεί sold out, να πούμε την αλήθεια μέχρι στιγμής.
2: Υπάρχουν αρκετά κενά και ειδικά στο πάνω διάζωμα και στο πέταλο. Υπάρχουν αρκετά κενά προς το παρόν και όλα αυτά περίπου 10 λεπτά πριν το τζάμπολ.
0: Το λέω γιατί και το σεφ τέτοια ώρα είναι πιο άδειο. Θα μου πεις είναι πιο μεγάλο. Αλλά είναι δύσκολο γιατί όπως ξέρουν και οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι η έδρα τους, δεν έχει στάση μετρό εδώ κοντά. Δηλαδή αυτό είναι το συγκοινωνιακό, είναι ένα μείζον ζήτημα. Πόσο μάλλον για ανθρώπους που έρχονται από τον Πειραιά.
2: Όσοι έρθουν με τον προαστιακό εδώ στα Λιώσια, το περπάτημα είναι περίπου 35 λεπτά. Για να καταλάβει κανείς λίγο και την απόσταση που πρέπει να διανύσει ακόμα και με την πιο κοντινή στάση προαστιακού ή αν χρειαστεί λεωφορείο. Δεν είναι και το πλέον εύκολο και γι' αυτό μάλιστα αρκετά site, αρκετές ιστοσελίδες είχαν ειδικά αφιερώματα για το πώς κάποιος από το κέντρο της Αθήνας ή από τον Πειραιά μπορεί να έρθει και υπήρχαν 5 εναλλακτικοί τρόποι, αλλά δεν ήταν και πλέον εύκολοι και να σκεφτούμε λίγο και το πώς φεύγεις από εδώ, και ειδικά σε ώρα αρκετά προχωρημένη έτσι και τα δεδομένα που είναι
0: εδώ. Είναι και δύσκολη η περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω, επειδή υπάρχει φόβος και να πούμε την αλήθεια, υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση και της αστυνομίας και των security του Ολυμπιακού. Ξέρουμε την αντίδραση των οπαδών της ΑΕΚ προς τον Μάκη Αγγελόπουλο που επέτρεψε, συμφώνησε μάλλον με τον Ολυμπιακό την παραχώρηση του γηπέδου μέχρι να επιστρέψει στο ΣΕΦ. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι έχουν μαζευτεί οπαδοί της ΑΕΚ σε χώρους λίγο πιο έξω από την περιοχή. Ωστόσο υπάρχει μία ακτίνα στην οποία απαγορεύεται να πλησιάσει κανείς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι για παράδειγμα ανεβαίνοντας την οδό Φυλής, δηλαδή ο δρόμος που έρχεται από την Πετρούπολη ας πούμε για να ανέβεις προς τα πάνω, και σύνδεσμοι άλλων ομάδων έτσι, έχουν συγκέντρωση κόσμου απ' έξω. Τώρα καταλαβαίνεις ότι...
1: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά παιδιά, να... υπάρξει ηρεμία, η αστυνομία θα λάβει τα μέτρα της. Πάμε να δούμε, έχει και δεύτερο γκολ η Αγγλία. Πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
3: Η πολύ σπουδαία αμυντικός η Λετισία βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πάσα της Stanway. Σούταρε δυνατά, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά η Ραφαέλα Πεταλωτή. Μπάλα στη γωνία, 0-2 οι Αγγλίδες. Φαίνεται να καθαρίζουν τη νίκη. Πρώτο βήμα για να προκριθούν στο παγκόσμιο κύπελλο, του οποίου ήταν φιναλίστ πριν 3 χρόνια, ακριβώς το 63 άκι. Η περιοχή των Αγγλίδων μεταφράζεται σε 2 τέρματα υπέρ τους. Ελλάδα-Αγγλία από το Παγκρίτιο 0-2. Όμως στεκόμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει αλληλοκάλυψη στις γραμμές. Πριν από λίγο πιέσαμε και ψηλά για να κλέψουμε την μπάλα. Δημιουργήσαμε προβλήματα. Δείχνουμε μια προσπάθεια η οποία έχει βάση. Έχει δεδομένα, οι παίκτριες ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τις σπουδαίες Αγγλίδες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι.
1: Είμαστε αξιοπρεπέστατοι μέχρι τώρα.
3: Ναι, νομίζω. Ωραία. Ότι η πρόοδος φαίνεται σιγά σιγά στα κορίτσια του Σπέρτου.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Εμείς πάμε σε άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλάζουμε άθλημα, πάμε στην υδατοσφαίριση. Πάμε στο Βασίλη Μότσι, ο οποίος θα περιγράψει και λογαριασμό της Ερασπόρ τον αγώνα του Απόλλωνα με την Παρτιζάν. Βασίλη μου.
4: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα και φίλους ακροατές Ερασπόρ από το Σεράφικο Λεμιτήριο. Εδώ που στις 9 και 4 θα ξεκινήσει ένα μέτρη του Απόλλωνα Σμύρνης με την Παρτίζαν, όπως είπες, για την δεύτερη αγωνιστική του δευτέρου προγραμματικού μήλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο οικοδεσπότης ο Απόλλωνας Σμύρνης στο αγωνιστικό του σπίτι του Σεράφικο Λεμιτήριο. Για δεύτερη διαδοχή χρονιά, μάλιστα, φιλοξενεί προγραμματικό μήλο του EuroCup, ενώ πέρυσι είχε φιλοξενήσει και τον προημιτελικό του Conference αλλά και το Final Four της διοργάνωσης που είχε γίνει στο Παλαιό Φάλιρο. Χθες ο Απόλλωνας νίκησε 16-9 την Duisburg και πήρε το πρώτο του τρίποντο στον όμιλο. Οι τρεις πρώτες ομάδες κατάταξης παίρνουν το εισιτήριο για την κύρια φάση των ομίλων της διοργάνωσης, του EuroCup δηλαδή, και έκανε το πρώτο βήμα και θέλει απόψη το δεύτερο απέναντι στην Παρτίζαν που χθες νίκησε με 14

0: 13 της Σύνδες Καζάν. Την ομάδα η οποία αγωνίζεται ως ουδέτερη, είναι ρωσική αλλά αγωνίζεται ως ουδέτερη στη διοργάνωση, καθώς η European Aquatrix έχει επιτρέψει τη συμμετοχή της και όλων των ρωσικών ομάδων.
1: Ο μοναδικός τρόπος για να συμμετάσχουν ήταν αυτός.
0: Ακριβώς, ναι, και αυτό έγινε από το καλοκαίρι, όταν μπήκε και η Εθνική Ρωσία στις γυναίκες, στις νέες και στους νέους άντρες στη συνέχεια, στα παγκόσμια πρωταθλήματα, από την World Aquatics. Λοιπόν, επομένως, ο Απόλλωνας θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα σήμερα, απέναντι στην Παρτίζα. Νωρίτερα, στο άλλο μάτς που έγινε, η Σαβόνα Ιταλική, που χθες είχε ρεπό, νίκησε με 11-5 την Duisburg, τη Γερμανική. Αύριο, ο Απόλλωνας Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τη Σαβόνα. Το πρωί, η αγωνιστική είναι διπλή αύριο το Σάββατο, αλλά ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ρεπό. Αύριο παίζει με τη Σαβόνα στις 9 το βράδυ και την Κυριακή ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Σύνδες Καζάν. Να πούμε για τα άλλα, για τις άλλες ομάδες ελληνικές. Η Βουλιαγμένη μετέχει σε ένα δύσκολο όμιλο, επίσης το προκριματικό του EuroCup. Αντιμετώπισε σήμερα την Μπαρτσελόνα. Στην Νάπολη γίνονται τα παιχνίδια, στην έδρα της Ποζίλιπο. Ιτήθηκε με 17-12, είχε επερθεί πίσω στο σκορ και με 16-7 μείωσε τη διαφορά στην τελευταία περίοδο. Δεν επισημάνω βέβαια ότι η Βουλιαγμένη έχει πολύ νεανικό κορμό, ακόμη πιο νεανικό σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτος της σκόρερ σήμερα ήταν ο 17χρονος Κωνσταντίνος Παπα-Νικολάου. Έτσι, αυτή την ήττα της με 17-12.
1: Ετοιμάζει τη νέα γενιά της η Βουλιαγμένη.
0: Ναι, έχει πάντα βγάζει παίχτες, είναι γεγονός, και θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος σε αυτά τα νέα παιδιά, έτσι, που έχουν δίπλα τους κάποιους έμπειρους, αλλά ο μέσος όρος ηλικίας είναι κοντά στα 20-21 χρόνια. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Βουκουρεστίου στις 9 το βράδυ ο Ρελάδος, και την Κυριακή θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με την Ποζίλιπο. Εκεί μάλλον θα χρειάζεται αποτέλεσμα, αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να νικήσει Δυναμό Βουκουρεστίου για να ελπίσει σε πρόκριση. Αν δεν προκριθεί η Βουλιαγμένη, το ίδιο ισχύει για τον Απόλλωνα, θα συνεχίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference.
1: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή μετάδοση για τον Βασίλη Μότση. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Σκεφτόμουν πώς έχουμε καταφέρει και αφήσαμε εκτός εστίας την Αλέσια Μις Τερέζα Ρούσο, η οποία έχει πετύχει 30 γκολ σε 67 εμφανίσεις. Σκοράρει και αυτή το βαρύ περιπολικό, παίκτρια της χρονιάς, έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Ο παππούς της πήγε στην Αγγλία από την Ιταλία το 1950, μια σπουδαία αθλήτρια, μια σπουδαία ποδοσφαιρίστρια. Μέσα στην περιοχή, κοντρόλερ, σούτερ ανάμεσα πολλά πόδια, μπάλα στη γωνία, δεν μπορούσε πετάλλω να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν, αγγίζοντας το 70, διαμορφώνει το σκορ στο 0-3 και πρέπει να προσέξουμε να μην ξεφύγει. Μέχρι τώρα καλά τα πηγαίνουμε, αλλά έχει σημασία όχι πώς αρχίζει ο αγών, πώς τελειώνει ο κάθε ποδοσφαιρικός αγών. Οπότε 0-3 στο 68, έχουμε και τις πρώτες αλλαγές από τον κύριο Σπέρτο. Και άκει ο λόγος σε σένα.
1: Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Το τρίτο γκολ από τις Αγγλίδες με έκανε να κόψω άρον-άρον τον Βασίλη Μότση, τον άφησα να ολοκληρώσει. Πάμε και πάλι, γιατί μας έλεγε κάτι πολύ ενδιαφέρον, Βασίλη μου.
0: Ναι, έλεγα ότι υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις που γίνονται στη Γλυφάδα για δύο ελληνικές ομάδες στον προκριματικό όμιλο του Champions League των γυναικών. Ο Εθνικός, 8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, προηγείται 28-6 της Νανσή. Με ένα μάθημα απλά το ποιο θα είναι το τελικό σκορ, έτσι, αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά απέναντι στη γαλλική ομάδα. Ενώ στις 9 και 4 για τον ίδιο όμιλο, η οικοδέσποινα η Γλυφάδα θα υποδεχτεί την Καταλούνια, που πέρυσι είχε πάρει το EuroCup και ήταν η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρόσφατο Super Cup. Το ευρωπαϊκό έχασε από τον Ολυμπιακό με 18-4. Η Γλυφάδα βέβαια έχει πολύ νεανικό κορμό, έχει χάσει αρκετές αθλητριές της. Θα δούμε ποια θα είναι η δυναμική της. Ο Εθνικός εκκίνησε με το δεξί. Αύριο θα αναμετρηθούν η Γλυφάδα με τον Εθνικό. Και την Κυριακή θα ολοκληρωθεί ο όμιλος με δύο ομάδες, τις δύο πρώτες στη βαθμολογία, να παίρνουν το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων, εκεί που βρίσκονται Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι. Αυτά.
1: Ωραία. Καλή μετάδοση, Βασίλη μου. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Ήταν η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ, ήταν στο μικρό Βουνάκης Δημακός, παρέα με την Έλλη Ζαφυροπούλου και τη Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Ματίνα Κανελοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Με λίγο μουσικούλα θα φτάσουμε στις 9 και μετά ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Κόσμος Χωνάς. Και έχουμε μπάσκετ, καθώς πρεμιέρα στην Σανέλ Αρένα κάνει απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές στο κλειστό των Άνδρων Λιωσίων για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας στην Πολώνια. Έχουμε πόλο, έχουμε και ποδόσφαιρο, γυναίκες, Ελλάδα-Αγγλία, μόλις σημειώθηκε γκολ, οπότε πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα να δούμε τι έγινε. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Να, λοιπόν, που η Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την κάτοχο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του 22 και του 25. Μειώνει σκοράρι 3-1 για την Ελλάδα με την Καρολίνα Κωνσταντίνα Μπρουκσάιρ. Μια παίκτρια που έπαιξε μπάλα στην Αμερική και τώρα πλέον μετά την Ισλανδία παίζει στη Σκωτία για τους Rangers. Μέσα στην περιοχή ελήχθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί απέναντι στις παγκοσμίου κλάσεως ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Αγγλίας να παίξει ποδόσφαιρο. Είχε την ευκαιρία της. Μην ξεχνάμε ότι πριν αρχίσει ο χορός των τερμάτων των Αγγλίδων είχαμε το δοκάρι με την Ιωάννα Πάπα Θεοδούρου. Έτσι λοιπόν μειώνουμε στο 78. Είναι σίγουρο ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Αγγλία. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι είναι ο πρώτος γύρος στο play-off για το παγκόσμιο κύπελο και είμαστε απέναντι στο μεγαθύριο στη φιναλή του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Δημήτρη, θα μείνουμε σε σένα.
2: Ωραία. Να θυμίσουμε λοιπόν το θεσμό, να πούμε 2-3 πραγματάκια και θα δώσουμε το μικρόφωνο σε εσάς. Το παγκρίτιο του αγώνα, στη μόνιμη έδρα της Εθνικής Γυναικών, με την παρουσία 7.000 θεατών, 500 είναι Άγγλοι. Άγαλμα εδώ η πεταλωτή, θα μπορούσε να γίνει το 1-4 από τις Αγγλίες, επαναλαμβάνω, από την Λορίν Τζέιμς, την αδερφή του Ρις, ο οποίος είναι ο αρχηγός στην Τσέλσι. Η αδερφή του είναι στη γυναική ομάδα. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 30, αλλά ήταν για λίγα εκατοστά offside. Είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πρώτο παιχνίδι, τα play-off για την Ελλάδα, η οποία είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε play-off. Λοιπόν, κατάφερε να αντέξει τα πρώτα 37 λεπτά απέναντι στην Αγγλία των διάσημων παικτριών, πολλές οι οποίες είναι κινδάλματα για τις δικές μας. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Λέστερ, τώρα το σκορ είναι 3-1. Μια πολύ καλή αμυντική τακτική, ο κ. Πέρτος είχε την ομάδα μέσα στο παγκρίτιο, αλλά οι Αγγλίδες είναι μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, έχει κατακτήσει δύο φορές το Euro, το 22 και το 25. Είναι και φιναλίστ στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία. Και αν ρωτήσετε τι δουλειά έχει να παίζει απέναντι σε εμάς σε play-off, αυτό συνέβη γιατί ήταν άτυχη και αυτή, αφού έπεσε με στον ίδιο όμιλο με την μεγαλύτερη ομάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών, όπως είναι και στους άντρες πλέον. Μετά το πρόσφατο Μουντιάλ στην Αμερική με την παρέα του Γιαμάλ. Οι Ισπανίδες λοιπόν ήταν στον ίδιο όμιλο με τις Αγγλίδες. Ισοβάθμισαν οι δύο ομάδες, όμως το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία το πήραν οι Ισπανίδες με 4-0. Ανάγκασαν τις Αγγλίδες να μπουν σε διαδικασία play-off. Τους έφερε απέναντι σε εμάς και νομίζω καλά τους έφερε για να δείξουν και οι Ελληνίδες πόσο έχουν προοδεύσει για μια εθνική γυναικών που ουσιαστικά ξεκίνησε να αναπτύσσεται μετά το 2000 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που αναγκαστήκαμε να κάνουμε ομάδα, ενώ η Αγγλία το πρώτο παιχνίδι το έχει παίξει στο μακρινό 1972. Έτσι λοιπόν διανύουμε το 80 λεπτό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ητόμεθα χάνουμε με 3-1, το φαβορί είναι η Αγγλία και θα δούμε πόσο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στα τελευταία 13 λεπτά. Νίκο.
1: Ωραία, Δημήτρη. Να πούμε ότι ανέφερα και πριν ότι έχουμε πόλο. Μετά την χθεσινή νικηφόρα πρεμιέρα κοντά στην Ντουίσμπουργκ, ο οικοδεσπότης του δεύτερου προκριματικού ομίλου του EuroCup, ο Απόλλων Σμύρνης, υποδέχεται στις 9 και 4 στο Σεράφιο την Παρτίζαν Βελιγραδίου για τη δεύτερη αγωνιστική και θέλει να κάνει το 2-2. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Θα πάμε και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη το ποδόσφαιρο. 9 και 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Έχουμε και το πόλο, πλούσια αγωνιστική δράση. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑ Σπορ, ώστε να μην χάσετε τίποτα από όσα συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού.

0: Για όσους είσαστε νέοι στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email erasport@papaker.gr, είτε με το γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber. Ξέρετε, όσοι είσαστε φαν του σταθμού ή καινούργοι, πάτε στο μεγεθυντικό φακό στην αναζήτηση, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε Erasport και εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Προτείνω, γιατί βλέπω έχει μια ωραία εισαγωγή, να κάνουμε μια βόλτα από την Σανέλ Αρένα, από τα Άνω Λιώσια, να βρούμε τους δύο Γιάννηδες, Γιάννης Τεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος, να μας δώσουν λίγο κλίμα για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και πάλι. Νίκο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, μετράμε αντίστροφα όσον αφορά το τζάμπολ 9 και 4 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΕΦΕΣ. Και ενώ είδαμε λίγο νωρίτερα την παρουσία της ΕΦΕΣ με Λόιτ, Γιούστα, Ντάριο Σάριτς, Ράσελ Ντόζιερ, Μάλκομ Φερνάντες, με τον Πέιν, τον Οσμάνι, τον Στραζέλ, τον Γιλμάζ αλλά και τον Τάικ Τζόουνς. Περιμένουμε τώρα την επίσημη παρουσίαση από πλευράς του Ολυμπιακού χωρίς τον Χολ, καθώς γύρισε νωρίς χθες τα ξημερώματα από τις ΗΠΑ λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού θέματος. Ολυμπιακός με Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Βεζέγκο, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Ντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάστο, Ταϊρίκ Τζόουνς και Φουρνιέ.
2: Από την άλλη, η ΕΦΕΣ έχει τη μεγάλη απώλεια του Μάικ Τζέιμς, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Κορντινιέ είναι τραυματίας από τον προηγούμενο Μάιο. Δεν έχει ξεκινήσει τη σεζόν, άρα δεν πιάνεται ως απουσία γιατί ήταν δεδομένη. Οπότε τώρα ξεκινάει η παρουσίαση του Ολυμπιακού αφού έπαιξε το σχετικό βίντεο στο Cube της Sunil Arena. Περίπου 8.500 θεατές, αν υπολογίσουμε ότι χωράει 9.025 δίνουν ως χωρητικότητα, αλλά βλέπω και είναι και κάποιοι όρθιοι εδώ, οπότε 8.500 ας τους υπολογίσουμε χοντρικά. Ξεκινάει η παρουσίαση, ως συνήθως κατά την εμφάνιση του Γιώργου Μπαρτζόκα έγινε χαμός στη Sunil Arena. Άλλωστε τον υποδέχονται για πρώτη φορά και αυτόν και την ομάδα του ως πρωταθλητές Ευρώπης. Εννοώ με τη νέα χρονιά, έτσι, γιατί ακολούθησε και αγώνες του πρωταθλήματος, αλλά για τη νέα χρονιά και ως πρωταθλητές Ελλάδος. Έχει ενδιαφέρον πώς θα εμφανιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Αλλάζει η ταυτότητά της λίγο, αλλά νομίζω ότι πάντα αυτοί από τέτοιες απουσίες ξαφνιάζουν πολλές φορές και εσένα, δηλαδή την ίδια την ΕΦΕΣ, αλλά και τον αντίπαλο, δηλαδή τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει άλλο προσανατολισμό. Ακούτε πάλι την αποθέση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και για όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα ήταν άλλος προσανατολισμός. Από εκεί και πέρα θέλει μεγάλη προσοχή ο Ντάριο Σάριτς, που ήρθε μετά από 9 χρόνια στο NBA, ο οποίος είναι ένας δημιουργός, όπως είπε και χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, από το Low Post. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, θυμίζω, γιατί υπήρξε πολλά χρόνια προπονητής στη Ρεάλ και συμμετείχε στα περισσότερα ντέρμπι του Ολυμπιακού με το Ρεάλ στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θέλουμε ένα και 44. Μπορείτε να αξιοποιήσετε λίγο το χρόνο και εμείς να είμαστε εδώ να σας μεταδώσουμε το παιχνίδι που αρχίζει, είπαμε, σε 1 και 36 τώρα, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ακούτε, Eraspor.
0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η πρώτη εντός έδρας φετινή αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική απέναντι στην ΕΦΕΣ. Να θυμίσω ότι 9.30 ώρα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης, την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Ο λόγος στο Γιάννη Δεντόπουλο και στο Γιάννη Ράνιο.
2: Λοιπόν, η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι λίγο διαφοροποιημένη. Πρώτον, γιατί δεν είναι στην πεντάδα αυτός που είναι συνήθως ο Ντόρση, αλλά είναι ο Φουρνιέ. Οι υπόλοιποι είναι ο Μακιντάερ, ο Φουρνιέ στο 2, για να το πούμε έτσι, με τις θέσεις στο 3 ο Ward, ο Βεζένκοφ στο 4 και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 5 δεν ξεκινάει ο Μιλουτίνοφ και φυσικά απουσιάζει ο Τζόουνς. Από την άλλη, έχουμε τον Στραζέλ, τον Ντοζίερ, τον Σάριτς. Το Φερνάντο, ο οποίος πήδηξε για τον τζάμπολ και πήρε τον τζάμπολ. Και κάποιον έχω ξεχάσει. Για να δούμε, θα τον βρω τώρα. Επίθεση για την, η πρώτη επίθεση είναι για την ΕΦΕΣ. Κλέβει ο Ολυμπιακός, είναι ο Λόιντ. Αυτός είναι ο γκάρ που λείπει, ναι. Με τρεις κοντούς στην ουσία. Ο Σάρης παίζει 4 και 5 ο Φερνάντο. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μακιντάερ, δίνει στο Βεζένκοφ, συμπαίκτης της Εθνικής Βουλγαρίας. Βεζένκοφ σουτάρει για 3, είναι εύστοχος. Με τρίποντο ξεκινάει την παρουσία του εντός Ελλάδος και στη Σάνελ Αρένα ο Ολυμπιακός και προηγείται με 3-0.
1: Για να δούμε λοιπόν αυτές οι δοκιμές, αυτές οι αλλαγές που έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Και αυτό έχει τη δική του σημασία εδώ στα Λιώσια, απέναντι σε μια ΕΦΕΣ η οποία προσπαθεί να βρει λύση από την περιφέρεια. Το άστοχο σουτ από τον Ντάριο Σάριτς, σίδερο και η μπάλα είναι out. 9-3 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και με το τρίποντο του πολυτιμότερου παίχτη που έχει ο Ολυμπιακός. Αναφέρομαι στον Σάσα Βεζένκοφ που είναι και από το σκόρερ της διοργάνωσης για τους Ερυθρόλευκους με τους 63 πόντους που έχει λαμβάνοντας υπόψη και το σημερινό τρίποντο. Βεζένκοφ λοιπόν στην προσπάθειά του τώρα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έχει βγει στην περίμετρο αρκετά ψηλά. Θα δώσει για τον Ward, κάνει το pivot με το αριστερό, ένα floater. Πετυχαίνει το καλάθι, 5-0 για τον Ολυμπιακό, 8-40 πριν το τέλος πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός χτυπά γρήγορα, σε σετ παιχνίδι με τον Στραζέλ τώρα, ψάχνει το τρίποντο, διαδοχές θα βρουν τις τρίπλες, τελικά θα πάρει το κεντρικό διάδρομο, διστάζει προς τα πίσω, σουτ για 3 τελικά. Ο Στραζέλ μειώνει σε 5-3 και νομίζω ότι είναι ένας παίχτης πάνω στον οποίο θα δομήσει αρκετά πράγματα στο επιθετικό του κομμάτι, η λήψη και του Τζέιμς και βεβαίως όταν θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά και στο rotation ο Πέιν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από 3 ημέρες, ο πρώην παίχτης Παρτίζαν, ο οποίος επαναλαμβάνω αποκτήθηκε στη θέση του Τζέιμς. Για να δούμε και αυτή την επίθεση. 5 δευτερολέπτων που έχει ο Ολυμπιακός. Τι μπορεί να κάνει, Βεζένκοφ εν κινήσει για 3, σίδερο και στη συνέχεια το rebound, foul το οποίο χρεώνεται πάνω στον Φερνάντες. Ο Αγκολέζο Σέντερ στη μονομαχία του που είχε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς χρεώνεται με το πρώτο φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. 8-5 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, θυμίζω 5-3 μπροστά ο Ολυμπιακός.
2: Να πούμε τις διαιτητές αναμέτρησης, γιατί τους έχουμε αναφέρει. Λότερ Μόζερ, Γερμανός, ο Ρώσιο Ιταλός και ο Αλβανός Τσίτσι. Τσίτσι τώρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή Ιταλοφέρνουν οι Αλβανοί, εννοώ στις προφορές. Φουρνιέ. Για τον Μακιντάερ, ο οποίος περνάει φανταστική ασίστ του Μακιντάερ στον Ταϊρίκ Τζόουνς που καρφώνει με βρόντο την μπάλα στο καλάθι της ΕΦΕΣ. Λόιντ. Λόιντ θα πάρει το σουτ, ο Ντοζίερ. Εύστοχος κι αυτός. 2 τρίποντα, 7-6. 2 τρίποντα εννοώ για την ΕΦΕΣ. 7-6 το σκορ. Ο Στραζέλ το ένα και το άλλο ο Ντοζίερ. Ο Ολυμπιακός θέλει προσοχή γιατί η περιφέρειά του έχει αποδειχθεί ευάλωτη και στα προηγούμενα παιχνίδια. Για να δούμε τώρα μπάλα στο low post για τον Βεζένκοφ. Του την έδωσε ο Φουρνιέ, είναι μαζί από την ίδια πλευρά. Ο Βεζένκοφ όμως ποστάρει και βάζει το μπάλα στο καλάθι. Να εκμεταλλευτεί, μάλλον θέλει ο Ολυμπιακός το κοντό σχήμα της ΕΦΕΣ, γιατί έχει τριαγκάρ. Επαναλαμβάνω, ο Λόιντ, Στραζέλ. Ο Στραζέλ είναι μικρό στο δέμα και Ντοζίερ. Ο Στραζέλ όμως πάει ένα lay-up. Εγώ πήγα να πω όμως περνάει και βάζει το καλάθι. Αλλά η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Σουτ για τρεις για τον Ολυμπιακό. Επιθετικό rebound. Άστοχο το τρίποντο ήταν από το Ward. Τρώει τάπα εκεί ο Ταϊρικ Τζόνς. Ωστόσο η μπάλα μένει στα ελευθερόλεπτα χέρια. 6 δευτερόλεπτα. Σουτάρ για τρεις για να προλάβει ο Μακιντάιρ. Νέο rebound. Όχι. Αυτή τη φορά ο Ντοζίερ καθαρίζει τη φάση. Και επίθεση για την ΕΦΕΣ. 7-9-6, συγγνώμη. Σάριτς, ωραία πάσα έξω. Θα κερδίσει φάουλ, αλλά δεν είναι στην προσπάθεια. Είναι αυτή η λεπτομέρεια που έχει αλλάξει τον κανονισμό, που συγκρατεί το Στραζέλ, που από συνήθεια ζήτησε από τον Παύλο Λάσο να κάνει challenge ότι ήταν στην προσπάθεια, αλλά σκέφτηκε ότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και ο Λάσο δεν το σκέφτεται καν. Δηλαδή και ο Στραζέλ του λέει άστο, δηλαδή έκανε μισή κίνηση, δεν έκανε ολόκληρη. Τώρα παίρνει την μπάλα Μακιντάιρ, το μαρκάρι, να δούμε τα μαρκαρίσματα. Το Λόι τον κυνηγάει ο Γουόρντ. Στο low post τώρα ο Φερνάντο με τον Ταϊρικ Τζόουνς. Δίνει στον Ντοζίερ, είναι μόνο στη γραμμή του, στον 6.75.
1: Κόλλησες. Ναι,
2: κόλλησα. Και 9-9, 3 τρίποντα έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής, 2 Ντοζίερ και ένα Στραζέλ. Άρα η περιφέρεια της ΕΦΕΣ δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό, όχι μόνο για τα σουτ, γιατί κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά έχει και την απάντηση ο Ολυμπιακός και λέγεται Βαρ Φουρνιέ. Τρίποντο του Φουρνιέ, 12-9.
1: 5.55 λοιπόν, ένα ρεσιτάλ τριπόντων και από τις δύο ομάδες. Στραζέλ παίρνει τον αριστερό διάδρομο, θα αναγκαστεί τελικά να βγάλει έξω για τρεις. Ο Λόιντ εκεί όπου η μπάλα δεν θα βρει καν σίδερο. Να λοιπόν, το πρώτο άστοχο σου τριών πόντων για την ομάδα της ΕΦΕΣ. 12-9 προηγείται ο Ολυμπιακός με το πρόσφατο τρίποντο που ακούσατε από τον Γιάννη Τόπουλο να λέει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ θα ξαναπάρει την μπάλα εφορμά. Άλεου πάσα εκεί δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά, αλλά σε δεύτερο χρόνο έρχεται, θα στείλει την μπάλα στο καλάθι αφού κερδίζει και το φάουλ πρώτα. Αυτό είναι ο Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος πετυχαίνει τον τέταρτο πόντο, παίρνοντας και το πρώτο φάουλ από τον Στραζέλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προσπαθεί να φέρει την μπάλα κοντά στο αντίπαλο καλάθι, κυρίως περιφερειακά εκτελεί είτε με τα τρίποντα είτε με σουτ από μέση απόσταση. Και βέβαια ένα εύκολο lay-up το οποίο έχασε λίγο νωρίτερα ο Στραζέλ για λογαριασμό της ΕΦΕΣ. Για να δούμε από την συμπληρωματική βολή του Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, στην βασική πεντάδα που έχει επιλέξει στο σημερινό παιχνίδι, και ενώ βλέπω και τον Μιλουτίνο να ετοιμάζεται σιγά σιγά να παίρνει θέση.
0: Γιάννη, να σε διακόψω να κάνουμε μία βόλτα από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς ολοκληρώνεται ως ο Νούπο το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Δημήτρη.
10: Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτες σε Ρασπορ, να δούμε την τελευταία φάση του αγώνα με την Λωρίν Χεπ. Το πλασέ χάνεται το γκολ για την Αγγλία και αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει βέβαια φάση, καθώς υπάρχει offside. Οπότε να κάνουμε και την αποφώνηση της αναμέτρησης. Πρώτο παιχνίδι play-off για το παγκόσμιο κύπελλο, καθώς έχουμε το τριπλό σφύριγμα από την Ιταλίδα ρέφερη, την κυρία Μολινάρη. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Αγγλία 1-3. Πολύ τιμητικό το σκορ απέναντι στην παγκόσμια δύναμη όπως είναι η Αγγλία. Πρώτο παιχνίδι επαναληπτικό στην τρίτο βράδυ στο Λέστερ. Ο νικητής θα αγωνιστεί με τον νικητή Σλοβακίας-Ουκρανίας για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο του χρόνου στη Βραζιλία. Όλα ξεκίνησαν ιδανικά, πολύ καλή άμυνα για την εθνική μας. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει πρώτη στο 34 η Ιωάννα Πάπα Θεοδόρη, 24χρονη σέντερφορ της Βελγικής Λέοβεν, ελήχθηκε εκτός περιοχής από πολύ μακριά, σούταρη μπάλα στο δοκάρι. 4 λεπτά αργότερα είχαμε το 0-1 από την κορυφαία παίκτρια, την Georgia Steinway. Παρακρύφθηκε στη μεγάλη της περιοχή και το πλασεδάκι άνοιξε το σκορ οι Αγγλίδες. Ήταν σκορ ημιχρόνου το 0-1. Στο 63 η Λετισία με ένα δυνατό ευθύβολο σούτ εντός περιοχής νίκησε την Πεταλωτή, έγραψε το 0-2. Στο 67 η μεγάλη φίρμα, θα λέγαμε, της Αγγλίας, η Αλέσια Τερέζα Ρούσο, η σκόρερ με τα 30 τέρματα σε 68 εμφανίσεις με την Αγγλία από κοντά με ένα δυνατό συρτό σουτ, έγραψε το 0-3. Και στο 78 μειώσαμε σε μια ωραία προσπάθεια από την Πάπα Θεοδόρου, η οποία πάσαρε στην Brookshire, την παίκτρια της Rangers στη Σκωτία. Αυτή ελήχθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό με διαγώνη σουτ, νίκησε την Hampton και διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Εν συντομία, πολύ καλό το τεστ. με τις Ελληνίδες να δείχνουν ότι έχουν προοδεύσει απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Μην ξεχνάμε την κάτοχο των δύο τελευταίων Euro στην Αγγλία και τη φιναλίστ του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά από το παιχνίδι. Ραντεβού την άλλη Τρίτη στο Λέστερ, ο επαναληπτικός για τις Ελληνίδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γρήγορο πέρασμα από το Σεράφιο να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Βασίλη Μότση, καλησπέρα, Βασίλη.
11: Καλησπέρα, Νίκο, και σένα ξανά στου ακροατέ Σεράφιο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά το μάτς για τον Απόλλωνα. Είναι πίσω στο σκορ με 4-1 από την Παρτίζαν στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. 2-19 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Δεν έχει το αντίδοτο στην άμυνα, αλλά ούτε και στην επίθεση, έχοντας χάσει 4 επιθέσεις. Μάλιστα με παίκτη παραπάνω, ενώ τώρα υπάρχει και πέναλτι για την σερβική ομάδα που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της. Γιατί είπαμε τώρα το σκόρ είναι στο 4-1 υπέρ των Σέρβων και έχουν κερδίσει και πέναλτι. Αυτή η αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, Νίκο, του δεύτερου προγραμματικού μήλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο Απόλλωνας Σμύρνης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.
0: Ωραία, Βασίλη.
11: Αν θες συνεχίζω ή ναι.
0: Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα. Επιστρέφουμε στην Σανέλα Αρένα να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ. Στους δύο Γιάννηδες.
2: Ο Ολυμπιακός προηγείται 19-15, χάνει το αμυντικό rebound. Ο Ζιερ προσπαθεί να περάσει το Βεζένκοφ. Έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Σάριτς για τρεις, άστοχος rebound. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχει πάρει 2-3 rebound. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι τουλάχιστον σε δύο φάσεις έχουν φτάσει μέχρι το lay-up χωρίς αντίσταση. Γι' αυτό έχει μπει ο Μοντέρο στη θέση του Μακιντάιρ και ο Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει το σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ, περνάει προς τα μέσα, έχει σπρωχθεί με το σώμα, πάει να πάρει τον goal foul, τελικά θα πάρει τις βολές, γιατί έχει πάρει την πορεία προς το καλάθι, έχει αρχίσει το μπάσιμο και νομίζω ότι έχουμε τηλεοπτικό time out με τον Ολυμπιακό να προηγείται 19-15, να έχει δικαίωμα 2 βολών, 3 και 2 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, με τον Βεζένκοφ να έχει 7 πόντους, 5 τον Jones, 3 στο Φουρνιέ, 4 στο Ward, απ' την άλλη 7 πόντους ο Στραζέλ της Μονακό, η οποία πλέον ξέρετε ότι έχει πτωχεύσει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. 6 ο Ντοζίερ και 2 ο Λόιντ. Έχει βάλει 4 τρίποντα, έχει βάλει η ΕΦΕΣ ή 3, 3 σίγουρα. Για να δω το στατιστικό της, έχει 3 στα 8. Λοιπόν, Γιάννη, τι λες?
1: Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό το, δεν θα πω πείραμα, αυτή η δοκιμή με το Φουρνιέ στο αρχικό σχήμα φέρνει μέχρι στιγμής τον Γάλλο να έχει αστοχασούτ αλλά και αρκετή γκρίνια από την πλευρά του προπονητή που επιχείρησε 2 σουτ 3 πόντων και ενώ είχε χρόνο και από ό,τι βλέπω εκεί κάπου επικεντρώνονται κάποιες από τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δύο φορές άνοιξε τη διαφορά στους 6 πόντους με το 15-9 και το 17-11 και από εκεί και πέρα κοιτάζοντας λίγο στα ατομικά στατιστικά θα κρατήσουμε ότι από την ΕΦΕΣ ο Στραζέλ δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, είναι ότι πιο παραγωγικό έχει με τους 7 πόντους, ακολουθεί ο Ντοζίερ με 6 και από την πλευρά του Ολυμπιακού 4 διαφορετικοί παίκτες έχουν βρει στόχο, ο Βεζένκο με 7, ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 5, 4 ο Γουόρτ και 3 ο Φουρνιέ.
2: Να πω μια σκηνή που μου κάνει εντύπωση, ότι έχει σηκωθεί ο Ντάνστον ως assistant και μιλάει στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ο Ντάνστον, είπαμε, 40 χρονών, ήταν για να βοηθήσει την προετοιμασία, αλλά κρίθηκε ότι η εμπειρία του, ο σύνδεσμός του με την ομάδα
1: και τον Γιώργο Μπαρτζόκα
2: και την ικανότητά του στα αποδυτήρια, γιατί γι' αυτό ρώτησε και πέρσι έπαιζε στην Αρμάνη και ρώτησε το προπονητικό επιτελείο της Αρμάνη και είπε ότι είναι από τα πιο θετικά στοιχεία στα αποδυτήρια, χρειάζονται αυτοί οι παίκτες. Ακόμα και είδαμε ότι ενώ χάνει ο Φουρνιέ την πρώτη βολή, ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δίνει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί τώρα λείπει ο Γόκα πια που έπαιζε αυτό το ρόλο στα αποδυτήρια.
1: Αν παίξει πάντως, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ παιχτών που είναι στην πρώτη δεκάδα με συμμετοχή στη EuroLeague και ειδικά για τον Ολυμπιακό. Αυτό κάτι λέει για τον Ντάνσον και σε συνέχεια αυτό που ανέλησε ο Γιάννης Δετόπουλος. Και να λοιπόν η αλλαγή που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Φουρνιέ να δίνει τη θέση του στον Ντόρσεϊ. Φουρνιέ που για πρώτη φορά φέτος τον είδαμε σε αγώνα της EuroLeague να ξεκινά στο αρχικό σχήμα. Για να δούμε Στραζέλ, βγαίνει αρκετά μακριά από την περίμετρο. Θα πάρει το screen, θα προσπαθήσει εκεί να συνεργαστεί με τον Ντάριο Σάριτ. Τελικά ο Σάριτ θα βγάλει έξω για τον Μάλκομ. Ξανά η προσπάθεια στα 8 δευτερόλεπτα με τον Σάριτ με πλάτη. Μπαίνει μέσα στο χρωματιστό. Τελικά η μπάλα θα κυκλοφορήσει έξω. Στραζέλ από 45 μοίρες και αριστερά αστοχή. Πιο ψηλά από όλου το rebound για τον Ολυμπιακό με την κίνηση την οποία έκανε για λογαριασμό των ερυθρόλεπτων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση του Μοντέρο, ο οποίος και αυτός θέλει να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευστοχία, μιας και η ΕΦΕΣ με αυτό το φάουλ το οποίο έγινε συμπλήρωσε αμέσως τα 5 ομαδικά. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις ένα μετά από σχεδόν 7,5 λεπτά αγώνα, 2 και 39 πριν το τέλος του πρώτου περίοδου.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το ένα φάουλ που έχει ο Ολυμπιακός είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δηλαδή το ότι άφησε 3 lay-up χωρίς αντίσταση, άρα πέρασε μέσα στη ρακέτα του χωρίς να κάνει ένα φάουλ κάποιος, λες και φοβούνται μην αποβληθεί κανένας από τώρα, ήταν και το πρόβλημα του στην Πολωνία.
0: Γενικά για την άμυνα νομίζω ότι είναι ένα θέμα του στον Ολυμπιακό.
2: Αλλά, το λέγαμε και την άλλη φορά ότι αν δεις ότι δεν προλαβαίνεις,
0: κάνε φάουλ. Κάνε φάουλ.
2: Και έχει βάθος ο Ολυμπιακός να αντέξει τα φάουλ. Δεν υπάρχει φθορά. Εδώ μοιράζεται ο χρόνος. Δεν παίζει κανείς εκτός εξαιρέσεων τόσο πολύ χρόνο ώστε να μην μπορεί να μείνει με 5 φάουλ, ξέρω εγώ, με 4. Επιθετικό από τον Φερνάντο πάνω στον Μοντέρο, ο οποίος παρεμπιπτόντως, εάν τον έβλεπε κάποιος, δεν θα τον γνώριζε γιατί είχε αφήσει αφάνα. Τον είχαμε συνηθίσει με τα κοτσιδάκια. Τώρα κοτσιδάκια έχει.
1: Θυμίζει λίγο Childress.
2: Ναι,
1: μια και παιδιακή και η φανέλα θυμίζει εκείνες εποχές. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω.
2: Σε κοντό βέβαια, γιατί ήταν πιο ψηλός.
1: Αλλά η κουβέντα που έγινε λίγο νωρίτερα για την άμυνα. Είδαμε τον Μοντέρο να παίρνει rebound, να παίρνει και το φάουλ και τώρα να παίρνει και το επιθετικό φάουλ μέσα σε δύο φάσεις. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός πώς δυναμώνει.
2: Αστείαστη ο Μοντέρο. Ενίοτε έχει καλύτερη αμυντική επίδοση από τον Μακιντάιρ που θεωρείται ότι ήρθε ως καλύτερος αμυντικός.
1: Για να δούμε τον Μοντέρο.
0: Γιάννη Ράνια, νομίζω ότι τα έχεις διαβάσει αυτά γιατί εσύ το Τσίλντρες δεν πρέπει να τον πρόλαβες. Είσαι μικρός.
1: Δεν μπορώ να σε ακούσω, αλλά γιατί έχει πολύ φασαρία να πω την αλήθεια σε αυτό το οποίο είπες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Μοντέρο, ο οποίος επιχείρησε το σουτ και ενώ έχει πέσει στο παρκέ στην άλλη πλευρά ο Βεζέγκοφ, με 4 αμήνεται ο Ολυμπιακός. Σε αυτή την περιστροφή τελικά υπάρχει μαρκάρι στο Σοντάριο Σάρης, ο οποίος θα αστοχήσει. Τελικά σηκώθηκε ο Βεζέγκοφ, δεν είχε κάτι το ανησυχητικό, έπιασε για λίγο τον ασταγαλό του. Τώρα προσπαθεί να πάρει την μπάλα στο λόγο, όπως δεν θα καταφέρει. Πολύ καλή άμυνα τη ΕΦΕΣ.
2: Έχει πρόβλημα ο Βεζέγκοφ. Έτσι όπως έπιασε την μπάλα έδειξε ότι δεν ήταν σε καλή ισορροπία. Ναι. Να δούμε, θα τον βγάλει τώρα ο Μπαρτζόκας σίγουρα.
1: Να δούμε αυτή τη φάση και αν θέλεις επαναλαμβάνεις αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, Νίκο. Γιατί η ΕΦΕΣ επιχειρεί νέο σουτ 3 πόντων και πάλι άστοχο. Με την προσπάθεια να τρέξει με τον Τορσέι, αλλά είναι σετ παιχνίδι και πάλι για τους Ερυθρόλευκους. Οργανωμένη άμυνα με αυτές τις προσαρμογές που έχει. Σουτ για 3 από τα 8,5 μέτρα σχεδόν. Τελικά άστοχος και Ολυμπιακός. Η προσπάθεια που έγινε εκεί με τον Τόρσετ λοιπόν παραμένει το 22-15. Η μέγιστη τιμή. Κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Κίνηση με εντυπωσιακό αριστερό. Ο Κουόρντ είναι αυτός ο οποίος έκλεψε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο και με το εντυπωσιακό κάρφωμα ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο σύν 9. 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και στο ξεκίνημα
2: πάσης
1: του Στράζερ ακριβώς κερδίζει το φάουλ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό πρώτο για τον Ολυμπιακό με τον Τόρσεϊ. Νίκο, τι είχες πει λίγο νωρίτερα και δεν σε ακούσαμε.
0: Λέω πρέπει να τα έχεις διαβάσει για τον Τζίλντερς γιατί είσαι μικρός και δεν πρέπει να τον έχεις δει έτσι.
1: Μάλλον δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τη φιλοφρόνηση. Λοιπόν, 24-15, 57 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Γιάννη.
2: Κάτσε, γιατί τώρα εδώ υπερβάλλουμε, ας πούμε. Δηλαδή, πόσο 16 χρονών είναι ο Γιάννη, μικρότερος από 16, γιατί ο Childress έπαιξε τη σεζόν 9-10 στον Ολυμπιακό.
1: Και θυμάμαι και να πει.
0: Ήταν πολύ μικρός. Γιάννη, ήταν πολύ μικρός ο Ράνιος.
1: Εντάξει, ball boy δεν ήμουν πάντως όταν τον είχα δει στο Εγάλεο να παίζει σε ένα γήπεδο που τον είχε εντυπωσιάσει το πόσο μικρό είναι τότε εκεί στα δυτικά προάστια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, η αφάνα του είναι χαρακτηριστική από τους NBA και τουλάχιστον το θυμηθείς λίγο και με τη φανέλα που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, 20 χρόνια πίσω τουλάχιστον, του Ολυμπιακού.
2: Άλλαξε και εταιρεία ο Ολυμπιακός φέτος. Λοιπόν, 24-15, δύο βολές για τον Ντάριο Σάριτς. Είπαμε, ήρθε απευθείας από το NBA. 48 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Σάριτς, ο οποίος δεν είναι καλά, δηλαδή δεν έχει δείξει προσαρμογή ακόμα στην Ευρώπη, παρότι με την εθνική Τουρκίας, με την εθνική της πατρίδας του, είναι ένας παίκτης
1: της
2: Κροατίας και λέω, ναι, κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό το πήγα να το μαζέψω αμέσως. Και το εθνικής Τουρκίας θα σου πω πώς μου ήρθε τώρα. Είδαμε, για να δούμε τη φάση και θα σας το πω μετά. Έχουμε τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ παίρνει το σκρίν από τον Μιλουτίνοφ, δίνει δεξιά στο Ward. Ο Ward δεν έχει βγει καθόλου, είναι ο μόνος που δεν έχει βγει από την πεντάδα. Ward στο low post γυρίζει, κάνει ένα hook, αστοχή Μιλουτίνοφ, επιθετικό rebound. Φοβάται να πάει προς το καλάθι, ενώ έχει μεγάλη υπεροχή. Αλλά τώρα να ο Μιλουτίνο θα δώσει στον Εντζάι με τη λήξη σχεδόν το χρόνο επίθεσης. Ο Ολυμπιακός κάνει το 26-16 και παίρνει την πρώτη διψήφια διαφορά λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου δεκαλέπτου. 9 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει φάουλ να δώσει. Για να δούμε την κίνηση. Μάλκομ αστοχή, rebound ο Μιλουτίνοφ, τέλος. Ο Μάλκομ πήρε την μπάλα στο low post, αστόχησε στο hook που έκανε. 26-16, μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στο τέλος της πρώτης περίοδου. Έλεγα λοιπόν για Τουρκία και σας δίνω αμέσως το μικρόφωνο, γιατί είναι εδώ ο Σάρπα Ταμάν. Από την Τουρκία είναι η Εφές καταρχάς, από εκεί το έγινε το λάθος. Και δεύτερον είναι εδώ ο Σάρπα Ταμάν, ο οποίος είναι στην Ελλάδα μένει, έτσι, γιατί πηγαίνει σχολείο, ο γιος του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, και βέβαια είναι από τα γενοφάσια του Εφές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ο Σάρπ Γιάννη, ο οποίος ήταν εχθές και στο Telecom Center, παρακολούθησε και
2: ο
0: την
2: αναμέτρηση. Προς τιμή του. Ναι, ναι, για πες.
0: Παρακολούθησε και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την.
2: Βεβαίως. Ο Σάρπ προς τιμή του. Προς τιμή του το επαναλαμβάνω, παρότι είναι ένα μικρό παιδί που μπορεί συναισθηματικά να τον είχε στεναχωρήσει ότι ο πατέρας του έφυγε, δεν έμεινε στο Παναθηναϊκό, έχει μάθει όλα τα συνθήματα του Παναθηναϊκού και τα τραγουδάει και είναι φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού. Έτσι, άλλωστε με τον πατέρα του ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την 7η Ευρωλίγκα. Άρα ο Σάρπα Ταμάν δεν έχει, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής που θα έχει απομακρυνθεί, η οικογένειά του όλη θα έτρεφε έτσι και λίγο κάποια
0: πικρία.
2: Ναι, μια πικρία.
1: Πάντως, Νίκο, μια και μιλάει ο Γιάννης, λίγο λείψε να του έρθει το μπλουζάκι, αυτά που πετάνε τα διαφημιστικά από το παρκέ.
2: Αποκλείται να μου κάνει.
1: Άλλο αυτό. Πάντως, για να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι και ενώ ετοιμάζονται οι ομάδες να ξαναμπούν στο παρκέ. 26-16 θυμίζουμε, μπροστά Ολυμπιακός με πρώτο σκόρε το Βεζέγκο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
12: Έρα Σπορ 101,8.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
15: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Era Sport.
0: Και εμείς ακούμε από το Σεράφιο το Βασίλη Μότσι, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Παρτίζαν.
11: 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου, η Παρτίζαν προηγείται 7-4 του Απόλλωνα Σμύρνης και προηγηθεί και με 5-1 στο μάτς η σερβική ομάδα. Έχει προσπαθήσει να αντιδράσει ο Απόλλωνας, αλλά οι Σέρβοι αμήνονται εξαιρετικά στον παίκτη λιγότερο. Έχουν δώσει πολλές αποβολές στον Απόλλωνα και τώρα σκοράρουν μάλιστα το 8ο τους γκολ, κάνοντας το σκορ 8-4, 5-21 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πέραν της άμυνας, το βασικό πρόβλημα του Απόλλωνα Σμύρνης είναι η αδυναμία να σκοράρει μετά τις κερδισμένες του αποβολές. Έχει πολύ χαμηλό ποστό στον παίκτη παραπάνω και σίγουρα αυτό έχει στοιχήσει. Προσπαθούν και οι οπαδοί να μπουν στην εξίσωση και να ενισχύσουν τους παίκτες του Λοράντο. Το λέω Λοράντο, με συγχωρείτε, και τη συνεργάτη δάση του Αλεξία Καμένου για να βγάλουν αντίδραση. Επομένως, Νίκο, το σκόρ είναι 4-8, 5-18 πριν το ημίχρονο.
0: 4-8 πίσω από Απόλλων Σμύρνης. Επιστρέφουμε στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ανατολού Εφές.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται 28-18. Έβαλε το πρώτο καλάθι ο Ντάνσον στο παιχνίδι. Δεν είναι το πρώτο του στην Ευρωλίγκα. Έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι, σκοράρει. Είναι στην πεντάδα, όπως είναι και ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Γουόρτ, που ήταν ο μόνος που δεν είχε ξεκουραστεί. Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound. Μοντέρο στον ευθυδιασμό, ετοιμάζεται κάρφωμα. Όχι. Τελικά ετοιμάζεται να χάσει εύκολο, εύκολο λέει από Ολυμπιακός. Φαινόταν ότι ο Μοντέρο θα ύψωνε την μπάλα. Τελικά άλλαξε απόφαση και πήγε για lay-up και αντίθετα έγινε αλλιούπα από την άλλη πλευρά με τον Μάλκομ. Να, ο Ολυμπιακός εδώ χάνει ένα ευνηδιασμό που νομίζαμε ότι επειδή είχε την μπάλα ο Μοντέρο με το ταλέντο σε αυτές τις φάσεις δεν τα κατάφερε και έφαγε πίσω το καλάθι. 28-20. Ντόρσεϊ είναι μόνος στο σουτάρι για τρεις. Έχει... Δεν ξέρω αν αλλοιώθηκε από κάποιον το σουτ. Ο Ντόρσεϊ διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν είναι σουτ Ντόρσεϊ αυτό, γιατί η μπάλα δεν έφτασε ούτε κατά προσέγγιση στη Στεφάνη. 28-20. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέχει και τα φάουλ που κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα φάουλ που κάνει και πότε τα κάνει. Και να μην χάνει ευθυδιασμούς όπως την προηγούμενη, που θεωρείται εύκολη υπόθεση, ειδικά από τη στιγμή που είχε την μπάλα ο Μοντέρο. Μάλκομ. Έχει μπει και ο Ράσελ. Ο Οσμάνι, ο εφιάλτης της εθνικής μας, το καλοκαίρι έβαλε τρίποντο. 28-23. Και έτσι είναι, όταν χάνεις lay-up και τρως τρίποντο, θα πάει διαφορά στους 5 πόντους.
16: Άλλο Μοντέρο. Ένα φύλαχτο, Γιάννη.
2: Ναι, σωστό. Ο Μοντέρο πήγε να απαντήσει με τρίποντα, αστόχησε. Όπως άστοχος ήταν και στην Πολώνια ο Μοντέρο. 28-23 παραμένει η μπάλα όμως στα χέρια του Ολυμπιακού.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δείχνει να ελέγχει και τα rebound, έχοντας σχεδόν τα διπλάσια μέχρι πριν από λίγη ώρα. Τώρα είναι στο 18-9 και μάλιστα 7 επιθετικά rebound έναντι 2 της ΕΦΕΣ, για να δούμε λίγο αυτή την υπεροπλία πώς την εξαργυρώνει έως τώρα. Πάντως υπάρχει άλλο ακόμα ένα λάθος,
2: έτσι ώστε
1: μετά το επιθετικό το οποίο χρεώνεται στον Ολυμπιακό. Ακόμα ένα φάουλ το οποίο έρχεται για να δώσει την ευκαιρία στην ΕΦΕΣ, μια επαναφορά μπάλας από τα πλάγια, 23 δευτερόλεπτα, έχει αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Για να δούμε λοιπόν, και να περνά τώρα το κέντρο, ο Ράσελ, ο οποίος θυμίζουμε πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κίνηση προς τα έξω για τον Μάλκομ, εκείνος ακόμα πιο έξω για τον Οσμάνι. Οι τρεις αλλαγές του Παύλου Λάσο δεν συνεργάστηκαν σωστά. Απαντάμε λάθος η ΕΦΕΣ, λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Να, τελικά με τον Ράσελ να κερδίζει την κατοχή, η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη μέχρι να φτάσει στα χέρια.
2: Είναι out αυτό που κάνει ο Παπα-Νικολάου. Είναι out αυτό που κάνει ο Παπα-Νικολάου. Δεν γίνεται. Και έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας τώρα. Δηλαδή, ώρες-ώρες βλέπεις από παίχτες τέτοιας εμπειρίας να κάνουν λάθη που δεν τα κάνουν μωρά παιδιά.
1: Ναι. Τρία συνεχόμενα λάθη στο παιχνίδι, δύο για τον Ολυμπιακό. Αβίαστα λάθη και ένα για την ΕΦΕΣ. Για να δούμε πώς απαντά σε αυτή την άμυνα ζώνης, σε αυτή την περιστροφή που έκανε γύρω από τον αξιωμάτο του Μάλκομ. Θα ευστοχήσει, μειώνοντας ακόμα περισσότερο σε 28-25 σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Έχει μπει πολύ πιο στοχευμένη. Νέο λάθος από τον Ντόρσεϊ. Ξανά τον Μάλκομ, ο οποίος κάνει μια πάσα προς τα πίσω, απρόσεκτη με τον Οσμάνι. Βγήκαν τρεις της ΕΦΕΣ με έναν τον Ολυμπιακό. Τελικά χάθηκε η μπάλα. Ντόρσεϊ, εντυπωσιακό στοπ. Έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Πολλά τα λάθη τα οποία γίνονται κατέρωθεν. Βιαστικές επιπόλαιες κινήσεις. Παραμένει το 28-25 και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ χαμηλά, το οποίο θα κάνει ο Παπα-Νικολάου προτού καν προλάβει να σηκωθεί ο Καϊ Τζόνς, ο σέντερ της ΕΦΕΣ. Και να λοιπόν πώς ξανεμίζεται. Μια διαφορά από το 28-18 έγινε 28-25. Αυτό το επιμέρους 7-0 το οποίο έτρεξε η ομάδα της ΕΦΕΣ. Δεύτερο φάουλ ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Δύο είχε σε όλη και όλη την πρώτη περίοδο. 6:37 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
2: Φυσιολογική είναι η αλλαγή του Ντόρσεϊ, και ας έχει θυμώσει. Έχει χάσει lay-up, έχει χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν έχει βάλει σουτ.
1: Έχει δεχτεί δύο stop κάτω από το αντίπαλο καλάθι σε φαινομενικά εύκολη φάση που δεν μπορούσε να βγει. Οπότε για να δούμε στην επαναφορά της μπάλας, εκεί που ήταν με τον Μάλκομ, η μπάλα βγαίνει έξω για τον Ράσελ. Σχεδόν στο κέντρο έχει φτάσει. Σε αυτό το man-to-man τελικά θα βρει με το δεξί χουκ ουσιαστικά τον Οσμάνι. Χάθηκε η προσπάθεια για την ΕΦΕΣ και τώρα είναι η σειρά του Ντάνσον να κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει σε μια κίνηση που κάνει ο Εντζάι, να φτάσει στο καλάθι, αλλά φρενάρει, αλλάζει απόφαση. Έκανε και το λάθος με τον Οσμάνι να κλέβει και στη συνέχεια νέο κλέψιμο με φάουλ. Τελικά διαμαρτύρεται αυτή τη φορά ο Μάλκομ. Σε αυτόν χρεώνεται το φάουλ.
2: Ήρεμα τους φωνάζει ο Μπαρτζόκας, γιατί λες και τους κυνηγάει κάποιος, παίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
16: Πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
1: Προσπάθησε να αποφύγει τον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά έπεσε πάνω του. Έστω και με το πόδι τον βρήκε ο Μάλκομ. Οπότε σωστή απόφαση εκεί του Ρώση, ενός εκ των τριών διαιτητών. Και για να δούμε σε αυτήν την γεμάτη επίθεση 25 δευτερολέπτων τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Προσπάθεια σουτ για τρεις, σίδερο τελικά με την ενέργεια εκ νέου του Μοντέρο. Από τα δεξιά νέα κίνηση, μπάλα θα βγει έξω, κυκλοφορεί και από τον Τζόζεφ. Νέο σουτ αυτή τη φορά τριών πόντων, αλλοιώνεται η πορεία της από την κίνηση του Εντζάι. Παραμένει άσφαιρος Ολυμπιακός για τουλάχιστον 3 λεπτά. Είπαμε από το 28-18, 28-25 και η επίθεση είναι για την ΕΦΕΣ. 13 δευτερόλεπτα. Με πλάτη γυρνά ο Οσμάνι, θα αστοχήσει. Ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών και από τις δύο πλευρές. Και μάλιστα με σουτ ή lay-up που έχουν γίνει κάτω από καλές πλημοθέσεις. Τζότζεφ κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στη ρακέτα, την διατηρεί, θα βγάλει έξω γλιστρά τελικά ο Παπα-Νικολάου, ακόμα πιο έξω για τον Εντζάη, σαν να είναι μαχεμένη η μπάλα, φεύγει από τα χέρια των παιχτών, αδυνατούν και οι μεν και οι δε να κάνουν σωστό κοντρόλ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 28-25, 5-29, και ενώ υπήρχαν και υπάρχουν 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, υπάρχει time out να ηρεμήσουν και οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλ χαμένων προσπαθειών.
2: Ναι, ο Μπαρτζόκας έκανε χαρακτηριστικά ήρεμα, γιατί βλέπει ένα άγχος, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εντάξει, πρεμιέρα είναι στην Ελλάδα, δεν είναι πρεμιέρα Ευρωλίγκας, μπροστά στο κοινό, αλλά σε άλλο γήπεδο. Ίσως ξέρεις να μην ξέρεις λίγο να προσαρμοστείς, θέλεις να προσαρμοστείς, αλλά τα λάθη αυτά είναι παιδικά. Δηλαδή από out να δίνεις την μπάλα στον αντίπαλο.
1: Δεν μπορείς πάντως να πεις και να μιλήσεις για νευρικότητα. Ο Ολυμπιακός είχε 26-16 στην πρώτη περίοδο και τώρα τρέχει ένα επιμέρους 9-2 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία δείχνει να προσαρμόζεται καλύτερα, να διαβάζει περισσότερο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά τα εκατέρωθεν λάθη είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τις τελευταίες προσπάθειες.
2: Ειδικά στην τελευταία επίθεση που φάγε τα Παντόρση. Έχασαν, λέει, άπι ΕΦΕΣ, και εκεί που ήταν 4 παίχτες ΕΦΕΣ κάτω από το καλάθι, βρίσκονται 4 παίχτες του Ολυμπιακού στον ευθυδιασμό. Και πάει ο Ντόρσεϊ μόνος του και τρώει τάπα.
1: 7 παίχτες του Ολυμπιακού διαφορετικοί έχουν βρει στόχο. Με πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ που έχει 7, όλοι από την πρώτη περίοδο. Συνολικά 6 διαφορετικοί παίχτες για την ΕΦΕΣ, με πρώτο σκόρερ τον Στραζέλ. Αυτά για να δούμε λίγο και πώς πάει από πλευράς παραγωγικότητας και για τις δύο ομάδες.
2: Παρεπιπτόντως, ο Ολυμπιακός, αν δούμε και μια, αν ρίξουμε και μια ματιά στο στατιστικό των Ερυθρολεύκων, πέρα από όλα τα άλλα, έχει 2 στα 13 τρίποντα. Ποσοστό αστοχίας είναι αυτό, δεν είναι ποσοστό ευστοχίας. 15,4%. Και το πιο έτσι παράδοξο είναι ότι έχει 8 στα 15 δίποντα, που υποτίθεται ότι είναι η γραμμή των ψηλών. Εγώ νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ ο Ντόντα Χολ. Είναι ο παίκτης ο οποίος του δίνει την μπάλα και ξέρεις ότι θα την καρφώσει και χωρίς να φοβάται και να την βγάλει έξω, όπως έκανε ο Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου στάρ για 3 και σπάει το ρόδι στην δεύτερη περίοδο για τον Ολυμπιακό. 31-25.
1: Το συν 10, θυμίζουμε, ήταν η μέγιστη διαφορά που υπήρχε, με το 28-18 για δεύτερη φορά. 31-25 πλέον, 5 και 12 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η προσπάθεια τώρα να κυκλοφορήσει μπάλα από τον Σάριτ τελικά θα βρει στόχο, θα μειώσει τη διαφορά με το τρίποντο το οποίο σημειώνει. 31-28. Έρχεται λοιπόν και ο Σάριτ να βάλει και αυτό.
17: Ο Γιούστα
1: ακριβώς. Να μειώσει τη διαφορά και να προσθέσει και αυτό στη λίστα των σκόρερ. Προσπάθεια του Ολυμπιακού από τα δεξιά με το δεξί χέρι, με μια λόμπα την οποία έκανε εκεί ο Μοντέρο, δεν τα κατάφερε. Μάχες κάτω από το καλάθι της ΕΦΕΣ. Τελικά ο Κάι Τζόνς ήταν ο ψηλότερος εκεί, ο πιο δυνατός που πήρε την μπάλα. Νέα προσπάθεια με τον Ράσελ. Η μπάλα κυκλοφορεί από τα χέρια των παιχτών της ΕΦΕΣ, οι οποίοι φρενάρουν, πάνε σε ένα πιο γεμάτο παιχνίδι. Αυτό τουλάχιστον έδειξε και ο Πάμπλο Λάσο, χειροκροτώντας, επιβραβεύοντας την κίνηση του Ράσελ να μην πάει βιαστικά και να οδηγεί χρόνο. Ακόμα ένα φάουλ, το δεύτερο του Παπα-Νικολάου, το οποίο χρεώνεται.
2: Σωστό φάουλ. Γιατί το πέρασε ο παίκτης. Και δεν τον άφησε να μπει μέχρι το lay-up. Είναι απλό.
1: Τρίτο ομαδικό. Ξανά στο παιχνίδι ο Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος θυμίζω ήταν στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά σε αγώνα της. Το ομαδικό. Ξανά στο παιχνίδι ο Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος θυμίζω ήταν στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά.

0: Ρακέτα του Ολυμπιακού, ο Ράσελ μειώνει ακόμα περισσότερη διαφορά στον πόντο, 31-30.
1: Ακροβατικό καλάθι από τον Ράσελ, ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να, η ομάδα να βοηθήσει την ομάδα να ερεμήσει. Η Φουρνιέ για τρεις είναι μόνος του. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Έχει και αυτό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, 2-3 σουτ είναι του Μοντέρο και του Φουρνιέ, έχουν μπει και έχουν βγει. Σηκώνεται και ο Βεζένκοφ για να δώσει λύση στο επιθετικό πρόβλημα. Έχει σηκωθεί και νομίζω τα Eric Jones γιατί φοράει κουκούλα. Και ο Ράσελ για το προβάδισμα, όχι, είναι άστοχος. Παίρνει το ριμπάνο Εντζάι. Μοντέρο. Μοντέρο που ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο για το καλάθι. Παίρνει φάουλ από τον Γιούστα. 31-30 στον πόντο από τους 10 πόντους. Έχει καλύψει 9. Τρέχει 21 πριν από το τέλος. Στον πάγκο ο Ντάνστον και ο Ετζάι, Βεζένκοφ και τα Eric Jones στη θέση τους. Και τώρα είναι, όχι δεν είναι η πεντάδα που ξεκίνησε, απλά η διαφορά είναι ότι είναι ο Τζόζεφ και ο Μοντέρο. Ναι, είναι δύο διαφορετικοί. Οι υπόλοιποι τρεις, Βεζένκοφ, τα Eric Jones και Φουρνιέ, είναι αυτοί που ξεκίνησαν.
0: 16-5 το επιμέρους σκορ το οποίο τρέχει η ΕΦΕΣ σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και το θέλουμε 3-20 για τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Για να δούμε, Τζόζεφ διστάζει να σουτάρει, δίνει στον Βεζένκοφ, παίρνει το screen. Τζόζεφ πηγαίνει προς το καλάθι, περνάει εύκολα τον Οσμάνι και βάζει το καλάθι με αριστερό lay-up. 33-31, άλλη μια ανάσα από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει 5 πόντους, ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου και ένα δίποντο από τον Κορέι. Τζόζεφ χρειάζεται πλέον να δουλέψει και λίγο, να παίξει και κάπως άμυνα. Όχι ότι είναι πολύ οι 30 πόντοι που έχει δεχθεί. Και κάνει λάθος εδώ ο Οσμάνι, ο οποίος παίζει με μάσκα, να το πούμε, για να το δώσω άλλο θητό, λέω, για να μην νομίζετε ότι είμαι κακός εδώ. Πήγε να δώσει την μπάλα χέρι με χέρι και την έδωσε στο Λάσο. Εντάξει, δικό του πάντως την έδωσε.
2: Στο τέλος της πρώτης περίοδου, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 18-23, στην πρώτη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 13-20.
1: Μοντέρο, ο οποίος κάνει κύκλο, έτσι περιφέρεται γύρω από το τρίποντο, σουτάρει τελικά, να δούμε αν θα βάλει, θα ανοίξει λογαριασμό. Έρχεται όμως ο Tyreek Jones, παίρνει το επιθετικό rebound γιατί είχε πάρει την εσωτερική, είχε φροντίσει δηλαδή να τοποθετηθεί καλύτερα. Γρήγορη επίθεση, 35-30 το σκορ, πάει να κάνει γρήγορη επίθεση, δεν της βγαίνει, λάθος από τον Dozier, η μπάλα για τον Ολυμπιακό και θα επιστρέψει ο Μακιντάρ γιατί ο Μοντέρο δεν τα κατάφερε καλά. Ούτε ο Μοντέρο σήμερα είναι στη μέρα του, μάλλον μέχρι τώρα στη μέρα του.
0: Αν κρίνουμε ότι οι τρεις πρώτοι σκόρες στην Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ άποντο, έχουν σημειώσει τους 9 από τους 35 πόντους. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή από τους βασικούς πυλώνες δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα. Και ενώ τώρα ο Φουρνιέ ψάχνει το τρίποντο, βρίσκει χώρο, τελικά η πάσα στο πλάι εκεί για να μπορέσει να βγει με τον Μακιντάιρ. Φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται στην προσπάθεια που έγινε να ξεμαρκαριστεί ο Tyreek Jones. 35-30 έπεσε πάνω στον αντιπαλό του. Είναι το πρώτο φάουλ του παίκτη του Ολυμπιακού. Τέταρτο ομαδικό για τους Ερυθρόλευκους. 2 για την ΕΦΕΣ. Νέο time out. 2-1 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 35-30 προς ο Ολυμπιακός.
1: Είναι αυτά τα νόητα φάουλ που κάνει ο Tyreek Jones που διαμαρτύρεται τώρα, αλλά είναι άμα σου βγει το όνομα. Σύνοτι είναι λίγο, παρασύρεται από το συνέστημα ο Tyreek Jones και πολλές φορές δεν παίζει μυαλωμένα. 35-30, ο Ολυμπιακός ξέφυγε 10 πόντους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, συγγνώμη, ξεκίνησε με τρικυμία εν κρανίο. Πολλά λάθη, πολλές εύκολες χαμένες πάσες ή καλάθια έδωσαν το δικαίωμα στην ΕΦΕΣ. Πάλι καλά, εγώ θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ. Γιατί ήταν μεγάλο το κενό αέρος. Η τύχη του Ολυμπιακού ήταν στο ίδιο διάστημα. Η ΕΦΕΣ δεν είχε και αυτή την μεγάλη αποτελεσματικότητα.
0: Πάντως, από τους 35 πόντους που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός, 9 διαφορετικοί παίκτες των Ερυθρόλευκων έχουν βρει στόχο. Όχι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει παίξει 7 λεπτά μέχρι στιγμής. Για να δούμε λίγο και να σταθούμε λίγο σε έναν παίκτη πάνω στον οποίο βασίζει αρκετά από το επιθετικό του παιχνίδι, κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πιστεύω ότι δεν ξεκίνησε και τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, γιατί είναι δύο παίκτες που αντικειμενικά στην άμυνα, το Βεζένκοφ το ξεκίνησε, αλλά δεν ξεκίνησε Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ μαζί. Γιατί είναι δύο από τους τρεις να μπάζουν στην άμυνα. Δηλαδή τρώνε, δέχονται πολύ εύκολα καλάθια και στο πρόσωπό τους. Τέλος πάντων, αυτά είναι που ψάχνει να βρει ο προπονητής τους συνδυασμούς.
0: Λοιπόν, επειδή

0: τώρα από πλευράς ΕΦΕΣ, man to man η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Στραζέλ προσπαθεί να βγει εκεί από το πολύ καλό μαρκάρισμα του Μακιντάιρ. Εξακολουθεί να έχει την μπάλα ο Ράσελ. Τώρα για τον Στραζέλ. Προσπάθεια ξανά με τον Ράσελ. Φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται με τον Τζότζεφ πάνω στον Οσμάνη. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική.
1: Βολές.
0: Και βολές, γιατί συμπληρώνει τα 5 ομαδικά ο Ολυμπιακός με αυτό το φάουλ. Στο συν 5 παραμένει διαφορά 35-30 και ενώ έχει φτάσει δύο φορές στο συν 10 για τους Ερυθρόλευκους, 1-44 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πλην του Παπα-Νικολάου που έχει δύο, κανείς άλλος δεν έχει περισσότερα φάουλ ή τον ίδιο αριθμό. Και για να δούμε τώρα με τις αλλαγές να διαδέχονται μία την άλλη και από την πλευρά του Παύλο Λάσο. Θα ξαναρίξω παιχνίδι τον Λόιτ. Ο οποίος είναι αρκετά μακριά από τον παραγωγικό του εαυτό, κατά μέσο όρο με τους πόντους που σημειώνει. Λείπει ο Τζέιμς, θυμίζω, το βαρύ πυροβολικό και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Και ο Σάριτς επίσης, ο δεύτερος σκόρερ από πλευράς ΕΦΕΣ, έχει πετύχει μόλις έναν πόντο. Άρα βλέπουμε ότι τα βαριά χαρτιά και των δύο προπονητών είναι πολύ μακριά από την επιθετική δυνότητα προηγούμενων αγώνων. Λοιπόν, για να δούμε από την δεύτερη βολή. Είναι εύστοχη, πρώτη ήταν άστοχη που επιχειρήσε ο Οσμάνη. Έτσι λοιπόν 35-31, 1-44 και το τέλος του ημιχρόνου.
1: Για να δούμε πώς θα πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες. Ο Μακιντάιρ θα κάνει την επαναφορά. Ο Τζόζεφ δέχεται πίεση γενικά και από το Στραζέλ και από το Ράσελ. Τελικά η μπάλα μπαίνει μέσα. Περνάει το κέντρο ο Κόρεϊ Τζόζεφ, πρωταθλητής του NBA και με τους Πέρς και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, ο οποίος ψάχνει μια διέξοδο προς το καλάθι, δίνει στον Τζόζεφ. Άστοχο σου τριών πόντων. Και πολύ άστοχο, θα έλεγα πολύ άστοχο, με την έννοια ότι η μπάλα πέρασε σχεδόν από την άλλη. Βρήκε στεφάνι μεν, αλλά δεν ήταν καλό το σουτ. Σάριτς από το low post δημιουργεί για τον Ράσελ που σουτάρει για τρεις. Εδώ τον πούλησε αυτόν η μπάλα και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει το rebound, αλλά δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Μία ο Βεζένκοφ, κυρίως νομίζω ο Βεζένκοφ πρώτος έπρεπε να πάρει την μπάλα και τελικά ήρθε και τη σκαμπύλησε για να τη βγάλει ο Τάιρικ Τζόνς. Λόιτ θα κάνει την αναφορά μπροστά του Φουρνιέ. Τα 2,88 για οι δύο Τζόνς. Τάιρικ για τον Ολυμπιακό και ο Κάι απ' την άλλη. Στραζέλ πάει να κερδίσει φάουλ περισσότερο παρά να, ενώ πατάει γραμμή ο Σάριτς. Είπαμε ο Σάριτς, από ό,τι έχω δει και στα προηγούμενα παιχνίδια, δείχνει ακόμα ότι δεν έχει βρει το ρυθμό του. 35-31 παραμένει. Είπαμε ότι τον βοηθάει τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής ότι και η ΕΦΕΣ κάνει λάθη. Θα μπορούσε η ΕΦΕΣ να είναι και μπροστά με τα τόσα λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ τον τραβάει εκεί. Ο Λόιτ, οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Φουρνιέ τον χτυπάει. Το χτυπάει. Έχει βάλει τα χέρια του μέσα στα δυο του χέρια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έδωσε και το προηγούμενο. Πάντως είναι το πρώτο φάουλ του Τζόρνταν Λόιτ. Η μπάλα είναι για το Φουρνιέ. Την επαναφορά. Πρώτος στόχος να μπει η μπάλα μέσα με αυτά που έχουμε δει σήμερα. Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει σε μέση απόσταση, δίνει πάλι στον Τζόζεφ έξω από το τρίποντο. Ο Τζόζεφ δίνει στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θα περάσει, όχι, θα μείνει έξω. Step back, σουτ για τρεις. Κακό σουτ φαίνεται από εδώ και δεν βρίσκει ούτε στεφάνι για να νεωθεί ο χρόνος και να διεκδικήσει την μπάλα.
2: Πάντως λάθη, πάντως Γιάννη, επειδή ανέφερες τα λάθη, είναι 6 λάθη για τον Ολυμπιακό, 8 για την ΕΦΕΣ.
1: Μα αυτό λέω, ότι η ΕΦΕΣ στην ουσία κρατάει τον Ολυμπιακό μπροστά με τα λάθη της, αλλά και ο Ολυμπιακός κάνει λάθη που δεν φαίνονται κιόλας, δηλαδή δεν μετριώνται με τη στατιστική.
0: Είναι και τα 9 περισσότερα rebound που έχει ο Ολυμπιακός και αυτό έτσι λίγο κρατά την ισορροπία στο συν 4 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει χαλάσει το μυαλό του, έχει χαλάσει τα ποσοστά του σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Να δούμε λοιπόν αν μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό και θυμίζοντας μέχρι να ξαναμπούν στο παρκέ δύο ομάδες μετά το time out ότι ο Ολυμπιακός έχει Τζόνς και Βεζένκοφ με 7. Ο Βεζένκοφ είναι άποντος στο δεύτερο δεκάλεπτο και από την άλλη πλευρά για την Ανατολού ΕΦΕΣ που καλείται να καλύψει ένα τεράστιο κενό το οποίο αφήνει ο Τζέιμς με το πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα, κάνοντας, επαναλαμβάνω, όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Στραζέλ με 7, ο Ντοζίερ με 6, όσο έχει και ο Σμάνι, αλλά είπαμε ότι μέχρι στιγμής η ΕΦΕΣ πληγώνεται από τα πολλά λάθη τα οποία κάνει και η ίδια, αλλά και από το γεγονός ότι χάσει και πάρα πολλά αμυντικά rebound. Για να δούμε λοιπόν σε αυτά τα 34 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Τι μπορεί να βγει και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Είναι ένα υπόλοιπο 2 κατοχών που μπορούμε να έχουμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται, επαναλαμβάνω, 35-31.
1: Δύο κατοχές, αν όλα πάνε φυσιολογικά, έτσι, γιατί αν αρχίσουν και σουτάρουν στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα, πάμε να κάνεις πολλαπλασιασμό του 5, βγαίνουν 4-5 επιθέσεις και παραπάνω. Αλλά έμπασε το Σιλόι τώρα, δίνει για το Ράσελ. Ο Σμάνι κάνει ένα screen για το Ράσελ. Θέλει να κάνει γρήγορη επίθεση, αλλά δεν τη βγαίνει προς το παρόν. Ο Ράσελ πασάρει έξω, πολύ ωραία πάσα για τον Ντοζίερ. Αστοχή ο Ντοζίερ. Το rebound από ποιον? Από το Μακιντάερ. Ναι, ο Μακιντάερ με δεύτερη προσπάθεια δίνει στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ δεν πάει μόνο του προς το καλάθι. Είχε παίχτη μπροστά του και ήρεμα και ψύχρεμα για να μην δώσει άλλο δικαίωμα στην Εφές. Άρα για να μείνει μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού. 8 δευτερόλεπτα. 7. Φουρνιέ. Δίνει στο Jones. Ο Jones του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Αυτό είναι που έχουμε πει ότι είναι το πρόβλημα του Jones. Ότι δεν είναι καλός υποδοχέας της μπάλας. Του δίνουν πάσες και του γλιστράει πολλές φορές η μπάλα από τα χέρια του. Θυμίζω ακόμα και στον τελικό, το τελευταίο rebound το πήρε με δεύτερη προσπάθεια. Δηλαδή, του ήρθε η μπάλα και αντί να τη γραπώσει, του φύγε και την έπιασε με τη δεύτερη.
0: Πάντως, με λάθη και της ΕΦΕΣ και του Ολυμπιακού τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Τα λάθη τα οποία κυριάρχησαν κυρίως στη δεύτερη περίοδο. 35-31 μπροστά ο Ολυμπιακός, που είδε την διαφορά να πηγαίνει δύο φορές στο συν 10 και να εξανεμίζεται γρήγορα, ειδικά στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Για την ΕΦΕΣ, πρώτο σκόρερ ο Στραζέλ με 7. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός με Τζόνς και Βεζέγκοφ με 7. Έχοντας μοιράσει αρκετά το χρόνο σε 10 διαφορετικούς παίχτες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προκειμένου να μπορέσει να βρει τις λύσεις αυτά τα οποία χρειάζεται η ομάδα για να είναι πιο αποδοτική. Και από εκεί και πέρα, κοιτάζοντας τα στατιστικά και από πλευράς γηπεδούχων και από πλευράς φιλοξενούμενων, θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο γεγονός ότι τα συνολικά rebound είναι 9 περισσότερα του Ολυμπιακού, 25-16, αλλά και τα λάθη συνολικά αρκετά, 17 στο παιχνίδι, 9 για την ομάδα της ΕΦΕΣ.
1: Νομίζω ότι έχουν παίξει και οι 12 του Ολυμπιακού. Έτσι, έχουν παίξει και 12. Απλά δεν έχει σκοράρει ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρση. Ο Μιλουτίνοφ προέρχεται από τραυματισμό, δείχνει ότι δεν πατάει καλά. Δεν πατάει καλά. Ο Ντόρση δεν ξέρω αν τον πειράξε που δεν ξεκίνησε στην πεντάδα. Γιατί θυμόμαστε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός άλλαξε τσιπάκι όταν μόνος του ο Φουρνιέ είπε ας παίζει ο Ντόρση στην πεντάδα, αν το θεωρεί τόσο μείζον, ας πούμε, για την ψυχολογία του, και ας παίζω εγώ από τον πάγκο. Και βέβαια ο Φουρνιέ την κρίσιμη στιγμή στο Final Four βγήκε MVP της Ευρωλίγκας, καθάρισε τα παιχνίδια.
2: Ωραία, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός Ανατολού 35-31. Πριν πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα γρήγορο πέρασμα από το Βασίλη Μότση, να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση στο Πόλο. Βασίλη.
3: Λοιπόν, ο Απόλλων Σμύρνης κατάφερε να επιστρέψει σοφαρίζοντας σε 8-8, κρατώντας την Παρτίζαν σχεδόν 6 λεπτά χωρίς γκολ. Έχει μειώσει 8-7 από το Ισβάρος, 8-4 στο ημίχρονο. Σοφάρισε 8-8 με τον Λασκαρίδη 7-8 πριν το φινάλι της περίοδου. Αλλά έχουν απαντήσει με 2 γκολ τώρα οι Σέρβοι και προηγούνται με 10-8. Με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Νέσκοβης στα 5-22 και ένα ακόμα ο Τζοκάνοβης στα 4-40 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και τώρα, Νίκο.
2: Ωραία, Βασίλη, θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ποδαρικό με το δεξί θέλει να κάνει απόψε στην Σανέλ Αρένα ο Ολυμπιακός, στοχεύοντας κόντρα στην Ανατολού Έφες στην τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι 35-31 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Αλλά δύο παιχνίδια είναι επίσης σε εξέλιξη, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League αύριο με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής, δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορα Τρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 νωρίτερα στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτη στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ, χωρίς Ισέκα και Σιέλη. Αύριο ο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπιδών στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Μετά στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο σέντρα στο Πανθρακικός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται αύριο. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Αρισάεκ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Τέλος, το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Πατράς. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου παίζουν αυτή την ώρα στο Σεράφιο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup. Νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση, Μπαρτσελόνα Βουλιαγμένη 17-12. Ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί Γλυφάδα, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ επίσης τώρα παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Στο Βόλι, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αύριο στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport το Super Cup των γυναικών. Τέλος, και στα νέα από το εξωτερικό, τρία παιχνίδια διεξάγονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα: Λανς Λιόν, Μάλαγα Εσπανιόλ και Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με την Έφες.

0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Νίκος Μοσχάνας στο μικρόφωνο. Να θυμίσω, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο ημίχρονο 35-31. Στη δεύτερη περίοδο Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 31-25. Στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 28-28. Επιστρέφουμε στο Πόλο και στο Βασίλη Μότσι.
1: 1-23 πριν την ολοκλήρωση του 3ου οκταλέπτου. Το μάτς είναι ντέρμπι. Απόλλωνος Σμύρνης Παρτίζαν 10-11. Στην επίθεση είναι σερβική ομάδα. Αλλά υπάρχει ένα shoot out από τα 2 μέτρα από τη θέση του φοντεριστού. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κερδίζει και από βολή και έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει όπως έκανε νωρίτερα στο 8-8, επιστρέφοντας από το εισβάρος του 8-4. Έχει επιστρέψει ο Απόλλωνας. Είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι τώρα στο προσκήνιο. Με τον Γαρδίκα να περνά στον Καπότζη, ξανά Γαρδίκα, θα δώσει τον Βάβιτς, ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς αλλάζει στα δεξιά για τον Καπότζη που πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι. Μπογδάνοβιτς σοβαρίζει, γκολ για τον Απόλλωνα, 11-11, γύρισαν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Τεόλο Ράντου και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 11-11. Υπενθυμίζω ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό για τον Απόλλωνα. Είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 5-1 και 6-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Είχε πάρει η σερβική ομάδα δηλαδή μια διαφορά υπέρ της 4 γκολ, την οποία διατηρούσε μέχρι και τα 5-21 πριν το ημίχρονο. Ακολούθησε στη συνέχεια ένα 4-0 σερί για τον Απόλλωνα Σμύρνης, 3-0 μέχρι το ημίχρονο και ένα ακόμη γκολ. Το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου για να ισοφαρίσει 8-8. Με 2 γκολ οι Σέρβοι έκαναν το 18 στα 4-40 και προήγαγαν μάλιστα και με 11-8 και 55 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αλλά ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει καταφέρει με ένα δικό του 3-0 να ισοφαρίσει στο 11-11 το πύριν και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην επίθεση είναι οι Σέρβοι με 35 δευτερόλεπτα να υπολείπονται ακόμη στο χρονόμετρο. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου υπάρχει σφύριγμα για μία ακόμη αποβολή στα 2 μέτρα εις βάρος του Αναστάση Μυρίλου. Είναι πάρα πολλές οι αποβολές. Λοιπόν, να τις μετρήσω αυτή την ώρα, αλλά πλησιάζουν τις 30, ενδεχομένως για να τις ξεπερνούν και αυτόν τον αριθμό. Επομένως, οι Σέρβοι έχουν επίθεση παίκτη παραπάνω. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στην επίθεση των Σέρβων. Έτσι λοιπόν, την τελευταία επίθεση λογικά για την τρίτη περίοδο θα την έχει ο Απόλλωνας Σμύρνης, που θα επιδιώξει να προηγηθεί για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Καπός θα σηκωθεί και ναι, θα σκοράρει 12-11, 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού από την κερκίδα, ο Απόλλωνας Σμύρνης καταφέρει να προηγηθεί, ενώ έχουμε από μία κόκκινη κάρτα για προφανώς μεταξύ τους διαπληκτισμό στον Νίκο Γαρδίκα από πλευράς Απόλλωνας Σμύρνης και από πλευράς Παρτίζαν σε ένα μάτς με πολύ ένταση Ζόραν Μπόμποβιτς. Επομένως Ζόραν Μπόμποβιτς και Νίκος Γαρδίκας δεν συνεχίζουν τον αγώνα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει χάσει ήδη και τον Γιώργο Μητράκη με 3 ποινές, ενώ με 3 ποινές δεν συνεχίζουν το μάτς ο Ποντιρόγκα από πλευράς Παρτίζαν και ο Νέσκοβιτς. Έτσι λοιπόν, πάντως ο Απόλλωνας έχει κάνει μια φοβερή επιστροφή στο μάτς. Προηγείται των Σέρβων με 12-11. Είναι το πρώτο προβάδισμα στον αγώνα, το οποίο έρχεται 6 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο κόσμος στις κερκίδες, οι φίλοι του Απόλλωνα προσπαθούν και εκείνοι με τις φωνές τους να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη όθηση στους γηπεδούχους και οικοδεσμότες αφού του δεύτερου προγραμματικού ομίλου που γίνεται εδώ στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Γίνονται συστάσεις τώρα από τους διαιτές και προς τον πάγκο. Είπαμε, συνεργάτητα του Τεόλο Ράντου από φέτος είναι η Αλεκαμένου. Στην επίθεση τώρα είναι η Σέρβη. Ακόμη ένα δευτερόλεπτο μένει για την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Shoot out το οποίο επιχείρησε ο Κοβάτσεβιτς. Επομένως, Νίκο, η τρίτη περίοδος θα ολοκληρωθεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης να προηγείται 12-11 της Παρτίζαν Βελιγραδίου. 6-3-6 το επιμέρους σκορ για την Παρτίζαν, έτσι 6-3 υπέρ της πρώτης περίοδου. 4-2 υπέρ του Απόλλωνα το δεύτερο οκτάλεπτο. 5-3 υπέρ των Γιαννόλεφων και πάλι η τρίτη περίοδος. 12-11 το σκορ στο φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου.
0: Βασίλη, ο Απόλλων, ο οποίος θέλει την νίκη στο σημερινό και αύριο ποιον αντιμετωπίζει?
1: Αύριο παίζει με την Σαβόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και πάλι στο Σεράφικο Λιμητήριο. Ενώ η Σαβόνα, η οποία χθες είχε ρεπό, σήμερα νίκησε 11-5 την Duisburg, την οποία χθες ο Απόλλωνος Σμύρνης είχε νικήσει με 16-9. Η Παρτίζαν είχε νικήσει επίσης με 14-13 σε ένα ακόμη ντέρμπι την Σύνδεσ Καζάν. Τρεις ομάδες περνούν από αυτόν τον προγραμματικό όμιλο και ο Απόλλωνος Σμύρνης θέλει να είναι μία από αυτές τις τρεις. Θέλει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα προηγείται με 12-11 της Παρτίζαν σε έναν αμφίροπο όμιλο. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα η Βουλιαγμένη κατάφερε να νικήσει, να ιτήθηκε, ιτήθηκε με 17-12 από την Μπαρτσελώνα στον όμιλο που γίνεται στην Νάπολη, στην έδρα της Ποζίλιπο. Ο Εθνικός νίκησε πολύ εύκολα την Ανσή για τον προγραμματικό όμιλο του Champions League, ενώ είναι σε εξέλιξη και ο αγώνας της Γλυφάδας με την Καταλόνια, επίσης για τον προγραμματικό όμιλο του Champions League στις γυναίκες. Από τον όμιλο, ο οποίος συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο, στην Γλυφάδα, δηλαδή Εθνικός και Γλυφάδα, προκρίνονται δύο ομάδες. Ο Εθνικός έκανε το πρώτο βήμα έτσι, με την άνετη νίκη του επί της γαλλικής Νανσή, και μένει να δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρει ο Εθνικός. Επαναλαμβάνω, κόντρα στην Γλυφάδα, και μπορώ να σου το πω για να σας δώσω και το λόγο, δεν ξέρω αν ξεκινήσει το μπάσκετ. Η Γλυφάδα αυτή την ώρα στο μάτς με την Καταλούνια, η Τάτε, έτσι, είναι πίσω στο σκορ με 15-5, εντάξει, έχει πολύ να νικήσει η Γλυφάδα, είναι πολύ αποδυναμωμένη και φαίνεται αυτός από τον αγώνα. Άρα τον πρώτο λόγο, ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για την πρόκληση φάση των ομίλων του Champions League, την έχουν ο Εθνικός και η Καταλούνια. Ο Εθνικός θα παίξει με την Γλυφάδα αύριο, την Κυριακή θα ολοκληρωθεί και ο όμιλος στην Γλυφάδα. Εδώ επίσης ο όμιλος εδώ που γίνεται στο Σεράφη ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είπαμε αύριο σε 9 με τη Σαβόνα Απόλλωνος Σμύρνης και την Κυριακή σε 11.30 το πρωί με τη Σύνδεσ Καζάν.
0: Βασίλη, να ρίξουμε μια ματιά και στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε πρωτάθλημα σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, και θα γυρίσουμε σε σένα. Στο 21ο λεπτό στη Γαλλία, Lens Lyon 0-0. Στη Γερμανία, 44ο λεπτό, Borussia Dortmund Werder Bremen 0-0. Στην Ισπανία, 14ο λεπτό, Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1. Πριν από λίγο άνοιξε το σκορ η Εσπανιόλ. Ο λόγος και πάλι στο Βασίλη Μότσι.
1: Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, 12-11 προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης στο σπριντ. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο το πήραν οι Σέρβοι, επομένως έχουν και την πρώτη επίθεση σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο σε ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι, το οποίο γίνεται εδώ στο Σεράφο Εκολυμητήριο. Με συγχωρείτε, ο Κοβάσεβιτς θα δώσει τον Γιάνκοβιτς. Ξανά Κοβάσεβιτς από κούρο, ο Νίκος Μητράκης έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις στο μάτσο του τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης. Είχε αποκρούσει και πέναλτι, ενώ να πω ότι παρόν στο κολυμπητήριο είναι και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Στην επίθεση τώρα του Απόλλωνα σφυρίζεται αποβολή. Την κέρδισε ο Κώστας Μουρίκης και για να δούμε ποια είναι η απόφαση. Υπάρχει αποβολή με αντικατάσταση. Για να δούμε. Στον Κώστα Μουρίκη και από πλευράς, είναι δεύτερη αποβολή με αντικατάσταση, κόκκινη κάρτα που δείχνουν διαιτές σε έναν παίκτη. Ο Μουρίκης διαμαρτύρεται και λέει γιατί μου δίνεις την αποβολή. Ο διαιτητής λέει ότι έπιασε τον αντίπαλό σου από το πρόσωπο. Πάντως αποβολή με αντικατάσταση, με αποβολή με αντικατάσταση έχει χρεωθεί και ο Μπόζοβιτς. Άρα βλέπουμε ότι στο μάτς έχουμε τέσσερις παίκτες να μην συνεχίζουν από πλευράς Παρτίζαν και τρεις από πλευράς Απόλλωνας Σμύρνης. Δύο αποβολές με αντικατάσταση πάντως και στον Απόλλωνα και στην Παρτίζαν σε αυτό το παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση. Και ήθελα να το πάει εκεί, η αλήθεια είναι, στη σκληράδα δηλαδή η Παρτίζαν. Υπάρχουν διαμαρτύρες από τους, και από τον Τεόλο Ράντο, έτσι που διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Δεν αλλάζει η απόφαση των διαιτητών. Επομένως θα συνεχίσουν οι δύο ομάδες για αυτήν την επίθεση με κάθε μία με παίκτη λιγότερο. Μετά θα επανέλθει και ο έκτος παίκτης πισίνας, έβδομος συνολικά έτσι μαζί με τον τερματοφύλακα, για να συνεχιστεί ούτως ή άλλως το παιχνίδι υπό κανονικές συνθήκες. Πάντως υπάρχει πολύ ένταση, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ κομβικό το μάτς, είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Όποια νικήσει θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την υπόθεση πρόκριση. Και είπαμε από τον όμιλο περνούν οι τρεις από τις πέντε. Ο Καπός τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια για να συνεχιστεί ο αγώνας, ακόμη 12 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Μπογδάνοβιτς έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας, θα δώσει δίπλα του στον Άλγκυλο Ράντο. Ξανά Μπογδάνοβιτς. Ο Μπογδάνοβιτς θα σηκωθεί, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή της βάρου σερβικής ομάδας. Δεν επιτραπεί. Και κόκκινη κάρτα τώρα στον συνεργάτη του Τσίριτς, του προποντή της Παρτίζαν. Υπάρχει αποβολή λοιπόν στον συνεργάτη. Βλέπετε, μάλλον ακούτε ότι υπάρχει ένταση.
0: Πολλές αποβολές, Βασίλη, πάρα πολλές.
1: Πολλές αποβολές, η πρώτη στον πάγκο τώρα. Και μετά να μετρήσω τις ποινές, είναι πραγματικά πάρα πολλές. Ο Άργης Λοράντος θα δώσει τον Λασκαρίδη σουτ στο δοκάρι. Το rebound όμως είναι για τον Απόλλωνα που έχει νέα 18 δευτερόλεπτα. Ακόμη 6:50. Το σουτ το οποίο έρχεται υπό δύσκολες προϋποθέσεις από τον Μάριο Καπότσι. Η μπάλα θα πάει στο νερό και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Μάρκο Βάβιτς. Άρα υπάρχει δυνατότητα για τον Απόλλωνα να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Είπαμε προηγήθηκε για πρώτη φορά στο μάτς με 12-11. Τώρα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει αυτό το προβάδισμα αν ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς καταφέρει να ευστοχίσει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Τοντορόφσκι, τον τερματοφύλακα της Παρτίζαν. Από τα 5 μέτρα η εκτέλεση λοιπόν του πέναλτι. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς χθες σκόραρε 6 γκολ στο μάτς, σήμερα έχει 2. 6 γκολ απέναντι στην Duisburg, στην νίκη με 16-9. Έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει, το κάνει, γκολ η μπάλα, 13-11 ο Απόλλωνας, 6:50 ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνος Σμύρνης παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα έτσι όπως εξελίσσει το αγώνας σε ένα μάτς με πολύ σκληράδα. Βέβαια έχει χάσει δύο πολύ σημαντικούς παίκτες του ο Απόλλωνας, έτσι και τον Κώστα Μουρίκη, τον οποίο απέκτησε με μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι από τον Πανιόνιο, τον πολύπειρο Έλληνα φουνταριστό, αλλά και τον Νίκο Γαρνίκα, τον πιο παλιό παίκτη του ρόστερ του, 6 χρόνια στον Απόλλωνα. Θα συμπληρώσει με την εφετινή σεζόν ο Νίκος Γαρδίκας. Στην επίθεση είναι η Σέρβη και όποτε θες Νίκο παίρνει στο μικρόφωνο.
0: Απόλλων Σμύρνης Παρτίζαν 13-11. Βασίλη, θα γυρίσουμε σε σένα καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία το παιχνίδι. Πάμε πίσω στην Σανέλ Αρίνα. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Πάμε να ακούσουμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα από τους δύο Γιάννητες, Γιάννης Θεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος.
2: 9-2 το ξεκίνημα του Ολυμπιακού σε αυτή την τρίτη περίοδο. Προηγείται 44-33. Διαφορά 11 πόντων, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Δύο φορές και πάει 10. Με τον Μακιντάιρ να βάζει τα δύο πρώτα καλάθια, να έρχεται το τρίποντο από το Φουρνιέ και ένα φόλο του από τον Μιλουτίνοφ σε άστοχο. Περίπου λέει η απειποποίηση του Βεζένκοφ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι 44-33. Δύο βολές έχει βάλει μόνο η ομάδα της ΕΦΕΣ. Δείχνει πιο συγκεντρωμένο στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί έτσι ξεκίνησε και το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ο Σμάνι πάει να δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Λόιτ περνάει, βγάζει έξω. Ντοζίερ για τρεις, είναι μόνος του. Θα το βάλει με τη λήξη του χρόνου και θα χαλάσει την άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία έχει βελτιωθεί μεν, αλλά να τώρα ένα τρίποντο που ήρθε για να μειώσει τη διαφορά στους 8 πόντους. Πάλι ο Μακιντάιρ σημαδεύει τη διαφορά ύψους από τον Στραζέλ. Επειδή είναι πολύ κοντιτέρος, πηγαίνει μέσα στο... και έχει βάλει τρία λέει από Μακιντάιρ. Είναι καθαρά τακτική να σημαδεύει τον κοντύτερο αντίπαλο του.
3: Το λάθος το οποίο γίνεται από πλευράς τώρα ΕΦΕΣ, τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε ο Ντοζίερ να βρει τον συμπαίκτη του. 46-36 παραμένει, 6 και 4 πριν το τέλος της περίοδου, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος δείχνει τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο να αφήνει πίσω το κακό επιθετικό προφίλ. 9 πόντι σε μια περίοδο και μάλιστα ως γηπεδούχος, έστω και αν είναι στο Σανέλ Αρένα, δεν το βλέπεις εύκολα τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια τώρα την οποία θα κάνει με το Word. Θα μπει με το αριστερό. Follow από τον Βεζένκοφ, αλλά συνέχεια υπάρχει σπρόξιμο από πίσω, από αντίπαλό του. Πρέπει να ήταν ο Σμάνι εκείνος ο οποίος έκανε το πρώτο ομαδικό φάουλ για την ΕΦΕΣ και τελικά χρεώνεται στον Μπρούνο Φερνάντο, τον Αγκολέζο σέντερ.
2: Του κάνανε και οι δύο με σουποφάουλ.
3: Ναι.
2: Πρέπει να διάλεξε με κλειστά τα μάτια, με κλήρωση.
3: Πάντως είναι το τρίτο φάουλ. Είναι ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που φτάνει τα τρία φάουλ. Τρία ομαδικά βέβαια έχει ο Ολυμπιακός, αλλά τρία ατομικά ο Φερνάντο. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος ανεβάζει την διαφορά. Βεζένκοφ, ο οποίος είναι έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Έτσι λοιπόν η διαφορά πάει στο συν 12 για πρώτη φορά και με τον Βεζέγκοφ να φτάνει τους 9, έχοντας μείνει στους 7 από την πρώτη περίοδο. Στραζέλ βγαίνει από τα σκρίνα, αλλά μπλέκει ανάμεσα σε δύο. Πολύ καλή άμυνα με τον Φουρνιέ. Βγαίνει στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός, εκεί που πάει με ένα άψογο lay-up να τελειώσει τη φάση ο Μακιντάιερ, ο οποίος έχει μπει αρκετά καυτός αυτή την τρίτη περίοδο. Φτάνει τους 8 πόντους. 50-36, ο κόσμος ξεσηκώνεται εκ νέου στο συν 14 διαφορά, 5-33 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, γιατί ο Ολυμπιακός πολύ απλά βρίσκει το διάδρομο, βρίσκει το εύκολο καλάθι που του έλειψε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Ο Μακιντάιερ έχει βάλει 6 πόντους από τους 8 στο αυτά τα πρώτα 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, ένα αυτό. Και να πω για το κάτι που αφορά έναν παίκτη ο οποίος δεν παίζει του Ολυμπιακού, το Μοντέρο. Ο Μοντέρο έχει 0 στα 4 τρίποντα σήμερα με την Αφάνα, μάλλον πρέπει να το γυρίσει πάλι το μαλλί, αλλά τι γίνεται, μέτρησα τα συνολικά του ποσοστά στο τρίποντο στα 4 παιχνίδια μέχρι τώρα, έτσι, έχουμε ακόμα 15 λεπτά παιχνιδιού, έχει φτάσει στα 2 στα 17, ποσοστό 11%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό για τον Μοντέρο, ένα παίκτη της κλάσης του Μοντέρο. Έχει 2 στα 17 και αυτό είναι μια εξήγηση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, κάποιοι παίκτες, ο Μοντέρο δεν έχει ξαναπαίξει αυτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει παίξει. Γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ, αλλά έγινε στο Περιστέρι το Super Cup. Το μοναδικό μαζί με την Κρήτη που έχει παίξει ο Μοντέρο εν Ελλάδη. Άρα λοιπόν, ο Μακιντάιερ τα έχει βάλει όλα με lay-up, γιατί είπαμε ότι το μαρκάρει ο Στραζέλ και τις τρεις φορές, κυρίως τις δύο πρώτες σίγουρα, αλλά έχει την εντολή προφανώς και σαφώς να εκμεταλλεύεται αυτό το mismatch όπως έκαναν, ας πούμε, πέρσι με αντίστοιχους παίκτες άλλων ομάδων που ήταν κοντοί ή κοντύτεροι από τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ολυμπιακός, έλεγε.
3: Ναι, ότι από τους 12 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι 11 έχουν σκοράρει, μόνο ο Ντόρσεν έχει μείνει από τους, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε 50-36 μπροστά ο Ολυμπιακός. Νίκο.
0: Στο ημίχρονο Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρη 41-39, στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 42-47, συνεχίζεται.
3: Να λοιπόν, με τους 8 πόντους πόσο έχει βοηθήσει ο Μακιντάιερ σε αυτή την τρίτη περίοδο, σε αυτό το συν 14 που είναι η μέγιστη τιμή. Και ενώ λίγο νωρίτερα υπήρχε άστοχο σούτ από πλευρά Εφές και στη συνέχεια το δεύτερο φάουλ το οποίο χρεώνεται πάνω στον Λόιτ. Ο περιφερειακός παίκτης, ο γκάρ της Εφές, ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το σφάλμα. Λοιπόν, προσπάθεια με το Φουρνιέ να οργανώσει, να ψάξει την ασίστ με παρολίγο κάρφωμα, αλλά αφήνει την μπάλα στο καλάθι όσο χρειάζεται. Φτιάχνοντας έτσι το βήμα του, την ισορροπία του Μιλουτίνοφ, ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 52-36, δείχνοντας ότι υπάρχουν και τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου. Υπεροπλία του Ολυμπιακού στα rebound. Το ζήτημα είναι ότι έχει βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά στην επίθεση. Στραζέλ στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου προσπαθούν να συνεργαστούν οι παίκτες της ΕΦΕΣ. Τελικά νέο λάθος, πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν βιάζει ιδιαίτερα ο Μακιντάιερ. Προσπαθεί όμως με τη μία να δώσει και θα το πετύχει στο Γουόρντ, ευνηδιάζοντας την άμυνα της ΕΦΕΣ. Τον Ολυμπιακό κάνει ό,τι θέλει στην άμυνα της ΕΦΕΣ. 54-36, 4-25 πριν το τέλος της περίοδου.
2: 10-0 ο Ολυμπιακός έχει τρέξει. Για να δούμε αν θα χαλάσει τώρα. Όχι, ενώ πρέπει να μετρήσει το καλάθι, νομίζω, γιατί κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού χτύπησε διχτάκι, αλλά μάλλον δεν το πρόσεξαν οι διαιτητές, αλλά δεν διαμαρτύρονται. Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού. Έδωσε την μπάλα ο Βεζένκοφ. Παιδικό λάθος. Είναι το πρώτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ σοβαρότερος και αποτελεσματικότερος στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζει καλύτερη άμυνα. Αλλά εδώ ο Βεζένκοφ τη δίνει πίσω στον Γουόρντ, ο οποίος ήρθε πίσω από τη σέντρα και πήδηξε για να την πιάσει, αλλά ήταν προς πίσω.
0: Γιάννη, μικρή ανάσα να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση στο Πόλο. Πάμε στο Βασίλη Μότση.
1: 3:33 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Μόλις ολοκλήρωθηκε το time-out που πήρε ο Τσίριτς, ο προπονητής της Παρτίζαν. Ο Απόλλωνος Σμύρνης προηγείται με 2 γκολ, 14-12. Η σέρβικη ομάδα είναι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω. Επομένως, υπάρχουν ακόμα 3,5 λεπτά για να μάθουμε τον νικητή του αγώνα. Στην επίθεση, λοιπόν, είναι η Σέρβη. Ο Απόλλωνας καλείται να βγάλει την άμυνα. 5 παίκτες του Απόλλωνα, ενώ σκοράρει ο Γιάνκοβιτς, μειώνοντας σε 14-13. έλεγα ότι μάλλον 6 παίκτες του Απόλλωνα δεν συνεχίζουν στο μάτς, είτε με 3 ποινές, οι 2 ο Γαρδίκας και ο Μουρίγης με αποβολή με αντικατάσταση. Αντίστοιχος και ο αριθμός για την σερβική ομάδα, 6 παίκτες δεν συνεχίζουν στον αγώνα από την 14η. Έτσι. Άρα πλέον υπάρχουν διαθέσιμοι 8 παίκτες για κάθε ομάδα και το παιχνίδι παίζεται με 7. Για να καταλάβετε πώς είναι οι ισορροπίες διαμορφωμένες και πόση ένταση έχει αυτός ο αγώνας. Επομένως, 3 λεπτά Νίκο και φίλε Κροατής στο πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 14-13 της Παρτίζαν. Σου δίνω το λόγο για όποτε θέλεις να αναργήσεις.
0: Επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά. Είναι στους 18. Επιστρέφουμε στους Γιάννηδες.
2: Έγινε 15 γιατί δέχτηκε ένα τρίποντο από τον Λόιντ, 54-39, και τώρα έχει κερδίσει φάουλο Μιλουτίνοφ. Απέξω όμως η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Μοντέρο στη θέση του Μακιντάιρ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το η τρίτη περίοδο. Βοήθησε σε αυτό το ξέσπασμα του Ολυμπιακού να μετατρέψει δηλαδή μια διαφορά 4 πόντων να τη φτάσει 18. Ο Γουόρντ παραλίγο να πετύχει γκολ φάουλ. Με ανάποδο lay-up έγινε το φάουλ, δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι, ενώ θα μπορούσε με ένα κόψιμο, βρήκε την μπάλα μπροστά του ξαφνικά, αλλά δεν έβαλε καλά φάλτσα, με αποτέλεσμα να κερδίσει μόνο το φάουλ. Και ο Tyson Ward, ο οποίος έχει, ξέρεις τι γίνεται, έχει κάνει αυτός τώρα κοτσιράστα τα μαλλιά και φοράει και το 3. Αν δεν ήταν τόσο ψηλός θα λες μήπως είναι ο Κάναν, βάζει την πρώτη βολή. Ενώ ο Μοντέρο αντίστοιχα, για να πιάσουμε τις κομμώσεις, να ασχολούμαστε με τρίχες που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Σωτηρίου, ο Μοντέρο μάλλον δεν τον βολεύουν τα μαλλιά έτσι αφάνα, γιατί δεν έχει βάλει τρίποντο ακόμα και δεν έχει σκοράρει μένα, αλλά 2 πόντους. Φάουλ και 2 βολές για την ΕΦΕΣ. Είπαμε είναι κακό για τον Ολυμπιακό, αν και ήταν το 5ο τώρα, ό,τι και φάουλ να έκανε το παίρνω πίσω. Να κάνεις φάουλ που δίνει βολές μέχρι τα 4, γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να γλιτώσεις 4 καλάθια. Αν κάνεις φάουλ στην προσπάθεια είναι κακό του κεφαλιού σου.
3: Πολλά στο εκεί έφερε κοντά του κάποιους από τους παίκτες σαν να τα χτάχνουν κάποια διαστήματα για να τα ακούσουν. Αυτή τη φορά ήταν ο Πέιν. Βέβαια εδώ όχι για να τα ακούσει, ένας παίκτης που έρχεται να καλύψει το κενό του James όσο μπορεί να το καλύψει, του πρώτου σκόρε της EuroLeague. Με τρεις προπονήσεις ο πρώην γκάρ της Partizan καλείται να πέσει κατευθείαν στα βαθιά. 55-40 με τον Ολυμπιακό να βλέπει ότι κανείς δεν είναι διψήφιος στους πόντους. 9 πόντους ο Βεζένκοφ, πρώτο σκόρερ. Και από την άλλη πλευρά προσπαθεί εφές να μειώσει και με την δεύτερη βολή από τον Λόιτ, έτσι ώστε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 14 για μια εφές που έχει τον Ντοζίερ με 11 και ο Λόιτ με αυτή τη βολή έφτασε τους 5. Άμυνα ολόκληρου γηπέδου τώρα από την ομάδα της ΕΦΕΣ, 3-22 πριν την τρίτη περίοδο. Για να δούμε αν μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό και με τον Μοντέρο τώρα να περνά το κέντρο. Βεζέκοφ βγαίνει αρκετά ψηλά για να πάρει μπάλα όπως και ο Μιλουτίνοφ έξω από την περίμετρο. Φουρνιέ βλέπει το χρονόμετρο, 9 δευτερόλεπτα. Παπα-Νικολάου για 3 υποπίεση. Εύστοχος. Άρχισε εκεί να πάει ο αντίπαλός του, συγκεκριμένα ήταν ο Ισπανός, ο Γιούστα, έτσι μπροστά του. Μετρά το τρίποντο, 58-41 και πάλι διαφορά στο σύν 17.
0: Κύριοι, να πάμε στο πόλο καθώς μπαίνει η αναμέτρηση στο τελευταίο λεπτό και θα γυρίσουμε σε εσάς, Βασίλης Μότσης.
1: Υπολείπονται 43 δευτερόλεπτα. Αποκρούει ο Μητράκης. Πάρα πολύ ωραία επέμβαση που πανηγυρίζεται από όλους στο κολλημητήριο, τους φίλους του Απόλλωνα και στον πάγκο της ομάδας. Το σούτ από τον Πάπιτς. Ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Ο Απόλλωνας προηγείται 15-13 και πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη. Την πανηγυρίζουν οι παίκτες του Απόλλωνα, διότι έχουν την κατοχή. Είναι μπροστά με 2 γκολ. Το γκολ το οποίο κρίνει το αποτέλεσμα έχει έρθει από τον Χρήστο Λασκαρίδη 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του μάτς. Επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα. Σας έλεγα ότι είχαμε από 6 αποβολές για κάθε ομάδα, άρα έμειναν 8 παίκτες διαθέσιμοι, εκ των οποίων ο ένας στον πάγκο είναι τερματοφύλακας. Άρα στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, για αρκετά λεπτά στην τέταρτη περίοδο, συνέχισαν οι δύο ομάδες χωρίς να κάνουν ουσιαστικά αλλαγές. Και τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας παίρνει την νίκη 15-13, κάνει το 2-2 στον Όμιλο και ουσιαστικά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, την κύρια φάση των ομίλων του EuroCup. Βέβαια δεν το έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε με το 2-2 κάνοντας μια απίστευτα νέα ανατροπή σήμερα, επιστρέφοντας από το εισβάρος του 8-4 στα μέσα σχεδόν του δευτέρου οκταλέπτου. Επομένως, να πω γρήγορα το σκόρ για να σα δώσω το λόγο. Και Χαλάρης 1, Μπογδάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 3, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 1, Γαρδίκας 1 και Άλκης Λοράντος 1, η σκόρερ για τον Απόλλωνα. Νίκο.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν 15-13, δεύτερη νίκη για την ομάδα από... για την ομάδα του Απόλλωνα, οπότε επιστρέφουμε πίσω στην Ευρωλίγκα και την τέταρτη αγωνιστική. Γιάννης Τεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος.
2: Κενό αέρος για τον Ολυμπιακό, 58-49 διαφορά, το 18 πόντων μειώθηκε στο μισό, 9, γιατί έχει χάσει το δρόμο προς το καλάθι, έχει κάνει και ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν είναι καλά, αλλά βέβαια δεν μπορεί να αφήσει τους παίκτες να εξαντληθούν. Μοιράζει το χρόνο ο Μπαρτζόκας. Τώρα αλλάζει το Μιλουτίνοφ, ο οποίος νωρίτερα φάνηκε ότι πήρε την μπάλα από κάτω και αντί να σηκωθεί με το ύψος του, την έβγαλε έξω στο Φουρνιέ. Ένα αυτό, και βάζει και τον Ντόρσεϊ. Μήπως στη δεύτερη του παρουσία στο παιχνίδι βρει τον εαυτό του. 55 δευτερόλεπτα. Βεζένκοφ για τρεις. Θα το κάνει με side step. Άστοχο και αυτό. Την παίρνει την μπάλα ο Ταϊρίκ Τζόνς. Πάει τη μέση του αστοχή. Βγάζει την μπάλα έξω. Ντόρσεϊ σουτάρει για τρεις, φάουλ. Και παραλίγο τετράποντο. Εδώ τον πούλησε η μπάλα. Ο Ντόρσεϊ σηκώνεται με αυτοπεποίθηση, γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Ήταν μόνος του. Από την μπάσα. Αν είδες, Γιάννη, ο Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ταϊρίκ Τζόνς. Ξεκάθαρο φάουλ. Λοιπόν, ο Ταϊρίκ Τζόνς, για να πιάσει την μπάλα, του φύγε πάλι. Δηλαδή, του φύγε στο rebound και σε δεύτερο.
3: Η τρίτη φορά που το κάνει αυτό, είπες και εσύ ότι το να υποδεχτεί σωστά την μπάλα από πάσα είναι ένα θέμα.
2: Πρέπει να κάνει προπόνηση τερματοφύλακα. Δηλαδή, σοβαρά μιλάω.
3: Πώς τοποθετεί τα χέρια σου.
2: Ναι, πώς βάζει τα χέρια σου.
3: Λοιπόν, 58-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάντως, προσπάθησε να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό με τον Πέιν που πέτυχε 8 πόντους.
2: Ούτε τώρα σκόραρε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος τσαντίζεται κιόλας με τον εαυτό του.
3: Για να δούμε αν θα καταφέρει να γίνει ο 12ος παίκτης που θα πετύχει τουλάχιστον έναν πόντο στο σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά θα τα καταφέρει. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία στην προσπάθεια που έκανε λίγο νωρίτερα για το σουτ τριών πόντων. Και μιλάμε για ένα ζευγάρι όπου πέρυσι υπήρχαν δύο διπλά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και η ΕΦΕΣ είχε κερδίσει στον Πειραιά. Ήταν μια έκπληξη. Άλλωστε, μια ΕΦΕΣ η οποία θέλει να αφήσει πίσω τη στη 19η θέση τη περσινή περίοδου. 36 δευτερόλεπτα, τα 15 για την ΕΦΕΣ. Με τον Γιούστα να παίρνει τον διάδρομο από τα δεξιά.
2: Καλή
3: με
2: άμυνα.
3: Το lay-up εκεί, όπου τελικά δεν θα καταφέρει. Ήταν από την πολύ καλή άμυνα η οποία βγήκε.
2: Να το λέμε, γιατί μην το κατηγορούμε, που προηγουμένως άνοιξε δρόμο για να περάσει ο αντίπαλος.
3: Σταμάτησε, έχει αλλοιώσει και την πορεία τη μπάλα.
2: Και νομίζω ότι
3: έχει βγει από ερυθρόλευκα χέρια.
2: Ναι, ναι, σωστά.
3: Του Ταϊρίκ.
2: Αλλάζει η απόφαση.
3: Ναι, ήταν λανθασμένη η απόφαση. Εκεί πήγε ο Ρώση με τον Λότερ Μόζερ. Τα είπαν. 30 δευτερόλεπτα, 60-49 Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. Η μπάλα στην κατοχή της τουρκικής ομάδας. 11 δευτερόλεπτα. Οπότε λογικά υπάρχει και χρόνος για τον Ολυμπιακό να πάει σε μια γεμάτη επίθεση. Σε ένα εξαιρετικά παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο το οποίο έχει, έχοντας μειώσει μέχρι στιγμής 25 πόντους, 26 είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχο σουτ από τον Γιούστα. Πλέον σχεδόν όλος ο χρόνος Ολυμπιακού. Ζήτημα να περισσέψουν ένα 2 δευτερόλεπτα. Αν εξαντλήσει και τα 17 που έχει ο Ολυμπιακός, με τον Ντόρσεϊ περιμένει μπροστά στην άμυνα του Πέιν που έχει φτάσει και εδώ στο κέντρο. Άμυνα man to man από την ΕΦΕΣ που βγαίνει από τα screen ο Μοντέρο. Θα πάρει την μπάλα, αλλάζουν τα screen οι φιλοξενούμενοι με τον Πέιν. Μοντέρο απέναντι στον Πέιν, εκεί όπου θα πετύχει εκπληκτικό καλάθι στην εκνοή του χρόνου, 62-49. Χωρίς ισορροπία και με πίεση του Πέιν, έκανε μια κίνηση με το αριστερό, μια step back κίνηση, η οποία έφερε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, ενθουσιάζοντας το κοινό. 62-49.
2: Για να σουτάρει.
3: Ναι, για να βρει την γωνία κλήσεις που ήθελε για να εκτελέσει. 62-49, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κάνει το πιο παραγωγικό του τρίτο δεκάλεπτο με 27 πόντους στη στιγμή που στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου είχε πετύχει μόλις 9 πόντους, ένα από τα λιγότερο παραγωγικά του εντός έδρας τουλάχιστον παιχνίδια που έχει κάνει. Επαναλαμβάνω, 62-49, λήξη τρίτης τρίτης περίοδου. Σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 62-49. Στην έναρξη της τρίτης περίοδου, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 43-39. Στο ημίχρονο, Μπασκόνια Μπεσίκτας 51-49. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο, Λανς Λιόν 1-0 για την Bundesliga στο 48 λεπτό. Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμι στο 0-0. Στην Ισπανία, 37 λεπτό. Μάλαγα Εσπανιόλ στο 0-1. Να θυμίσω νωρίτερα για το Πόλο. Ο Απόλλωνος Σμύρνης ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Παρτίζαν με σκορ 15-13. Για το ποδόσφαιρο γυναικών, Ελλάδα-Αγγλία 1-3. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος της Ανέλ Αρένα, οπότε επιστρέφουμε στους κυρίους συναδέλφους Γιάννη Τεντόπουλο, Γιάννη Ράνιο.
3: Και με τον Παναγιώτη Σουπή στους ήχους παρακολουθούμε το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. 9:40 από το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός 62, ΕΦΕΣ 49. Να δούμε ποιο προφίλ θα δείξει ο Ολυμπιακός σχέση με το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος όμως ναι μεν στεκόμαστε στην άμυνα, στην επίθεση, στα επιμέρους στοιχεία που διακρίνουν διάφορους παίκτες. Θυμίζω έχουν σκοράρει και οι 12, κανείς διψήφιος. Ένα στοιχείο το οποίο δεν περνά παρατήρητο. 40 rebound συνολικά Ολυμπιακός, 22 η ΕΦΕΣ. Αυτά τα 18 rebound σίγουρα δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό έλεγχο στην εξέλιξη του αγώνα και ειδικά στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου προσπάθησε να βρει τις κατάλληλες λύσεις απέναντι στην ομάδα του Παύλου Λάσου, ο οποίος έχει ανοίξει αρκετά το rotation χωρίς να τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και μάταια κοιτάζει εκεί το πινακάκι, του τα λέει τους συνεργάτες του, αλλά χωρίς να βρίσκει λύσεις.
2: Ναι, βέβαια έχουμε δρόμο ακόμα, το μάτς έχει ψωμί. Ο Μπαρτζόκας έχει ξεκινήσει με Μοντέρο, ενώ αστοχή στην πρώτη βολή. Ο νεοαποκτηθής Πέιν. Λοιπόν, Μοντέρο Ντόρσεϊ. Στο 5 είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 3 ο Παπα-Νικολάου και στο 4 ο Εντζάι. Ο Πέιν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Περιμένουμε να εκτελέσει. Βάζει τη δεύτερη βολή και κατεβάζει διαφορά στους 12 πόντους. 62-50 για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα. Στους 12 πόντους έχει φτάσει και 18. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ντόρσεϊ, για να δούμε. Πάσα, Εντζάι, Παπα-Νικολάου παίρνει την εσωτερική και μήπως μετράει. Μετράει, ναι, ναι. Εδώ μάλλον ήταν, ας πούμε, επιτραπή η επιπολαιότητα. Πήγα να πω κάτι χειρότερο, αλλά βρήκα τη λέξη. Επιπολαιότητα του αμυντικού, γιατί η μπάλα δεν έμπαινε στο καλάθι, νομίζω. Δεν ξέρω αν από τη τηλεόραση, γιατί είμαστε εμείς ακριβώς στην ευθεία της μπασκέτας του ψηλά. Και εγώ είδα ότι η μπάλα δεν θα έμπαινε μέσα. Ωστόσο, μετράει το καλάθι και ο Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, που σήκωσε το ευρωπαϊκό μέσα στο τη σέντερ. Έχει την ευκαιρία για τρίποντο, την χάνει γιατί αστοχή στη βολή. 64-50 στο συν 14 Ολυμπιακός, 9-22 πριν το τέλος του αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής Ευρωλίγκας.
3: Η ΕΦΕΣ στην επίθεση με τον Λόιντ παίρνει την προσπάθεια πάνω του, αποφεύγοντας τον Παπα-Νικολάου. Πήρε το φάουλ από τον τελευταίο. Παραμένει το συν 14 για τον Ολυμπιακό, 64-50, και αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Είναι ο πρώτος, ο δεύτερος παίχτης μετά τον Γουόρντ που φορτώνεται με 3 από την άλλη πλευρά.
2: Τα δύο τριέργια.
3: Σωστά. Ένας, δύο παίκτες, Φερνάντο μαζί με τον Ντοζίερ, είναι οι παίκτες που έχουν τα περισσότερα φάουλα από την ΕΦΕΣ με 3. Για να δούμε στην συνέχεια του τι ακριβώς μπορεί να κάνει.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει όλη τη βδομάδα με αφορμή το μάτς της Μπολόνια, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλ αν είναι να αφήνει τους παίκτες να πηγαίνουν μέχρι το lay-up. Εδώ ο Παπανικολάου επέμενε για να δείξει ότι έκανε το φάουλ χαμηλά όπως έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή είναι στόχος αμυντικός του Ολυμπιακού να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε στην Πολόνια και του στήχησε ένα μάτς που πήγε να το κερδίσει ούτως ή άλλως, αλλά το χάσε με τρίποντο στην εκπνοή.
3: Πάντως κάτι έλεγε στον πάγκο τώρα ο Μπαρτζόκας προς τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θυμίζω παρακολουθεί το μάτς. Έχει 4 πόντους, 9 rebound, 2 assists, σύνολο 14 λεπτών. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Από εκεί πέρα ο Λόιτ θα πάρει το φάουλ. Φάνηκε αρχικά σαν να χάνει την ισορροπία. Τώρα μετέπειτα ήταν το φάουλ νούμερο 2, το οποίο χρεώνεται πάνω στον Tyreek Jones. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Αμερικανό παίκτη, στο ξεκίνημα ουσιαστικά υπήρχε το φάουλ, το παραδέχτηκε ο Tyreek με υψωμένο το χέρι. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση τη ΕΦΕΣ. Παναφορά τη μπάλα από τα πλάγια. 9 και 9 λεπτά δευτερόλεπτα αντίστοιχα που απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Για να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Και ενώ ο Kai Jones είναι αυτός ο οποίος πήρε την προσπάθεια με τον Οσμάνι στη συνέχεια. Τελικά ο Οσμάνι αστοχεί. 64-50, 8-55 πριν το τέλος. Και ενώ στη συνέχεια ο Payne βάζει τα χέρια του για να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μοντέρο. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φρενάρει τον ρυθμό που προσπαθεί να βρει η ΕΦΕΣ, γιατί ο Μοντέρο είχε η κατοχή της μπάλας με το αριστερό, αλλά με το δεξί του είχε κλειδώσει ο Payne. Έτσι λοιπόν ακόμα ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται σε παίκτη της ΕΦΕΣ. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Tyreek Jones κάτω από το καλάθι, εντυπωσιακό το κάρφωμα, έτσι όπως βγαίνει από την έξτρα συνεργασία, την έξτρα πάσα με τον Ενζάη. Έτσι η διαφορά στους συν 16, και ενώ θυμίζω ότι από την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα 18 πόντων, 8-35 πριν το τέλος του αγώνα, 66-50, αλλά η απάντηση έρχεται, Γιάννη, όπως φαίνεται, για να μειώσει τη διαφορά ξανά με τον Λόιτ.
2: Ο Λόιτ κάνει το σκορ 66-53, συν 13 ο Ολυμπιακός. Η άνοδος της απόδοσης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο έχει φάουλ εδώ μεταξύ, δεν σφυρίζεται. Ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Έχουν ανεβάσει και τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα. Γιούστα με το Μοντέρο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το σταματάει ο Μοντέρο. Είπαμε, ο Μοντέρο έχει βγάλει και δύο καλές άμυνες. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος κάνει κάλμα, πάει προς τα μέσα τώρα. Αστοχή, rebound, δεν μπορεί να το πάρει ο Jones, ο Tyreek Jones. Ο Dorsey έκανε, για να δούμε, χαμηλά. Εδώ ναι, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι δεν μπορεί να δώσεις βολές πίσω από το κέντρο. Είναι
3: από τις πολλές αλλαγές, ναι, ναι. Και μάλιστα έλεγαν τις προάλλες ότι οι υποενότητες που υπάρχουν για τις αλλαγές που υπάρχουν σε κανονισμούς της EuroLeague είναι περισσότεροι φέτος από κάθε άλλη χρονιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, και ειδικά εσύ με τον Κώστα Σωτηρίου που ασχολείσαι ακόμα περισσότερο, η μελέτη πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και στη λεπτομέρεια και στον τρόπο λειτουργίας τέτοιων περιπτώσεων, όπως με το φάουλ που είπες και εσύ λίγο νωρίτερα που ήταν χαμηλά. Για να δούμε λοιπόν η επίθεση της ΕΦΕΣ, Γιάννη.
2: ΕΦΕΣ με τον Payne που για πρώτο παιχνίδι παίζει πολύ. Ο Payne, ο οποίος έβαλε και τρίποντο με ταμπλό, χάνει την μπάλα από τον Dorsey. Φεύγει ο Dorsey μόνος στο σκοράρι, γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος, και μάλιστα θα καρφώσει για να το ευχαριστηθεί και για να ξεσπάσει. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάποιες φάσεις που του χάλασαν την ηρεμία και την ψυχολογία. Αλλά τώρα ο Dorsey σιγά σιγά δείχνει να βρίσκει την ψυχολογία του με αυτό το κλέψιμο. Είπαμε ότι αυτό το καλάθι που έρχεται από καλή άμυνα μετράει διπλό από το να πάρεις και να σουτάρεις την μπάλα έτσι στην επίθεση και να παίζουν άμυνα οι άλλοι. Οπότε το σκορ γίνεται 68-53. Η μπάλα είναι για την ΕΦΕΣ, αλλά πρώτα έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 68-53.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει καθόλου το προβάδισμα από το πρώτο καλάθι, από το πρώτο τρίποντο το οποίο σημείωσε με τον Βεζένκοφ. Δεν έχασε, δεν απόλεσε το προβάδισμα ακόμα και στο κακό δεύτερο δεκάλεπτο που, επαναλαμβάνω, πέτυχε μόλις 9 πόντους.
2: Είσαι πολύ σωστός, γιατί εκεί έδωσε δικαίωμα ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε η ΕΦΕΣ με ένα στοιχειώδες παιχνίδι μυαλωμένο, δηλαδή να μην έκανε τόσα λάθη, να περάσει και μπροστά. Αλλά
3: θα δούμε λοιπόν πώς διαχειρίζεται και την επόμενη back-to-back αγωνιστική και με τη Βαλένθια και με την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι από το άστοχο σουτ του Ράσελ από μέση απόσταση και αριστερά. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, να κοντρολάρει ακόμα και τον ρυθμό με τον Μοντέρο. Αλεου πάσα, λίγο έλειψε με το ένα χέρι να βγει εντυπωσιακό κάρφωμα με τον Tyreek Jones με υψωμένο το χέρι. Βέβαια, συνέχεια ζήτησε φάουλ ότι έγινε στην πλάτη του και μάλιστα ξανακοιτά έτσι αγριεμένο στον Τερμόζερ. Παρ' όλα αυτά τα χειροκροτήματα και για την πολύ καλή άμυνα την οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός σε αυτή την κίνηση με τον Εντζάι για να διατηρήσει στους 53 πόντους την Εφέση, η οποία είναι ξεκάθαρο ότι πλέον πρέπει να αναζητήσει λύσεις για να καλύψει ένα πολύ πολύ μεγάλο κενό που αφήνει ο Τζέιμς για τη φετινή χρονιά λόγω προβλήματος στον Αχίλιο.
2: Γλιστράνε, έχεις παρατηρήσει ότι γλιστράνε πολύ εύκολα οι παίκτες. Δηλαδή τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Λόιντ δεν φταίει. Πήγε να κάνει reverse και γλίστρησε. Δηλαδή για να αλλάξει κατεύθυνση γλίστρησε και πάτησε έξω.
3: Είναι το σημείο ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για να καταλάβετε, ο Ολυμπιακός επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και στην αριστερή πλευρά είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι υπόλοιποι. Για να δούμε τώρα το Μοντέρο. Ψάχνει το σούτ. Όχι, τελικά θα βγάλει την ασίστ. Ούτε. Έξτρα πάσα με τα Ερικ. Εκμεταλλεύεται το εκτόπισμά του. Μια no-look πάσα πίσω από το κεφάλι του. Με στόχο να βρει εκεί τον Εντζάι. Δεν τα κατάφερε.
2: Ξέρεις, αυτό το sorry είναι αυτό που εκνευρίζει τους προπονητές. Δηλαδή έχει πει δύο φορές sorry ο Ταϊρικ Τζόνς.
3: Κίνηση αλτρουισμού κάτω από το καλάθι και θεάματος.
2: Πήγε να κάνει εξεζητημένη πάσα που δεν την έχει. Δεν είναι στο ρεπερτόριο
3: του. Αν έβγαινε όμως, σου λέει είναι στο συν 15, γιατί όχι.
2: Δεν βγήκε. Αν έβγαινε, δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
3: Λοιπόν, σουτ για τρεις για να μειώσει και θα τα καταφέρει. Να λοιπόν έρχεται η λύση με τον Ράσελ, ο οποίος και αυτό σιγά σιγά προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά. Ράσελ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι πολύ μακριά από την παραγωγικότητα που τον διακρίνει ο Βέλγος, με μόλις 5 πόντους σε 10 λεπτά αγώνα. Ντόρσεϊ στο μεταξύ παίρνει το κεντρικό διάδρομο, θα πάρει και το φάουλ. Οπότε οτιδήποτε πήγε να γίνει από εκεί πέρα δεν είχε αξία, δεν θα μετρούσε ούτως ή άλλως στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Και ενώ υπάρχουν 4 ομαδικά για τον Ολυμπιακό, 3 τα ομαδικά φάουλ για την ΕΦΕΣ. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.
2: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον απολογισμό του Ολυμπιακού ότι κάνει, έχει κάνει 4 φάουλ και κάνει πλέον πρώτος φάουλ. Αλλά κάνει πολλά λάθη πάλι. Πάλι τη χάνει την μπάλα και θα έρθει το εύκολο καλάθι από τον Γιούστα.
3: Πήρε την ασίστα από τον Μάλκομ.
2: Ο Μπαλτζόκας βλέποντας την ομάδα του να κάνει 3 πεδαριώδεις, να χάνει με πεδαριώδη τρόπο 3 επιθέσεις. 2 με τον Ταϊρικ Τζόουνς και τώρα στην τελευταία να χάνει την μπάλα. Να χάνει με περιδαριώδη τρόπο 3 επιθέσεις. 2 με τον Ταϊρικ Τζόουνς και τώρα στην τελευταία.

0: είναι αυτός που ελέγχει απόλυτα την εναέρια κυκλοφορία. Δηλαδή με τα 43 συνολικά rebound απέναντι στα 27 που έχει η ομάδα της ΕΦΕΣ. 19 επιθετικά Ολυμπιακός, 7 η ΕΦΕΣ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για 11 επιπλέον δεύτερες επιθέσεις που έχουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Βέβαια, κάπου πλησιάζει και η ώρα που θα επιστρέψουν Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Γιατί πάμε προς το κλείσιμο του αγώνα. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην πηγαίνει διαφορά στους 20, αλλά από δώρα του Ολυμπιακού να κατεβαίνει στους 10.
0: Και με κανένα διψήφιο, επαναλαμβάνω. 9 Βεζένκοφ, 9 Γουόρτ.
1: Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, αλλά.
0: Επιθετική πολυφωνία λέγεται. Αν δούμε ότι και οι 12 έχουν βρει στόχο, αλλά με παίχτες κλειδιά όπως ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ και ο Μοντέρο, που είναι πολύ χαμηλά και μακριά από την συνηθισμένη παραγωγικότητά τους, αλλά παρόλα αυτά έχουν βοηθήσει σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον Ενζάι. Θα βγάλει έξω για τον Ταϊρικ Τζόουνς, πολύ μακριά. Μοντέρο, η έξτρα πάσα εκεί για τον Ενζάι, για 3 από τις 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει, θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 71-58, 5-29 πριν το τέλος του αγώνα.
1: Σπουδαία μεταγραφή ο Ενζάι, ήδη έχει γλιτώσει και 2-3 καλάθια στην άμυνα. Βάζει και εδώ Κάι Τζόουνς, πασάρει έξω. Γίνεται κίνηση Σάριτς, κυκλοφορεί Γιούστα για 3, πολύ μακρινό και πολύ άστοχο το σούτ, αλλά ο Έντουαρτς παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Σουτάρει με τη λήξη του χρόνου, γιατί δεν είχε χτυπήσει ταμπλό, δεν είχε χτυπήσει στεφάνι παρά μόνο ταμπλό. 71-58 Ολυμπιακός, η κατοχή Παπα-Νικολάου ηρεμεί το παιχνίδι, τη βγάζει έξω. Ντόρσεϊ τώρα σουτάρει για 3, σίδερο, σχεδόν έρμπολ ήταν.
0: Πάντως είχαν σηκωθεί αρκετοί έτοιμοι να πανηγυρίσουν αυτό το καλάθι που φαίνεται ότι θέλει το κάτι παραπάνω και από ψυχολογική πλευρά.
1: Επειδή είμαστε στο γήπεδο της ΑΕΚ, αν ήταν ο ύμνηστος Βαγγέλης Νικητόπουλος θα τους είχε καταχαιριάσει. Επειδή τον είχα προπονητή στο Μαρούσι, όποιος έλεγε μέσα και δεν έμπαινε η μπάλα, λέει τι το χρωσουζεύεις.
0: Πόσες φορές το είχες πει?
1: Δεν το έχω πει εγώ.
0: Πόσες φορές είχες πει? Λοιπόν, αυτά και με τον Γιάννη Ντετόπουλο.
1: Καλή του ώρα, γιατί μας έχει αφήσει ο Βαγγέλης Νικητόπουλος. Ο γιος του είναι εδώ και βλέπει το
0: και
1: παιχνίδι.
0: Και τη δική του ιστορία έτσι, με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το λέμε έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για την Σανέλ Αρίνα. Εδώ ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Έξτρα πάσα για τον Ταϊρικ. Βάζει 2 παίκτες στο καλάθι και με το εντυπωσιακό κάρφωμα γνωρίζει την αποθέωση για να γίνει το 73-58. Πλέον είναι και ώρα για θέαμα και για επιπλέον στοιχεία τα οποία έχουν λείψει σε κάποια δεκάλεπτα.
1: Πάνω από μισό καλάθι για τον Ενζάι.
0: Βεβαίως. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι και στα δικά μου μάτια φαντάζει ως ένας υπερπολίτιμος παίκτης του Ολυμπιακού σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην άμυνα. Για να δούμε ξανά. Προσπάθεια που βγαίνει με τον Μοντέρο, βλέποντας όμως ότι έχουν προλάβει, έχουν γυρίσει 2 παίκτες μπροστά του. Τη ΕΦΕΣ αναγκάζεται να πάει σε σετ παιχνίδι. Ντόρσεϊ, διαδοχικές σταυρωτές τρίπλες, παίρνει και το σκρίν από τον Ταϊρικ. Άλεο πάσα, όχι τόσο καλή για να πάει για κάρφο με πνεύμα. Είναι ο Ολυμπιακός. Μοντέρο προσποίηση, σαν να φοβήθηκε εκεί μπροστά του τον Κάι Τζόουνς και πλέον έρχεται να απαντήσει με δικό του ευνηδιασμό με τον Μάλκομ. Το παιχνίδι πλέον έχει πάρει μια πολύ διαφορετική τροπή. Ανοίγει περισσότερο, μειώνει τη διαφορά στους 13-73-60. Όχι, κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Νόμιζα, είδα να έχουν σταματήσει και επειδή σημείωνα εκείνη την ώρα, νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός έκανε λάθος επαναφορά.
0: Ευνηδίας, λέω, είδες κάτι που δεν είδα.
1: Αλλά... Ναι, καλάθι, 73-62. Έκανε λάθος επαναφορά ο Ολυμπιακός και φάγε καλάθι.
0: Για το καλάθι, αυτό λέω. Πώς έγινε το καλάθι λίγο νωρίτερα και έκανε έξαλλο τον Μπαρτζόκα ξανά από το πουθενά. Πάει για το νέο κάρφωμα αυτή τη φορά με τον Ταϊρικ Τζόουνς. Την προηγούμενη φορά δεν πήρε την μπάλα όπως ήθελε για να πάει για άλλο κάρφωμα και τώρα θα πάρει το φάουλ. Οπότε 5 τα ομαδικά για την ΕΦΕΣ, είναι το πρώτο του Ράσελ, 73-62 μπροστά ο Ολυμπιακός, 3-16 πριν το τέλος του αγώνα και ενώ θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Ταϊρικ, ο οποίος με τα εντυπωσιακά του καρφώματα, όπως και να το κάνουμε πάντοτε, είναι ένας εκδηλωτικός, ξεσηκωτικός παίκτης για το κοινό.
1: Αλλά πιστεύω ότι είναι και ένας λόγος που ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει 20 πόντους διαφορά, έτσι.
0: Είναι όμως ο πρώτος διψήφιος.
1: Εντάξει.
0: Με 10 πόντους. Από αλλού περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Θα τον βγάλει παρεπτόντως, έχει σηκωθεί ο Ντάνστον.
0: Ναι. Ο φτάνει τους 11 τώρα.
1: Ο Μιλουτίνο δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι προφανές αυτό. Και γι' αυτό παίζει λιγότερο. Παίζει ο Ντάνστον, ο 40χρονος. Ξαναλέω, ο Ντάνστον παίζει περισσότερο. Βέβαια, λείπει πάρα πολύ ο Ντονταχόλ. Ίσως ο πιο σταθερός και συνεπής σέντερ του Ολυμπιακού αυτή τη διετία, εντάξει, ένα χρόνο και 4 αγωνιστικές.
0: Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για τον Ράσελ, αλλά

0: Υπάρχει φάουλ σε βάρος της ΕΦΕΣ και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έκανε ο Γιούστα. Τέταρτο φάουλ του Γιούστα για να δώσει screen στον συμπαίκτη του. Και ενώ ο Παπαγιάννης παρακολουθεί ένας από τους απόντες, όπως και ο Κορτινιέ, όπως είπαμε, και η πολύ μεγάλη απουσία του Τζέιμς. Οπότε εκ των πραγμάτων δύσκολο το έργο του Παύλο Λάσο, που είναι φέτος στην ομάδα, να ανανεώνεται, όπως και ο ίδιος που ήρθε στην τουρκική ομάδα, αλλά από νωρίς με αρκετές πληγές, αρκετά προβλήματα, κυρίως με την Ευρωλίγκα. Διστάζει για τρεις ο Εντζάι, θα δώσει για τον Γουόρτ. Έξτρα πάσες του Ολυμπιακού για να βρεθεί ο αμαρκάριστος. 4 δευτερόλεπτα περιμένει στη γωνία ο Ιντζάι. Τελικά πάει ο Μοντέρο στο 1 εναντίον όλων. Και με το δεξί lay-up θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 77-62, 2-40 πριν το τέλος του αγώνα.
1: Ο Ολυμπιακός, μπορούμε να πούμε ότι έχει βάλει τις βάσεις. 2-35 πριν το τέλος. Κλέψιμο από τον Τόρση για τον Μοντέρο. Μοντέρο lay-up εύκολα. Και time out από τον Λάσο, γιατί βλέπει το σκορ να ανοίγει επικίνδυνα. Εντάξει, η νίκη είχε διαλέξει στρατόπεδο. Ή μάλλον το στρατόπεδο διάλεξε την νίκη, του Ολυμπιακού διάλεξε την νίκη, 79-62, αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι διαφορές παίζουν ρόλο και μπορεί να παίξουν ακόμα, ξέρεις, και στην προσωρινή κατάταξη να πούμε, μέχρι να παίξουν όλοι με όλους, μετράει το average. Και είναι ψυχολογικό να βλέπεις την ομάδα σου σε μια πενταπλή ισοβαθμία, ας πούμε, να την αναφέρουν πρώτη από το να αναφέρω πέμπτη. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω ψυχολογικά και πώς το αντιμετωπίζεις όταν το βλέπεις.
0: Πάντως, ο κόσμος βλέποντας το 79-62, 2,5 λεπτά πριν το τέλος, καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 3-1. Νίκες ήττες στην σειρά απέναντι στην ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία γνωρίζει ότι έχει αρκετές δυσκολίες. Είναι στο 1-3 πλέον με αυτή τη διαγραφόμενη ήττα. Και βεβαίως έχοντας και αυτή το δικό της δύσκολο κομμάτι, με δεδομένο ότι υποδέχεται την Bayern, μια Bayern που φέτος είναι πολύ πιο βελτιωμένη σχέση με πέρυσι, και βεβαίως μετέπειτα, δύο μέρες μετά, ταξιδεύει στο Κάουνας όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκυρη. Ο Κράους, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, στα back-to-back παιχνίδια που έχει με Βαλένθια και με Μπαρσελόνα, και μάλιστα έχοντας ανακοινωθεί sold out στην πτήση και στα εισιτήρια τα οποία έχουν διατεθεί στους ερυθρόλευκους για αυτά τα δύο παιχνίδια, δείγμα ότι ο κόσμος από νωρίς στηρίζει και υποστηρίζει και φέτος αυτή την προσπάθεια. Αλλά ας κρατήσουμε το σημερινό μάτς, ότι έχει το δικό του ιστορικό χαρακτήρα που δίνει μετά από 22 χρόνια μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Σανέλ Αρίνα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Άστοχη επίθεση, κακή συνεννόηση εκεί για να βρεθεί ο ψηλός κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια για τον Kai Jones. Τελικά παραμένει το 79-62, 2-5 πριν το τέλος του αγώνα, και ενώ ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μοντέρο. Γιάννη.
1: Ντάνστον, ο οποίος παίζει με την εμπειρία του, κάνει το screen, ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ντάνστον, τη μοιράζει και πηγαίνει για screen συνέχεια. Είναι πάρα πολύ εργατικός. Μοντέρο γλιστράει και σώζει την μπάλα την τελευταία στιγμή, την πετάει, γιατί λίγο ακόμα να καθυστερούσε θα ακούμπαγε η πλάτη του έξω από τη γραμμή. Βρήκε πόδια εκεί του, νομίζω, του Πέιν, ήταν 2-3 παίκτες εκεί, και ξαναπήρε για τον Ολυμπιακό. 3,2 μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω ότι θα επιστρέψει στη Σάνελ Αρένα την Κυριακή 1 η ώρα το μεσημέρι, γιατί αντιμετωπίζει τον Κολοσσό εδώ σε αυτό το γήπεδο για το πρωτάθλημα, και μετά θα αρχίσει το tour στην Ισπανία.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι αυτό που πέρασε ο Ολυμπιακός μέχρι το τελείωμα της προηγούμενης εβδομάδας, να δίνει σε 7 μέρες 5 μάτς για Super Cup, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, ήταν εξοντοτικό.
1: Και το ταξίδι στο Αμπουντάμπι.
0: Και το ταξίδι στο Αμπουντάμπι, βεβαίως. Αυτά τα λέμε λίγο για να δούμε σε ένα επίπονο χρονικό διάστημα που υπάρχει εκεί μέχρι τον Μάιο, το πώς οι ομάδες επιβαρύνονται και πώς μετρά και το βάθος πάγκου, οι επιλογές, οι λύσεις που υπάρχουν, και όχι απαραίτητα μόνο για κούραση, ακόμα και για προβλήματα τραυματισμού. Γι' αυτό στάθηκα λίγο νωρίτερα και στην ΕΦΕΣ με τις δεδομένες απουσίες και του Παπαγιάννη και του Κορτινιέ, αλλά κυρίως την περίπτωση του Τζέιμς. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά οδεύει προς ολοκλήρωση ένα παιχνίδι που το καταλαβαίνει και ο κόσμος και αποχωρεί, άλλωστε είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ειδικά για όσους είναι με τα μέσα να επιστρέψουν στο σπίτι τους. 79-62, ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-46 πριν το τέλος.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι αρχίζουν να σηκώνονται, ξέρεις, να ξεμουδιάσουν. Είναι σαν να λένε το, πώς είναι σε επίσκεψη και λες σηκώνεσαι για να χαιρετήσεις. Έτσι είναι.
0: Αλλά πολλοί σηκώνονται και μένουν, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν θα μείνουν για πολύ. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και από την πλευρά της ΕΦΕΣ. Για να δούμε λοιπόν τον Ολυμπιακό που προσπάθησε να έχει σκορ και θέαμα, και ενώ από ό,τι βλέπουμε εδώ παρέα με τον Γιάννη, η Μπαρσελόνα προηγείται τη Ζάλγκυρης 65-55 και μάτς στον πόντου, στο καλάθι όπως πάει, Μπεσίκτας Μπασκόνια, μέσα στην Βασκονία η Μπεσίκτας προηγείται με 68-65.
1: Επίσης για να μένα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, τριβών πόντων Μοντέρο, ο λογαριασμός να τον προσθέσω, 3 στα 18 Μοντέρο στην Ευρωλίγκα. Βελτίωσε το κάκιστο 11% που είχε μέχρι τώρα, 3 στα 18 για τον Δομινικανό. Ωραία προσποίηση, τρίποντο, ο οποίος δείχνει ότι προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αριστερόχειρας, καλός εκτελεστής.
0: Βέβαια με πολλά σκαμπανεβάσματα πέρυσι στην Παρτίζαν. Ενώ εντυπωσιακό κάρφωμα από rebound που φάνηκε αρχικά να πάει να παίρνει ο Μάλκομ. Έρχεται ποιος άλλος να καρφώσει εκεί όπου τελικά ακόμα ένα κάρφωμα, ακόμα ένα stop. Αυτή τη φορά με τον Ντάνστον, τον Ιτζάι που είδα λίγο νωρίτερα. Στη βοήθεια που έδωσε στον Ντάνστον, ο Ολυμπιακός, είπαμε, συνδυάζει σκορ και θέαμα. 84-65 και είναι η σειρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όπως ακούτε, όλο να αποθεωθεί.
1: Όλο το γήπεδο τον αποθεώνει. Άλλωστε, πέρα από τις επιτυχίες και τους τίτλους που έχει φέρει στη δεύτερη θητεία του, έχει πάρει και Ευρωλίγκα στην πρώτη και διπυρωτικό. Είναι και ότι θεωρείται ότι είναι από τους φίλους του Ολυμπιακού αυτός που στοχοποιείται από όλες τις, τις αντίπαλες, από την αντίπαλη πλευρά, κυρίως του Παναθηναϊκού κλπ. Και νομίζω ότι αυτό ενισχύει τη θέση του. Δηλαδή, αντί να πετυχαίνει, ξέρεις, αυτό που προφανώς είναι ο στόχος, να τον αποδυναμώσει.
0: Τον ατσαλώνει ακόμα περισσότερο και στη συνείδηση,
1: του κοινού.
0: Νωρίτερα το συν 19, 84-65 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Ξαναπέφτει 84-66 με την εύστοχη βολή. Για να δούμε αν θα ψάξει εκεί το τρίποντο με τον Ντζάι, τον Ντόρσεϊ. 55 δευτερόλεπτα τα 9 για τον Ολυμπιακό, για να λήξει το παιχνίδι. Ντόρσεϊ θα βγάλει έξω για 3 από τα 8 μέτρα. Σχεδόν είναι εύστοχος ο Μοντέρο, ο οποίος
1: 4 στα 19.
0: Όπως πολύ σωστά μετρά.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα. Έτσι λοιπόν, 87-66 εκτοξεύει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Μοντέρο, ο οποίος είναι τρίτος σκόρερ φέτος του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα και πλέον πάει στην τελευταία του επίθεση, όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, μιας και θα έχει επίθεση και η ομάδα της ΕΦΕΣ. 87-66 λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα από το τέλος και ενώ έχουμε το τέταρτο φάουλ από τον Πέιν.
1: Ο Ολυμπιακός καθάρισε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, στην ουσία, τότε που νομίζω ότι ο Μακιντάιρ έβαλε τη σπίθα πρώτος με τα καλάθια πάνω στο Στραζέλ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στραζέλ εξαφανίστηκε από τότε. Δεν έχει νομίζω ότι δεν έχει, τον έχουμε δει στην τέταρτη περίοδο.
0: Όχι, ελάχιστα.
1: Δηλαδή, επειδή τον χτύπαγε συνέχεια ο Μακιντάιρ, ο Στραζέλ δεν έπαιξε στη συνέχεια. Και έτσι άλλαξε τα πλάνα του λίγο ο Παμπλο Λάσο.
0: Βέβαια είναι η αλήθεια ότι θα περιμέναμε να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με την απουσία και του Τζέιμς. Από ό,τι βλέπω έχει παίξει μόλις 17 λεπτά μέχρι στιγμής ο Στραζέλ.
1: Ναι, μα οπότε του τάφαγε τα λεπτά ο Μακιντάιρ. Και άλλο λάθος από την Φέση, η οποία πώς έχει φτάσει να δω, γιατί μισό λεπτό, γιατί το στατιστικό.
0: Ποιο ψάχνεις?
1: Τα λάθη της ΕΦΕΣ, η οποία έχει φτάσει τα 16, νομίζω. Ναι, 16 λάθη, 18 assist, 17 τώρα.
0: Εγώ πάντως θα επιμείνω.
1: 16 assist, 17 λάθη.
0: Στα 19 περισσότερα rebound του Ολυμπιακού, εγώ επιμένω. Και εδώ θέλουμε 8 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση. Για 3. Αστοχή αυτή τη φορά Μοντέρο, παίρνει το rebound το Μάλκομ και λήξη του αγώνα 89-66. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις νίκες μετά την ήττα από τη Βίρτους, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για φέτος εδώ στην Σανέλ Αρίνα, έχοντας την επιθετική πολυφωνία αλλά έχοντας και παίκτες οι οποίοι έστω και στην τέταρτη περίοδο εκτόξευσαν την διαφορά υπέρ τους, έχοντας ο Μοντέρο με 15, με τα δύο τρίποντα στο τέλος, ο Ταϊρίκ Τζόνς με 11 και από εκεί πέρα είχε τον Εντζάι με 9, τον Βεζένκοφ με 9, όσο είχε και ο Γουόρτ 8, ο Μακιντάιρ με πολύ καλή παρουσία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, 8 Παπα-Νικολάου, 7 ο Φουρνιέ, από 4 ο Ντόρσο Μιλουτίνοφ, 2 Ντάνστον, 2 Τζότζεφ, ο καθένας είχε το δικό του μερίδιο σε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά θα ήταν αδικία να μην σταθώ λίγο περισσότερο και στο Μιλουτίνοφ με τα 9 rebound και τις 2 assist κυρίως στη δεύτερη περίοδο εκεί όπου ο Ολυμπιακός έδειξε να υποφέρει επιθετικά, έχοντας πετύχει μόλις 9 πόντους κόντρα σε μια ΕΦΕΣ που είχε ό,τι πιο παραγωγικό μπορούσε να βρει, με τον Πέιν 12, ο Ντοζίερ με 11 και ο Λόιτ με 10. Αυτή ήταν η διψήφια για την ομάδα του Παύλου Λάσο.
1: Είναι χαρακτηριστικό, μιας και είπες για τον Ολυμπιακό, ότι ο Βεζένκοφ έπαιξε 21 λεπτά και 42, δηλαδή έγινε και οικονομία στο τέλος, και ο Βεζένκοφ δεν ξανάπαιξε, γιατί αυτή η πεντάδα ανέβασε τη διαφορά. Και ο Φουρνιέ που περιμέναμε να μπουν στο τελευταίο πεντάλεπτο, όταν εκεί πήγαμε στους 10 πόντους το σκορ, δεν χρησιμοποιήθηκαν.
0: Πάντως εγώ θα σταθώ για να κλείσω έτσι με την αναφορά των αριθμών, που είναι από τις περιπτώσεις που λένε την αλήθεια για μια ομάδα που έχει 21 επιθετικά rebound έναντι 8 της άλλης. Αν μη τι άλλο, έδειξε πόσες φορές περισσότερος ο Ολυμπιακός πήγε σε μια δεύτερη επίθεση να ανανεώσει και να κρατήσει τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, για να κλείσει σε αυτό το συν 23 απέναντι στην ΕΦΕΣ και να αφήσει πίσω αυτή την μικρή παράδοση που πήγαν αυτοί τους και οι δύο ομάδες με νίκες σε αντίστροφες έδρες.
1: Η ΕΦΕΣ καλείται, αφού για τον Ολυμπιακό τα πεις πολύ καλά. Το μόνο που έχω να διορθώσω είναι ότι ο Μακιντάιρ το καλό του διάστημα ήταν τρίτη περίοδος, όχι το πρώτο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πιο πολύ με ξεγέλασε ίσως και στην άμυνα που βοήθησε, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Παραγωγικά εκεί άρχισε να πετυχαίνει και του
1: εκεί έλυσε τον Ολυμπιακό και ήταν στο καλό διάστημα ο Ολυμπιακός, εκεί που ήταν στους 4 πόντους, το πήγε πάλι διψήφιο. Δεν έχει σημασία. Η ΕΦΕΣ έχει να ξεπεράσει το σοκ του τραυματισμού του Μάικ Τζέιμς. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε. Προσπαθεί τώρα να βρει ένα νέο κέντρο βάρους. Είναι άλλο όταν ξεκινάς και χτίζεις την ομάδα σου με μια από τις top μεταγραφές να σου μένει έξω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει άλοθει ο Παύλο Λάσο για αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα. Τα λάθη δηλαδή, για παράδειγμα, αν δει κανείς, είναι περισσότερα από τις assist. 17 λάθη, 16 assist. Είχε επίσης στα τρίποντα που κάπως την κράτησαν, είχε 38% με 12 στα 31. Πόντι Λόιτ 10, ο Γιούστα 8, ο Σάριτς έναν παρόν απόν στο μάτς, εγώ θα έλεγα ο Σάριτς, ένας παίκτης από το NBA. Όταν ακούμε έρχεται από το NBA ο Σάριτς και λες ότι θα έρχεται και θα σκαρφαλώνει στα στεφάνια και θα... Δεν είναι τέτοιος παίκτης, αλλά εν πάση δώσει αυτό πάντα πιστεύει ο φίλαθλος στο μυαλό του, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει πάντα, έτσι, ή τις περισσότερες φορές.
0: Πάντως είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει την τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ, ομάδες που αναμετρώνται σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ήταν Οκτώβριος του 2016, όταν τότε είχε κερδίσει με 90-66, για να δούμε λίγο έτσι και κάποια σημάδια των καιρών, πώς επαναλαμβάνονται και τι απόσταση έχει μια ΕΦΕΣ που ούτως ή άλλως...
1: Και κάποτε η ΕΦΕΣ ήταν η φιάλτη του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς, με πρόλαβες.
1: Και... Με Γκέρσον είχε πέφσει η μπουκάλι, ο Γκέρσον έφυγε τρέχοντας σε μια βαριά ήττα μέσα στο γήπεδο, και μια άλλη που έπαιζε ο Blackwell. Πού να το θυμώνται οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Στο Παπαστράδιο.
1: Όχι, στο ΣΕΦ. Mm-hmm. Γκλίν Blackwell. Τέλος πάντων, ήταν ξένος της ομάδας. Αυτά, 3-1 Ολυμπιακός, 1-3 η ομάδα της ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί εδώ τον Κολοσσό την Κυριακή 1 η ώρα και να πάει στην Ισπανία για να παίξει με τη Βαλένθια, που είναι, έχει ξεκινήσει η Φορτσάτη, όπως τελείωσε, ναι, γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Παρά τις απώλειες που είχε, η ομάδα της Βαλένθια είναι εδώ και δείχνει πολύ δυνατή. Και μετά στην Μπαρτσελώνα, που για μένα η Μπαρτσελώνα είναι μεγάλο ερωτηματικό, είναι ασταθής ομάδα, γιατί φτιάχτηκε από την αρχή.
0: Έχει πολύ δρόμο η Ευρωλίγα ακόμα. Τώρα, και η σταθερότητα είναι αυτή που θα μετρήσει μέχρι το τέλος. Οπότε για την ώρα δεν έχουν να προσθέσουν πολλά περισσότερα. Με τον Παναγιώτη Στουμπή που έκανε τα δικά του εδώ σε ένα καινούριο περιβάλλον, τουλάχιστον σε ερυθρό λευκό φόντο, σαν Έλα Αρίνα, Παναγιώτη Στουμπή, Γιάννη Δεντόπουλο, Γιάννη Ράνιο στην περιγραφή και βεβαίω πολλά περισσότερα που θα πούμε.
1: Που ήμουν μαζί σου.
0: Καλά το πας. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε και λίγο αργότερα όσον αφορά τις δηλώσεις. Να είστε καλά, καλή στιγμή και καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε και τους τρεις. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ποδαρικό με το δεξί έκανε πριν λίγο στην Σάνελ Αρένα Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές στην τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγα. Ο Μοντέρο με 14 και ο Τζόουνς με 11 πόντους, πρώτη σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελώνα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League αύριο με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο, στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λένες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαβούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ, χωρίς Ισέκα και Σιέλη αύριο όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Σε επένδοση έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει για αύριο η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται αύριο. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρολεύκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νάνσι, Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αύριο στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting Λισαβόνας φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας σήμερα στη νίκη της Αλ-Νάσρ επί της Αλ-Ντιρίγια με 3-0. Τέλος, τρία παιχνίδια διεξάγονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Λανς Λιόν, Μάλαγα Εσπανιόλ και Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.

0: συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε για άλλα 41 λεπτά. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής απέναντι στην Ανατολού Εφές με 89-66. Αυτή την ώρα έχουμε δύο αναμετρήσεις σε εξέλιξη. Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης είναι ισόπαλες στο 76-76. Στην τέταρτη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 73-77. Στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία, Lens Lyon 1-0 στο 76ο λεπτό. Στη Γερμανία, Borussia Dortmund, Werder Bremen στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι στο 2-1. Στην Ισπανία, στο 63ο λεπτό, Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1. Νωρίτερα να θυμίσω ότι η Ελλάδα είχε αντίπαλο την Αγγλία στο Παγκρίτιο στάδιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-3. Στο 20ο λεπτό οι Αγγλίδες άνοιξαν τον σκορ με την James. Το γκολ όμως ακυρώθηκε αφού η σκόρερ ήταν σε θέση offside. Στο 34ο λεπτό δοκάρι για την Ελλάδα. Η Παπαθεοδόρου κέρδισε αρκετά μέτρα με την μπάλα. Έφτασε στο ύψος της περιοχής και σούταρε στη συμβολή των δοκαριών. Στο 31ο λεπτό οι φιλοξενούμενες έκρυψαν την μπάλα με τη Stanway και τελικά την εμφάνισαν στην γαλανόλευκη εστία. Πανέμορφη ήταν η συνεργασία από τις Αγγλίδες. Στο 63ο λεπτό η Λετεσχέ διπλασίασε τα τέρματα της Αγγλίας μετά από εξαιρετικό σούτ. Στο 73ο λεπτό η Αλέσια Ρούσο έκανε το 0-3. Για να φτάσουμε στο 78ο λεπτό που η Ελλάδα μείωσε σε 1-3 με την Brookshire. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο Γελιτάκη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Εντάξει, Νίκο... η εθνική μας ομάδα νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά τηρουμένων των αναλογιών. Μπορεί να έχασε 3-1 από την Αγγλία, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και ήταν και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου, χάνοντας από την Ισπανία 1-0 στον τελικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με βάση και την παρουσία της, είχε δοκάρει στο 0-0, επέτυχε τον γκολ της τιμής. Σίγουρα οι Αγγλίδες είναι ένα σκαλί πιο πάνω, όπως και να το κάνουμε, αλλά σε αυτό το επίπεδο η εθνική μας έδειξε ανταγωνιστική, έδειξε ότι έχει κάνει βήματα πρόοδου και όπως είπε και ο προπονητής της, ο Βασίλης Πέρτος, τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την εθνική ομάδα. Την κοίταξαν οι παίκτριες, οι Ελληνίδες παίκτριες, κοίταξαν τις αντίπαλές τους στα μάτια, χωρίς φόβο, προσπάθησαν το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ποιότητα ήταν τέτοια που εκ προημίου τα πράγματα ήταν δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Τώρα θα πάει την Τρίτη να παίξει στο Λέστερ με την Αγγλία. Τυπικό θα είναι βέβαια το θέμα από πλευράς ουσίας, αλλά θα έλεγα από πλευράς παραστάσεων για την εθνική μας ομάδα θα είναι ένα γεγονός πρωτόγνωρο, διότι όπως μάθαμε υπάρχει sold out στο παιχνίδι αυτό, δηλαδή στο γήπεδο της Λέστερ που είναι χωρητικότητας 33-34.000 να έχει, υπάρχει sold out για το παιχνίδι της Αγγλίας που είναι προκριματική φάση. Πρώτος ο γύρος ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Ουκρανίας με τη Σλοβακία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο ειδικό βάρος έχει για τους Άγγλους φιλάθλους η ομάδα τους στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και η εθνική μας ομάδα είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα προόδου. Μην ξεχνάμε ότι πήρε την πρώτη θέση στην προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι στον όμιλό της, στην τρίτη κατηγορία, τερματίζοντας την πρώτη θέση σε 4 αγώνες και 4 άριθμες νίκες και 14 τέρματα. Ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία παράλληλα. Νομίζω ότι χρειάζεται βέβαια ακόμα χρόνος προκειμένου η εθνική μας ομάδα να φτάσει να ανταγωνίζεται ομάδες δύσκολο όπως τις Αγγλίες ή Ισπανίες, τουλάχιστον σε αυτές που είναι στην πρώτη κατηγορία, αλλά μπορεί σίγουρα να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω από αυτό που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να θυμίσουμε, όπως είπες, ότι ο επαναληπτικός είναι την Τρίτη στο Λέστερ, οπότε θα παρακολουθήσουμε και αυτό το παιχνίδι για να δούμε αν τα κορίτσια τελικά θα καταφέρουν να πάρουν μια δύσκολη πρόκριση απέναντι στην Αγγλία. Όπως είπες, η Αγγλία είναι κάτοχος.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι είναι ακατόρθωτο.
0: Γιώργο, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό όλα γίνονται. Σίγουρα η Αγγλία είναι δύσκολος αντίπαλος, είναι κάτοχος των δύο τελευταίων Euron, είναι και η φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου του 2023, αλλά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Ελπίζουμε αυτό.
1: Εντάξει, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

Να επιστρέψουμε στην νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ανατολού Εφές. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να θυμίσω το σκορ 89-66 και για να δούμε τα τι δήλωσε μετά το παιχνίδι τόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όσο και ο Μοντέρο. Θα ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια και τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας στο Flash Interview, δήλωσε ότι βελτιώσαμε πολύ την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι 23 ασίς και τα 21 επιθετικά rebound αποδεικνύουν τι έγινε στο παιχνίδι. Μερικές φορές αναγκάζει να πάρει σούτ. Έχουμε παίκτες που σουτάρουν καλά, αλλά δεν μπαίνουν όλα. Η ΕΦΕΣ είναι πολύ καλή ομάδα και ήταν απαραίτητο να ήμασταν μαχητικοί για να πάρουμε τη νίκη. Και συνέχισε λέγοντας ότι αν κάποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα αντιληφθεί ότι το ταλέντο σε όλες τις ομάδες είναι έκδηλο. Όλοι μπορούν να τρέξουν και να σκοράρουν. Είναι αδύνατο να πας μακριά αν δεν παίζεις άμυνα. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι πρέπει να πείσεις τους παίκτες ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. Αυτό χτίζεται μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Έτσι το περνάς στην ομάδα.

Ο Ζαλ Μοντέρο από την πλευρά του μετά την νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ανατολού τόνισε το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής του, ο Γιώργος Μπατζόκας. Σχετικά δήλωσε ότι προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Δεν είχαμε καλό πρώτο ημίχρονο, εκτελέσαμε κάποια σουτ στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπήκαν. Έπρεπε να πάρουμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο και το κάναμε. Για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του ότι είναι πάντα ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου, σου δίνει ελευθερία στο γήπεδο, πάντα θα σέβομαι τις αποφάσεις του, είμαι χαρούμενος που με εμπιστεύεται.

Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πλουραλισμό επιθετικά και οι 12 παίκτες σκόραραν, οπότε για να δούμε λίγο και τα στατιστικά για τον Ολυμπιακό. Ο Μακιντάιρ είχε 13 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχή, 8 πόντους. Ο Ward 19-54, 9 πόντους. Ο Μοντέρο 26-35, 16 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε 21-42, είχε 9 πόντους. Ο Κώστας Παπανικολάου 15-38, 8 πόντους. Ο Τάιλερ Ντόσεϊ 17-24, 4 πόντους. Ο Εντζάι 18-18, 9 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ 14-35, 4 πόντους. Ο Τζόζεφ 6-37, 2 πόντους. Ο Ντάνστον 9-55, 2 πόντους. Ο Ταϊρικ Τζόουνς 15-30, 11 πόντους. Και ο Εβάν Φουρνιέ 20-27 και είχε 7 πόντους. Το 25 στα 47 δίποντα για τον Ολυμπιακό, 53,2% το ποσοστό ευστοχίας. 8 στα 29 τρίποντα, 27,6% το ποσοστό επιτυχίας. Και 15 στις 19, 78,9% για τον Ολυμπιακό στις ελεύθερες βολές. Το 22-44 αγωνίστηκε για τον Ανατολού Εφές ο Γιούστα και είχε 10 πόντους. Ο Λόιντ, συγγνώμη, ο Λόιντ, 22-44, 10 πόντους. Ο Γιούστα, 21-05, 8 πόντους. Ο Σάριτς, 18-38, 1 πόντο. Ο Ράσελ, 13-12, 5 πόντους. Ο Ντοζίερ αγωνίστηκε 20 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, 11 πόντους. Ο Μάλκομ αγωνίστηκε 16-25, 6 πόντους. Ο Φερνάντο, 16-38, χωρίς να πετύχει πόντο. Ο Πέιν, 14-0. Και είχε 12 πόντους. Ο Οσμάνι 17-56 πόντους. Ο Στραζέλ 18-13, 7 πόντους. Ο Γιλμάς δεν αγωνίστηκε. Ο Τζόνς 21-11 χωρίς να σημειώσει πόντο.

11 στα 28 δίποντα και ποσοστό 39,3 για την Ανατολού. Στα δίποντα 12 στα 31 στα τρίποντα 38,7 και 8 στις 12 βολές 66,7%.

49 rebound για τον Ολυμπιακό εναντί 31 της ΕΦΕΣ. Από τα 49 ήταν 21 επιθετικά και 28 για τον Ολυμπιακό αμυντικά, 8 και 23 για την ΕΦΕΣ. Είχαμε 23 assist για τον Ολυμπιακό εναντί 16 της ΕΦΕΣ, 7-8 τα κλεψίματα, με την ΕΦΕΣ να έχει ένα περισσότερο, 3-3 τα μπλοκ, ενώ στα λάθη είχαμε 13 για τον Ολυμπιακό έναντι 17 της ΕΦΕΣ. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ζάλγκυρης, τελικό αποτέλεσμα 81-88, ενώ το Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 80-87.

με την αναμέτρηση Μπασκόνια Μπεσίκτας ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική και για να δούμε τι ακολουθεί. Έρχεται εβδομάδα με διπλή αγωνιστική, να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια που θα έχουμε στην επόμενη αγωνιστική. 13 του μηνός είναι η μέρα Τρίτη, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, 9.30 ώρα είναι και το Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίου και το Μπασκόνια Ντουμπάι και το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό. Στις 10 η ώρα είναι το Βαλένθια Ολυμπιακός την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη έχουμε Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας, Ανατολού Εφές Μπάγεν και Παρί Βίρτους Μπολόνια. Και ακολουθεί η έκτη αγωνιστική, 15 του μηνός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, την ίδια ώρα Μιλάνο Ντουμπάι, στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν, στις 8 του μηνός, την Παρασκευή, 16 του μηνός, έχουμε το Ζαλγκίρις Κάουνας Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα Μπεσίκτας Μπάγεν, στις 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Παρί, 9 και 4 Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, 9.30 Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.

0: Να ρίξουμε και μία ματιά στη βαθμολογία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Μπασκόνια Μπεσίκτας, οπότε θα δούμε τη βαθμολογία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0, όσο έχει και η Βαλένθια 4-0. Στο 3-1 είναι ο Ολυμπιακός Φενέρ Παρτίζαν, είναι στο 3-1. Στο 2-2 ο Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης Μπαρτσελώνα Βίρτους Μπολόνια Χάπολ Τελαβίβ Ντουμπάι και Βιλερμπάν. Μπεσίκτας Μπασκόνια είναι στο 1-2. Ρεάλ Μαδρίτης Ανατολού Εφές Παρί Μπάγερν Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο είναι στο 1-3. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύνδεση, να δούμε την δήλωση του προπονητή της Ανατολού Εφές, του Παμπλο Λάσο.
1: Most important players for sure, who had a long-term injury, and we knew coming to Olympiacos was not probably the best scenario. Okay. Despite in that, I think we did a lot of good things, but if you turn the ball over 17 times and you permit the other team to get 21 offensive rebounds, that's too many possessions that you give to the other team. I think that was the big difference today. And it's something that we have to be, let's say, aware if we want to be a team that competes every night. What I mean, if we're not able to fight for those numbers, it doesn't matter about making shots or no. For sure, Olympiacos was hot on the second half and they were making difficult shots. But at the same time, I think that for us, those two numbers are a very important part of the game. And I think we were not good tonight, and that's why Olympiacos was dominating most of the part of the game.
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, γιατί ήταν το πρώτο μετά την απώλεια ενός πολύ σημαντικού μας παίκτη, του Mike James. Και δεν ήταν το καλύτερο σενάριο το να έχεις στην Αθήνα να παίξεις κοντά στον Ολυμπιακό με μια τέτοια συνθήκη. Κάναμε κάποια πράγματα καλά. Ωστόσο, κάναμε πάρα πολλά λάθη και δώσαμε 21 επιθετικά rebound στον Ολυμπιακό. Είναι ένα νούμερο, όπως καταλαβαίνετε, δίνει πάρα πολλούς πόντους στην αντίπαλη ομάδα. Και δεν γίνεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι να χάριζεσαι τόσους πόντους. Αυτό είναι κάτι που το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική. Πρέπει να παλεύουμε για αυτούς τους αριθμούς, να τους μειώσουμε. Σίγουρα, ναι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά για να είμαστε μια ομάδα που θα ανταγωνίζεται, πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ αυτούς τους δύο ρυθμούς. Δηλαδή τα λάθη και τα αμυντικά rebound. Κάποια ερώτηση για τον coach, Γιάννη.
1: Yeah, I think it's for sure psychologically, it's something that we have to swallow, let's say. So we have to understand that Mike is not going to come back. For organization, for the team, for his teammates, for sure it's an important loss at the beginning of the year when you're creating a system and everything. But we cannot just think, okay, finish. No, that would be very stupid. Like today, for example, I think that we have to recognize the good things that we did and the bad things that we did. I think it would be very stupid for me just come here and say, okay, we lost my game, so this is normal. No, I'm not that way. And I have to be critic with my players. Because despite saying that losing Mike is very important for us, and it would be very stupid that we don't accept this, we have to be critic to be a better basketball team. For sure, different, because we're going to miss a great player, but we have to be a better basketball team than what we showed today.
2: Και ό,τι έχει να κάνει με την απουσία του Mike James και πώς μπορεί να τη διαχειριστεί και να επανέλθει μια ομάδα μετά από μια τόσο σημαντική απουσία. Για μας σίγουρα, ναι, είναι μια τεράστια απουσία. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Ο Mike δεν θα επιστρέψει φέτος. Είναι μια τεράστια απουσία για τον οργανισμό, για την ομάδα, για τους συμπαίκτες του. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάναμε μαζί του στην αρχή της χρονιάς. Είχαμε συστήματα για εκείνον. Όμως δεν πρέπει να τελειώσουμε εδώ πέρα, θα ήταν ανόητο να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έρχομαι και αναγνωρίζω τα καλά πράγματα που κάναμε. Δεν κάναμε όμως και τόσο καλά και πρέπει να είμαστε κριτικοί πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Ναι, χάσαμε τον Mike James. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουμε την κριτική στους παίκτες μας για να είμαστε μια καλή και ποιοτική ομάδα.
0: Ακούσαμε την τοποθέτηση του Pablo Laso, ο οποίος ρωτήθηκε φυσικά και για την απουσία του Mike James, ο οποίος θα είναι εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να αφήσουμε για λίγο το χώρο του μπάσκετ, να πω ότι τέλειωσε και το Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92, να περάσουμε στο πόλο. Σπουδαία νίκη με ανατροπή πανηγύρισε ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος επικράτησε με 15-13 της Παρτίζαν, συνεχίζοντας με το απόλυτο την πορεία του στα προκριματικά του EuroCup. Η ομάδα του Θοδωρή Λοράντου βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο πλην 3, όμως άλλαξε πλήρως την εικόνα της στη συνέχεια. Πρώτο σκόρερ του Απόλλωνα ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ, 3 γκολ σημείωσε ο Χρήστος Λασκαρίδης και 2 γκολ ο Μάριος Καπότσης. Την ήττα με 17-12 από την Μπαρτσελόνα γνώρισε η βουλιαγμένη στην Νάπολη στον πρώτο αγώνα της για τον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup, η υδατοσφαίρισης ανδρών. Πολύ εύκολο έργο είχε ο Εθνικός στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών, τον οποίο διοργανώνει η Γλυφάδα στο κολυμβητήριο Άντωνης Δημητρόπουλος. Η πειραϊκή ομάδα συνέτρεψε 28-6 τη γαλλική Νανσί και κάνει το πρώτο βήμα για μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις του γκρουπ που οδηγούν στους ομίλους της διοργάνωσης. Οι Κιανόλευκες θα αντιμετωπίσουν αύριο Σάββατο στις 8 παρατέταρτο την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια και το πρωί της Κυριακής στις 9 θα παίξουν με τη Γλυφάδα.

Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Σήμερα είχαμε το πρώτο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής για την Elite League. Την Elite League την οποία έχετε πάντα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσα από την ΕΡΤ2 Sports. Το παιχνίδι που άνοιξε λοιπόν την αυλαία, ο Αμίντας επικράτησε 65-62 της Μεγαρίδας. Και η δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται αύριο στις 5 με τα παιχνίδια Πρωτέας Βούλας Αναγέννησης, Γλαύκου Εύσπερου Παπάγου και Πανερυθραϊκού Λαβρίου, Ψυχικού Χαλκίδα, Κόρυβος Κρόνος, Πανιώνιος Κομωτινή και Μαχητές Πειραματικού Σοφάδες είναι τη Δευτέρα στις 8 η ώρα προγραμματισμένη για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική.

Να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στη Γαλλία και στη Γερμανία. Σε εξέλιξη παραμένει το παιχνίδι στην Ισπανία. Οπότε έχουμε Lens Lyon 2-1 τελικό. Στη Γερμανία Borussia Dortmund Werder Bremen 2-2. Στο 88 λεπτό στην Ισπανία Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1.

Μένοντας στο ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι μετά τη διακοπή έχουμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Συγκεκριμένα το Σάββατο στις 7.30 ώρα Αστέρας Ατρόμητος, στις 7.30 ώρα την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή στις 5 έχουμε Κηφισιά Πανετολικός, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 η ώρα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: από εδώ να θυμίσω ότι όλα τα παιχνίδια, τόσο της Super League όσο και της Super Bet League 2, μπορείτε να τα ακούσετε πάντα στην Era Sport. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει δηλώσεις, οπότε πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: We're asking for, you know, it's at this part of the season is very important, as we said, you know, getting as more W as we can.
2: Προφανώς και η νίκη ήταν το ζητούμενο σήμερα, σε αυτή την περίοδο του τη σεζόν, το να παίρνεις τις περισσότερες νίκες είναι το πλέον σημαντικό.
1: But I think you know, the improvement on defense was obvious.
2: Αλλά νομίζω ότι η βελτίωσή μας στην άμυνα ήταν εμφανέστατη.
1: You know, in terms of desire, hustle and concentration.
2: Όσον αφορά την επιθυμία που είχαμε, τη συγκέντρωση, την προσπάθεια
1: και το hustle.
2: Και το hustle παιχνίδι μας.
1: Of course, Efes is a team with great offensive talent. I think everybody who knows European basketball knows exactly what Pablo Laso is and what kind of talented players they have.
2: Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο και όλοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γνωρίζουν τον Παύλο Λάσο και τον τρόπο που παίζει και την ομάδα που έχει δημιουργήσει.
1: So I have to say that I'm grateful for the effort of the players for the win. I'm also grateful for the fans that they supported us and mostly and above everything else to the organization of Olympiacos because they created a EuroLeague game in a different arena, which is for whoever knows, it's really difficult, and we are talking about huge logistics issues. For whoever knows, it's really difficult, and we are talking about huge logistics issues.

0: Οργανώσουν ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας σε μια διαφορετική αρένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη μετακόμιση και να οργανώσεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Και γι' αυτό θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε όλους αυτούς που δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι σήμερα εδώ. Ερωτήσεις για τον coach, αλλά Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω ότι σε μια, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες, 8 μάτς εκτός έδρας, κάνατε γύρω στα, θα είχαμε δει 16.500 χιλιόμετρα σε αυτά τα παιχνίδια. Επιστρέφετε στο σπίτι. Ένα σπίτι που είναι όμως περιστασιακό και στο οποίο ήρθατε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επίσης σήμερα το πρωί και εσείς, όπως και εμείς, κάνατε ένα λεφτά. Πώς το νιώσατε και εσείς και οι παίκτες στην πρώτη επαφή της νέας έδρας που θα είναι για κάποιο μήνες. Το λέω γιατί ο κ. Λάσο είπε ότι εγώ νιώθω ότι βρήκε η θυμόνια, πώς θύμιζε την έδρα, αλλά τίποτα δεν είναι σαν το σπίτι σου. Σίγουρα την προσέφη είναι, αλλά πώς νιώσατε έτσι τώρα.
2: Κοιτάξτε, η δυσκολία είναι κατά βάση με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να, αυτό που είπα πριν, και δεν το λέω για τους τύπους, το να οργανώσεις από το πώς ερχόμαστε εδώ, σε ποιο ξενοδοχείο πάμε, πώς είναι οι μετακινήσεις μας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες τώρα σε χρόνο. Από εκεί που μένουμε, από το σεφ, καταρχήν εκτός δωδεκάδας, πώς πρέπει να κάνουν προπόνηση, με ποιον προπονητή στις εγκαταστάσεις μας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο κόσμος, αλλά εμείς που τα ξέρουμε. Τα θεωρούμε σημαντικά. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Το γήπεδο, όπως ξέρετε, οι κερκίδες είναι πολύ πιο κοντά σε σχέση με το παλαιό σεφ, αυτό που ξέραμε. Και με λιγότερο κόσμο μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Και δεν το λέω για δικαιολογία. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να συνταχθούμε ο ένας με τον άλλο, να αποκτήσουμε χημεία και να καταλάβουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι είμαστε, έχουμε πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεύτερον, γιατί ο ανταγωνισμός ούτως ή άλλως στην Ευρωλίγκα είναι πολύ υψηλός, όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Όσο καταφέρουμε, αυτό είπα, να είμαστε συμπαγείς σαν ομάδα και να κάνουμε νίκες πολλές αυτό το διάστημα, νομίζω ότι στην εξέλιξη της χρονιάς θα γίνουμε καλύτεροι. Ήδη επειδή είχαμε 3 μέρες προπόνηση, νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι παίξαμε την καλύτερη άμυνα που έχουμε παίξει φέτος. Με την αφορμή, επειδή δεν θα ήθελα να το πω στα αγγλικά πριν, πιο πολύ για τους Έλληνες εδώ, θα ήθελα να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εκλειπώντος Άρη Ποήλα, ο οποίος ήταν ένας εργάτης του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, αλλά όσοι τον ξέρουν, έδωσε πολλά στην ομάδα μας και ήθελα εκ μέρους όλης της ομάδας να πω τα συλληπιτήριά μου και να ζήσουμε να τον θυμούνται, και εμείς οι Ολυμπιακοί τον θυμόμαστε σίγουρα γιατί προσέφερε πολλά.
0: Μια άλλη ερώτηση. Ένα Γιάννη.
1: Πώς η αίσθηση ότι η σχολική σας δράμα μπορεί να προέρχεται από το γεγονός ότι το να κάνει κάποιος παίκτης φάουλ δεν είναι ταμπού σήμερα?
2: Ναι, γιατί ακούστε, το μεγαλύτερο πράγμα μετά από μια μεγάλη επιτυχία είναι να επανέλθεις στον ομαδικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει μια ομάδα. Οι μεγάλες επιτυχίες, όπως έχω πει επανειλημμένως, έχουν καταστρέψει, η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους, και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που έχει σίγουρα πολύ ταλαντούχους παίκτες, νιώθουν ότι θέλουν να το επιβεβαιώσουν αυτό το πράγμα, παίζοντας περισσότερο, μην κάνοντας τα πράγματα. Αυτό ήταν εμφανές στα πρώτα 2 παιχνίδια. Δεν μιλάω για το τρίτο, που είμαστε, ξέρω εγώ, θεώρησα ότι είμαστε κουρασμένοι με τη Βίρτους, που δεν παίξαμε σίγουρα καλή άμυνα. Αλλά ακόμα και στα μάτς που κερδίσαμε, η άμυνα μας έπρεπε να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Το πώς ξοδεύουμε τα φάουλ. Νομίζω λοιπόν σήμερα ότι το καταφέραμε καλύτερα, σίγουρα, και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και επίσης, όπως είπατε, το κοτσάρισμα που έγινε κατά βάση, αν εξαιρέσει το Μοντέρο που παίξε 25-26 λεπτά, όλοι οι άλλοι παίξαν λιγότερο, περίπου στο 5-6 λεπτό βγαίναν. Και έτσι κατάλαβαν όλοι ότι κάνα 15 λεπτό θα παίξουν, οπότε δεν κάνουν φάουλ τόσο στον χρόνο τους. Προφανώς καταλαβαίνω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και ο Έμπα, ο Ντιάι, γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων και αυτά που βελτιώνουν την άμυνά μας. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια που έκανε, για παράδειγμα, ο Φουρνιέ αμυντικά.

0: Γενικά όλοι είμαστε καλύτεροι. Ο Γουόρντ έπαιξε καλά άμυνα, αλλά γενικά το γεγονός ότι κυριαρχήσαμε στις φάσεις που είναι 50-50 στα rebound. Είχαμε, ξέρω εγώ, 17-18 κατοχές παραπάνω. Ότι παρότι σωτάραμε με χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο, είχαμε όμως πάρα πολύ περισσότερες, νομίζω 8 περισσότερες τελικές πάσεις από αυτούς. Θεωρώ δηλαδή ότι αν το ποσοστό μας με τόσο καλό σουτέρ που έχουμε και με καλές προϋποθέσεις σουτ είναι λίγο καλύτερο, νομίζω ότι το ταβάνι μας δείχνει ότι είναι αρκετά ψηλό.
1: Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Κόουτς, έχω θυμίσει ότι σήμερα είδαμε το πιο συγκεντρωμένο Ταϊρίν Τζόουνς από την αρχή της χρονιάς και να φέρουμε στο συγκεκριμένο παίκτη. Γιατί την εβδομάδα που πέρασε ακούστηκαν σε εκπομπές, γράφτηκαν πάρα πολλά μέχρι και για σκέψη αντικατάστασής του, μέχρι και για πολύ προβληματισμό, πολύ έντονο προβληματισμό.
0: Συζητήθηκε αυτό.
2: Ναι, στα μίδια πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα που πέρασε.
0: Δηλαδή δημοσιογράφοι το είπαν ή.
2: Και δημοσιογράφοι, ναι, δεν μιλάω για social media, μιλάω για.
0: Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πλήρως αναλυθές.
2: Γι' αυτό ρωτάω κιόλας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι, αν συμφωνείς καταρχάς ότι όντως ο βαθμός συγκέντρωσης του σήμερα ήταν μεγαλύτερος και κυρίως ποιο πιστεύεις εσύ ότι είναι το σημείο κλειδί για το συγκεκριμένο παίκτη για να δούμε πάλι τον επιδραστικό σέντερ για τον οποίο τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει σημείο κλειδί και δεν το έχω κι εγώ το κλειδί αυτό να του το δώσω. Ο κάθε ένας από εμάς, φορώντας αυτή τη φανέλα και εκπροσωπώντας αυτό το σύλλογο, πρέπει να καταλάβει ότι παίζοντας περίπου 90 μάτς το χρόνο, εγώ δεν απαιτώ από κανέναν να παίξει και τα 90 καλά, αλλά πρέπει να συνεισφέρει με οποιοδήποτε τρόπο στο. Ακόμα και αν χειροκροτεί στο να κερδίζει η ομάδα, ακόμα και αν να χειροκροτεί από τον πάγκο και να μην παίξει καθόλου. Προφανώς έχουμε ένα ρόστερ καλών παιχτών, πολύ γεμάτο. Ας πούμε, ο Μιλωτίνοφ έπαιξε 14 λεπτά σήμερα. Ο Ντόντα Χολ ήταν εκτός δεκάδας. Ο Ταερή και ο Ντάνστον που τον προσθέσαμε αργότερα στην ομάδα μας, μπορεί να έχει πολύ σημαντική συνεισφορά, όχι μόνο με την εμπειρία του, αλλά και με την κλάση του. Γιατί είναι ένας παίκτης που σε μια συγκεκριμένη άμυνα στο pick and roll, ας πούμε, είναι καθηγητής. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Επίσης, σκρινάρει εκπληκτικά. Κάνει πράγματα δηλαδή που για έναν προπονητή είναι σημαντικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι είναι καλοί παίκτες. Από τον καθένα από αυτούς ξέρω, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ δεν μπορεί να γίνει με ένεση σε κάποιον να τον πείσει, να του δείξει εμπιστοσύνη, να πάρει αυτοπεποίθηση. Ναι, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να ετοιμάζεται γιατί και. Δηλαδή, αν θυμάστε πέρσι, όταν έριξε τον τελικό με την Ρεάλ, έπαιξε το τελευταίο δεκάλεπτο μόνο. Ήταν έτοιμος. Ή ο Σακίλ έπαιξε το τρίτο δεκάλεπτο, δεν είχε παίξει καθόλου μέχρι και μας συνεισέφερε. Θέλω να πω ότι στον Ολυμπιακό δεν απαιτούνται τελικά και πολλά πράγματα, ξέρετε, για να μείνεις και λίγο στην ιστορία. Μπορεί να ένα δεκάλεπτο να είναι αρκετό. Ακεί η ομάδα να κερδίζει, γιατί αυτό είναι τελικά είναι που μετράει.
3: Ακούσαμε την τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά την νίκη της ομάδας επί της Ανατολού Εφές με 89-66. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα της Ερασπορ φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Ερασπορ. Μπορεί το μικρόφωνο στα γήπεδα να ολοκληρώνεται εδώ. Το πρόγραμμα όμως της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας συνεχίζεται. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Τάσος Επιτρόπου, βραδινός μπαλαδόρος. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό σας βράδυ. Ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης, τίμησε χθες την ΕΦΕΣ Ολυμπιακός, νικώντας την με 89-66 στην πρώτη του στην Σάνεν Αρένα. Ο Μοντέρο με 14 και ο Τζόνς με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα. Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά, σχολίασε μετά το μάτς ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League σήμερα με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάλιρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία ματς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάς-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Χωρίς η ΣΕΚΑ και Σιέλη, το απόγευμα ο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στις 17 του ίδιου μήνα στη Λεωφόρο. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί, Εθνικός Πειραιά 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το EuroCup παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα, με κάλυψη από την Era Sport και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη, και για το Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια. Στο βόλι, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν απόψε στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην EuroLeague, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 81-88 και Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Στο 70 λεπτό το σκορ είναι 1-2 υπέρ των αετών. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας τη νίκη της Αλ-Νάσρ επί της Αλ-Ντιρίγια με 3-0. Τέλος, τα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα: Λανς Λιόν 2-1, Μαλάγα Εσπανιόλ 1-1 και Ντόρτμουντ Βέρτερ Βρέμις 2-2, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Face του Champions League να χάνει το 5-5, δεχόμενοι 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου θα σας συντροφεύσει για τις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους και Ερασπορ. Μπαλαδόρισες και μπαλαδόροι, ξανά εδώ σήμερα στο Μετερίζι για μια έτσι ξεχωριστή εκπομπή και σήμερα. Να παίξουμε με τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για τον πολύ καλό Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε ξανά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και έδειξε ότι και φέτος θα είναι ένα από τους πρωταγωνιστές και εγώ θα τολμήσω από τώρα, θα είναι μάλλον θα το πω αλλιώς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στο Final Four. Ναι, τέσσερις αγωνιστικές και μας λες τέτοια, ναι, αλλά αυτό βλέπω, αυτό λέω. Ας λέτε για Μοντέρο, ας λέτε για Βεζέγκο, ας λέτε ό,τι θέλετε, αυτός ο παιχταράς ο Μακεντάιρ μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που όχι απλά καλύπτει τον Γουόκαπ, νομίζω ότι τον υπερκαλύπτει, το ξεπερνά κατά πολύ. Εντάξει, δεν λέω για τον Γουόκαπ πριν από 5 χρόνια, ήταν άλλος παίκτης, τα χρόνια περνούν, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μακεντάιρ, η αλήθεια είναι ότι άμα εντοπίζεις Αμερικανό και είναι προτιμά να πασάρει, να βγάλει assist από το να σκοράρει, είναι κάτι πολύ σπάνιο και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ειδικά αν είναι Αμερικανός ο οποίος έχει έρθει στην Ευρώπη να παίξει μπάσκετ, να βγάλει φραγκάκια, να περνάει καλά, το μυαλό του είναι να σκοράρει, να φτιάχνει νούμερα και όλα τα συνάφη. Ο Μακεντάιρ δεν είναι, είναι παίκτης ομάδας ξεκάθαρα και αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το λέω γιατί σπανίζει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι άντε τελείωσαν και οι εθνικές ομάδες, όσο ωραίες και να ήταν, και να ήταν αυτό το τετράδα αγώνων για την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, νοσταλγήσαμε και λίγο τα 3 εβδομάδες διακοπή πρωταθλήματα, πρέπει να το κοιτάξουμε λιγάκι και αυτό. Από την άλλη, βόλεψαν λιγάκι τις εθνικές ομάδες να μαζευτούν οι παίκτες, να ομοιογένεια, να παρουσιάσουν και κάτι καλύτερο από τα συνηθισμένα. Μια χαρά τα πήγανε, αλλά πρωταθληματάκια ρε παιδιά, να βλέπουν και λίγο μπαλίτσα τις ελληνικές ομάδες, το πρωτάθλημα και όλα τα συναφεία. Αυτό μας έλειψε.

Από χθες τρέχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον πολύ σημαντικό στιχουργό και συγγραφέα τον Γιώργο Κλεφτογιώργο με τα τραγούδια του και παρουσιάζουμε και μάλλον παρουσιάσαμε χθες και το συνεχίζεται σήμερα ο διαγωνισμός μας για το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου «Περιμένοντας τους γέπες». Ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τον κινησμό, τη διαφθορά, τον τρόπο ζωής της κάθε λογής μεγιστάνων, της εκκλησίας, της πολιτικής, των επιχειρηματιών, όλο αυτό τον κύκλο με ένα πολύ ωραίο ταξιδιάρικο, έτσι, Σαχάρα ταξιδεύουν, είναι μια ωραία ιστορία, μια όμορφη χαριτομενιά, η οποία την τσίπησαν οι Αμερικανοί και την έχουν πάρει στην Αμερική και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα αμερικάνικα που λένε και ενδεχομένως να το ενδιαφέρον έρχεται στο μήπως, ξέρετε, ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον σε ένα σκηνοθέτη να μπουν και οι σεναριογράφοι και να το εκτοξεύσουν και πολλές φορές διαβάζουμε άλλο βιβλίο και άλλο σενάριο, αλλά δεν έχει σημασία, έχει όμως σημασία ότι είναι μια πηγή έμπνευσης και αυτό. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη είναι το βιβλίο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο πριν από τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης θα κάνουμε και την κληροσούλα μας, θα δώσουμε και αντίτυπα που θα φροντίσει ο ίδιος ο Γιώργος Κλεφτογιώργος να συνεννοηθεί με τις εκδόσεις Καστανιώτη για να έρθουν στο σπίτι σας. Θα πω και τον τρόπο επικοινωνίας, τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας αλλά και αποστολής μηνυμάτων για να μπορέσετε να μπείτε στο διαγωνισμό. Πρώτα απ' όλα είναι το Messenger, τάσος επιτρόπου ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας και χθες στείλατε αρκετοί. Είναι το Viber, ένα σπόρο με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο, το μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας. Θα ακούσουμε και λίγο Elton John, δεν είναι κακό. Μπορείτε να στέλνετε και τα email στο Eraspol. Κάποιοι δουλεύουν τέτοιες ώρες, στο γραφείο εννοώ δουλεύουν και τους βολεύει αυτό, γιατί όχι. Eraspol@r.gr, χωρίς τι στο τέλος, το sport, γιατί κάποιοι το έχουν επιδιώξει και την πατήσανε. Eraspol λοιπόν, @r.gr.

Υπάρχουν και τα SMS βεβαίως, θα μην τα παραλύσουμε για αυτά. Είναι εμένοι, το γνωρίζετε, αλλά εγώ θα το επαναλάβω. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε και το μπουμπουνάτε στο 54160. Τα SMS λοιπόν στη διάθεσή σας.

σε όλες τις εκδοχές. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο, περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, θα βάζετε οπωσδήποτε σε όλες τις βερσιόν όπως και να το στείλετε το τηλέφωνό σας. Χωρίς τηλέφωνο, παιδιά, συγκλήρωση δεν μπορώ να σας βάλω, γιατί δεν μπορώ να σας βρω μετά.

Χθες μας έστειλε και το μήνυμά του Λάμπης και το παρέλειψα και του άρεσε πάρα πολύ, λέει, το, οι μουσικές επιλογές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Την εξουσία του Τσακνή την παίξαμε την περασμένη εβδομάδα πάντως, οπότε μην έχετε παράπονο, μια χαρά τα πάμε.

Καλησπέρα και στη Λενιό μας που πάντα στέλνει τις, τις ευχές της. Ακούμε και τραγούδια που έχει υπογράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος παράλληλα με τις κουβέντες που θα κάνουμε και θα τα λέμε εδώ. Θα ακούσουμε και μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Πολυπονήσου, θα σας πω μετά. Μας πήραμε εγώ και ο Δημήτρης, πολύ σημαντικό. Μια κοινωνική διάσταση της όλης της ιστορίας. Να ακούσουμε και λίγο όμως Γιάννη Αντιτοκούμπο, το διαχειρός που λένε, Γιώργου Κλεφτογιώργου, και με την υπέροχη φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Το ζήτησε ο ένας φίλος, δεν έχει σημασία, γιατί χθες άκουσε το μισό, λέει, και του έκανε εντύπωση, δεν το έχει ξανακούσει. Άκουσε το τώρα.

Τις καλησπέρες μας και στον Φρανκ, το φίλο μας, πρώτος και καλύτερος πάντα, σταθερό η αξία. Με τα λάθη, μα εκείνος ψήλωνε.

Καλέ μου φίλε, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου. Το τηλέφωνο σου μην ξεχάσεις όμως, απαραίτητος, από Messenger αυτό. Ναι, η κλήρωση θα γίνει περίπου ένα τέταρτο πριν από τη λέξη της σημερινής αναμέτρησης, γύρω στις 2 παρατέταρτο. Υπεύθυνος για την κλήρωση θα είναι φυσικά ο Γιάννης Κωνσταράκης, που είναι και στην κονσόλα των ηχών.

Δημήτρη, είσαι και εσύ στην κλήρωση κανονικά, 5.35, τελειώνει το τηλέφωνό σου, σε έχω εντάξει με τους χθεσινούς μας φίλους.

Γεια σου Ειρήνη μας. Τα δικά μας Εύη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ελπίζω παρέα με εμάς. Και όχι να μας λες καλή συνέχεια και να φύγεις.

Θοδωρή μου, ο Δημήτρης έχει, έχει μια ίωση και σεβόμενος και τους συναδέλφους. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε, γιατί άμα μα δείτε θα δεν θα θέλετε να κατατίσετε σαν εμένα. Να μην σας κολλήσω. Κυκλοφορεί μια ίωση, να έχετε το νου σας. Κυρίως η πιο μεγάλη σε ηλικία, να προσέχετε. Αύριο οι παραγγελίες, είπαμε. Jukebox αύριο.

Κώστα, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι και αποδεκτά από εμάς, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλησπέρα Γιαννάκο μας από τη Λίμνο. Σε πρόλαβα, έτσι. 6:32 ο Γιάννης.

0: Αγαπημένη μου Δέσποινα, μακάρι να ήμουν τύπος που ξέρεις, αυτό που λένε τα στήνη, στήνη της κληρώσης και τέτοια, να κέρδιζες. Αλλά δεν έχεις παράπονο, έχεις κερδίσει, μου έχεις πει, οπότε κάθε παρελθόν εννοώ. Οπότε, πάντως, σας το είπα και χθες, μου κάνει φοβερή εντύπωση που, μάλλον λάθος διατύπωση, με χαροποιεί, διότι συνήθως δίνουμε αθλητικά βιβλία εδώ, χρόνια τώρα, και μέσα από την Ερασπόρ, αλλά και από το πρώτο πρόγραμμα παλαιότερα. Θα έλεγα ότι είναι εκατοντάδες οι τίτλοι που έχουμε δώσει, αλλά και τα βιβλία βεβαίως, αλλά ξέρεις, σπανίζει να δίνω μυθιστορήματα, ρε παιδί μου, και βλέπω ότι σας αρέσει και με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είσαστε ακροατές της Ερασπόρ που δείχνετε ότι αγγίζετε τα βιβλία, είναι πολύ σημαντικά. Ακούμε και το χάρτη του Σωκράτη Παλαμά, παράλληλα.
1: Δεν έχω χάρτη άλλα μέρη για να πάω. Σαν μετανάστης τόσα χρόνια ξενιτεύτηκα. Και τα καράβια...
0: Όχι, ο καημάς δεν έχει κολλήσει κοντό, Χρήστο Κοντό, εντάξει. Μια ιωσουλάλη έχει, καρμική.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια υβριστικά συνθήματα σήμερα στο Σάρνα Αρίνα δεν υπήρχε λόγος από τους φίλους του Ολυμπιακού να υποθούν. Δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο, όχι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, πολλούς οπαδούς, αλλά για το συγκεκριμένο θεωρώ ότι ήταν και λίγο άστοχο. Όταν σε φιλοξενούν πρέπει να είσαι και πιο εκλεπτισμένος, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα πράγματα.

Περαστικά στο DJ της καρδιάς μας Δημήτρη. Καλό. Γεια σου Γιάννη. Το κατάλαβα Θοδωρή, το κατάλαβα. Ο Καϊμάς θα γίνει καλά, λέτε, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, για κάποιους είναι φαβορί, μιλάγαμε και με κάποιους έτσι, φίλους Ολυμπιακούς το μεσημέρι. Μου έλεγαν ότι δεν θέλουμε τον τίτλο του φαβορί, αλλά πάμε για νίκη. Εντάξει, τώρα παίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του. Σε τέρμι θα πήγαινε δηλαδή, για ισοπαλία θα πήγαινε. Για νίκη πάει ο Ολυμπιακός. Και αν θέλετε και απόψεις, θα δώσω και τα προγνωστικά μαζί με το Γιάννη αργότερα. Εγώ από τώρα σας το λέω, το ένα σημείο που θα βάλω, γιατί θα βάλω μια διπλή αγή, είναι ο Άσος. Σας το λέω από τώρα. Γιατί, όχι γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα το Παναθηναϊκό, δεν τα βάλω. Γιατί στα τέρμι είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Βασικό αυτό, πριν από την αναμέτρηση είναι μοιρασμένα τα πράγματα πάντα. Και το ναι, ο Πίκουλας τα λέει για τα γούρια, λέει. Δεν θέλουμε τον τίτλο του φαβορί για τέτοια, ναι, σωστό. Αλλά ο Γιώργος ο Πίκουλας από το πρώτο πρόγραμμα είχαμε και στον αέρα συζήτηση. Αλλά επί της ουσίας έχει την έδρα. Η έδρα, μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν οπαδοί άλλες ομάδες, επηρεάζει και λίγο τις καταστάσεις, πιέζει λίγο τον κόσμο, τον αντίπαλο. Η έδρα είναι έδρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το υποτιμούμε αυτό. Γι' αυτό δίνω ένα ελαφρύ. Το Χ2 πληρώνει καλά, λέει εδώ ο φίλος μας. Okay. Εγώ λέω τη γνώμη μου, δεν παίζω στοίχημα.

0: με σημαία και θρησκεία το όνομά σου.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάρα πολλές φορές, μιλώντας για το τι γίνεται με τα social media, πώς χρησιμοποιούνται στην αθλητική και όχι μόνο δημοσιογραφία και όλα αυτά τα συναφή. Και με τον Δημήτρη Καϊμά είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Παναγιώτη Γκανά. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, δεν είναι μια κουβεντούλα κάναμε, επιδερμική, θα τα ξαναπούμε εκτεταμένα, πιο ερευνητικά θα έλεγα. Γιατί δίνεις προβλέψεις, λέει ο άλλος ο φίλος, αφού δεν παίζεις. Δεν είναι προβλέψεις, λέω τη γνώμη μου για κάποια παιχνίδια. Δεν είναι προβλέψεις για να παίξετε. Γιάννη, παραγγελιές αύριο, μην με τρελαίνεις από σήμερα γιατί θα χάσω την μπάλα. Αλλά κάτι έχω ετοιμάσει, κάτι έχω ετοιμάσει για αύριο. Πρώτα απ' όλα έχω 10-11 τραγούδια τα οποία τα χρωστάω σε φίλους και μάλιστα χαρακτηριστικά τα έχω κρατήσει αυτά και τα έχω εντοπίσει κιόλας τα τραγούδια. Πάμε, τώρα θα είμαστε στο άλλο, δεν έχει σημασία. Διότι μου το αιτιολογούν και γιατί το θέλουν το τραγούδι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε πει ότι το Jukebox εκεί έχει βασιστεί για να ακούμε κάποιες ιστορίες. Να ακούμε, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, κάποιες ιστοριούλες και να, έτσι να το... να τα σχολιάζουμε και να ακούμε φυσικά και την μουσική επιλογή του καθενός. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον καθηγητή αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Γκανά, και νομίζω ότι το αξίζει τον κόπο έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη, περισσότερο για να αλλάξουμε το κλίμα και να έχουμε και μια εικόνα μιας πιο κοινωνικής διάστασης, ναι μεν και από τον αθλητισμό, αλλά γενικά κοινωνικής διάστασης. Είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων αυτός, είναι ο ρόλος και της εκπομπής μας. Πάντα μας ενδιαφέρει η κοινωνική διάσταση που προκύπτει μέσα από τον αθλητισμό και καλό είναι να ακούμε.
2: Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είστε καλά.
2: Μια χαρά.
1: Η επιστημονική προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων που εμείς συχνά πυκνά τα αναφέρουμε και ο Δημήτρης δίνει και ιδιαίτερη έμφαση, Παναγιώτη, είναι κάτι έχει μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα ακούν γονείς και ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αλλά και πολλοί που νομίζουν ότι τα ξέρουμε.
2: Αλλά δεν τα ξέρουμε. Έτσι.
1: Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η μημάθεια, ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνη σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Παναγιώτη Γκανά, ο λόγος σε σένα. Από πού θες να αρχίσουμε, γιατί είναι, πώς θα σου πω, ένα σύμπαν ολόκληρο, έτσι, όλη αυτή η ιστορία.
3: Πράγματι είναι ένα σύμπαν το οποίο ξεκινά από τον ομαδικό αθλητισμό, δηλαδή από τις ομάδες σε ένα παγκόσμιο στερέωμα. Η δική μου εργασία συγκεκριμένα αφορούσε τις ευρωπαϊκές ομάδες και το κατά πόσο τα social media τους επιτρέπουν να χτίζουν μια νέα πηγή εσόδων. Και σίγουρα στη συνέχεια θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ατομικό επίπεδο, στους αθλητές και το πώς μπορούν μερικοί αθλητές που έχουν μια εξοικείωση με τα social media να προσπαθήσουν να κυνηγήσουν και αυτοί με τη σειρά τους έσοδα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ορισμένους κινδύνους που ελοχεύουν, μερικές παγίδες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ επικίνδυνες. Έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του αθλητή, αλλά και με το τι διαμοιράζονται στα δικά τους στα social media.
2: Όταν λέμε παγίδες, είναι μια λάθος ανάρτηση.
3: Φυσικά έχουμε δει στο παρελθόν και στο ελληνικό στερέωμα αναρτήσεις αθλητών που καταστρέφουν καριέρες. Θα θυμάστε στο παρελθόν μια γυναίκα αθλήτρια του Στίβου που είχε κάνει μια αναρτήση με εθνικό
2: πολιτικό περιεχόμενο. Ναι.
3: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μερικές αναρτήσεις μπορεί να πλήξουν το μέλλον ή την αίσθηση που έχει το κοινό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρόσφατα ο Ράσφορντ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με φανέλα μιας άλλης ομάδας και είχε ξεσπάσει μεγάλο άλλα στα σχόλια στην ανάρτησή του. Αλλά πέρα από αυτό και κάτι που αφορά τους νεότερους αθλητές, ακόμα και τους μη επαγγελματίες, έχει να κάνει με την ψυχολογία και το κατά πόσο επηρεάζονται από τα σχόλια που γίνονται στα social media, το κατά πόσο η κούραση που λαμβάνουν από τη συνεχή, από το συνεχώς σκρολάρισμα στις πλατφόρμες τους κουράζει και δεν τους επιτρέπει να είναι το ίδιο αποδοτική στην προπόνηση. Συνεπώς, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ολόκληρο σύμπαν με πάρα πολλές παραμέτρους που πρέπει να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση.
2: Και επαγγελματικά, νομίζω ο Κλοπ, τώρα που παίζουμε και με την Εθνική Γερμανία, νομίζω απαγόρευσε Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε αυτούς τους αθλητές να τους απαγορεύσεις.
1: Τα κινητά, να μην έχουν τα κινητά.
2: Ναι, να έχουν τα κινητά μαζί τους,
1: για
2: τις
1: να συγκεντρωθούν, γιατί αποσπά την προσοχή. Είναι, έχει μια λογική αυτό, για κάποιες ώρες βεβαίως και κάποιες, υπό κάποιες συνθήκες όλα αυτά. Παναγιώτη Γκανά, σε αυτό που λέει και ο Δημήτρης βεβαίως, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά από την άλλη, εγώ θυμάμαι τώρα πρόσφατα, μετά το μάτς που πήρε η Εθνική, μάλλον με την Ολλανδία, με τον Ιωαννίδη που σκόραρε και εσείς. Και του λέγανε κάτι για τα social media, λέει: εγώ δεν έχω social media. Και είναι, επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω, είναι επιλογή. Δεν είναι άποψη ότι είμαι κατά το social media. Γνωρίζει πολύ καλά ότι με τα social media θα αποπροσανατολιστεί. Ο Φώτης Ιωαννίδης δηλαδή δεν έχει social media για να μην αποπροσανατολίζεται. Για να, από το στόχο του που δεν είναι άλλο, από το ποδόσφαιρο και την επαγγελματική του καριέρα και πέρα από τα έσοδα και τέτοια, τους ενδιαφέρουν πολλοί αθλητές να κάνουν και την καριέρα την ανάλογη. Και τα social media κάποιοι τα θεωρούν τροχοπέδι. Σε αντίθεση, για να το πάω και εκεί και θέλω και τη γνώμη σου εκεί, Παναγιώτη Γκανά, έχει σημασία παραδείγματι τα social media στην αρχή δεν τα είχε ο Μέση. Και μετά όταν εκτοξεύθηκαν, και είναι λογικό γιατί είναι ο Μέση, και φυσικά το μεγάλο παράδειγμα είναι αυτός που βγάζει και εκατομμύρια κάθε χρόνο, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Εδώ δεν ξέρω αν το πήρε τη χαμπάρι, με την αποχώρησή του από την Εθνική, η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας στο Instagram έχασε 500.000 followers. Μόνο και μόνο από την αποχώρηση του Κριστιάνου από την.
1: Αυτό έχει να κάνει με το star system, δηλαδή με το. Φαντάζομαι, έτσι, Παναγιώτη.
3: Σίγουρα.
1: Είναι κάποιοι που τραβάνε και κουβαλάνε κόσμο, έτσι.
3: Πολύ σωστά. Όταν χάνεις έναν μεγάλο αστέρα από μια ομάδα, είναι λογικό ότι ένα μέρος της βάσης που ακολουθεί τη δική σου ομάδα είναι χρήστες οι οποίοι είχαν βρεθεί σε σένα εξ αρχής για να ακολουθούν και να μαθαίνουν τα νέα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Άρα, όταν υπάρχει μια τέτοια μαζική αποχώρηση ενός τέτοιου μεγάλου ποσοστού των χρηστών, είναι λογικό να οφείλεται στην αποχώρηση του συγκεκριμένου παίκτη. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε και για τον Ιωαννίδη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι και αυτοί άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε εμείς ως χρήστες, ως, έτσι, να το βάλω σε εισαγωγικά, απλοί άνθρωποι στα social media, τα ίδια μπορούν να δεχθούν και εκείνοι. Δηλαδή, προσωπικές επιθέσεις, προσβολές, ακόμα και απειλές αν κάνεις ένα κακό αγώνα, φυσικά ρατσιστικό περιεχόμενο ή cyberbullying, όλες αυτές είναι έννοιες τις οποίες τις βιώνουν δυστυχώς και οι επαγγελματίες αθλητές. Άρα και για το Φώτη Ιωαννίδη θα ήταν κατά τη γνώμη μου μια σωστή επιλογή να προσπαθήσει να απέχει, αν μπορεί να το κάνει αυτό στην προσωπική του ζωή από τα social media, σε περίπτωση που δεχόταν τέτοια σχόλια, έτσι.
1: Ναι, πολύ λογικό είναι και προσπαθώ να το πω. Βεβαίως όλοι, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία της πληροφορίας, να το πω έτσι, ακόμη και social media να μην έχεις, θα έχεις κάποιον άνθρωπο κοντά σου που θα σε ενημερώσει το τι γίνεται, ο μικρός πανικός, αλλά το να τα διαβάζεις και να ανοίγεις το κινητό σου και να είσαι κολλημένος εκεί και να βλέπεις την τοξικότητα που μπορεί να προκαλέσει μια ανάρτηση κατά κάποιου, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί και τροχοπέδι για κάποιες καριέρες, έτσι.
2: Τώρα μια ομάδα, δηλαδή τώρα η Real Madrid, εκτός να κάνει μια καλή ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχει και πολύ καλά social ώστε να τραβάει, να έχει περισσότερους ακόλουθους από την Μπαρτσελόνα για να έχει περισσότερα έσοδα. Δηλαδή εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα θα πρέπει να έχω και πολύ καλή ομάδα στα social ώστε οι αναρτήσεις μου να τραβάνε κόσμο.
3: Πολύ σωστά. Η γενική ιδέα αυτή είναι. Πλέον τα χορηγικά πακέτα τα οποία δίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικότερα στον αθλητισμό προαπαιτούν μια δυνατή δημόσια εικόνα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λέμε ότι οι ομάδες που είναι πιο αδύναμες δεν θα λάβουν κάποια χορηγικά πακέτα, όμως σίγουρα είναι ένα δέλεαρ για τις εταιρείες το γεγονός ότι έχουν μεγάλες βάσεις χρηστών στα social media. Για τις ομάδες λοιπόν, αυτό που ζητούν οι εταιρείες παύλα χορηγοί είναι να έχουν μια μεγάλη βάση, να έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό, γιατί πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να έχουμε followers, αλλά χρειαζόμαστε και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Και φυσικά σε πιο τεχνικά στοιχεία, πολύ χρήσιμο για τις ομάδες είναι να έχουν και την απαραίτητη απήχηση, δηλαδή το μήνυμα το οποίο αναρτούν στα social media τους, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, να έχει και μεγάλη απήχηση, το reach δηλαδή των αναρτήσεων. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, οι χορηγοί που έχουν διάθεση να δώσουν ένα χορηγικό πακέτο στην εκάστοτε ομάδα, σίγουρα κάνουν ένα screening, ένα audit, έναν έλεγχο όλων αυτών των στοιχείων και στη συνέχεια προχωρούν στην χορηγική συμφωνία.
2: Παίζει ρόλο αν κάποιος πιο δυνατός στο Facebook ή στο Instagram?
3: Σίγουρα τα μέσα, το κάθε μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
2: Τη ηλικία του, είναι το Facebook, να είναι ας πούμε τα social της εισαγωγικά τρίτης ηλικίας.
3: Δεν θα το έλεγα, και οι έρευνες πρόσφατα δείχνουν ότι υπήρχε μια πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες για το Facebook, όμως πλέον υπάρχει μια επάνωδος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Meta, δηλαδή η εταιρεία που έχει το Facebook, αρχίζει και δίνει κίνητρα στους νέους δημιουργούς να επανέλθουν στο Facebook. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Άρα και τα νέα κοινά έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο Facebook. Παρ' όλα αυτά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, υπήρχε ένα κύμα μεγαλύτερων ηλικιών που είχε πλημμυρίσει το Facebook. Όμως σήμερα θα έλεγα ότι Facebook, Instagram και TikTok βρίσκονται σε μια κοινή ανωδική πορεία. Αυτό που έχει μια πτώση είναι το X, το παλιό Twitter, το οποίο και στην Ελλάδα μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, ότι αρχίζει και χάνει και χρήστες αλλά και αλληλεπίδραση.
1: Να, μια παρέθεση να κάνω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την επιρροή των social media, με τις ομάδες δηλαδή. Πλέον, να ξέρουν και οι φίλες και οι φίλοι, ότι υπάρχουν και σε επίπεδο μετεγραφών. Δηλαδή, όταν είναι ένας καλός χρήστης των social media από την ομάδα, τον προσεγγίζουν άλλες ομάδες για να το πάρουν μετεγραφή. Δηλαδή, έχει γίνει και.
2: Είναι επαγγελματίες, βέβαια.
1: Ναι, επαγγελματικά δηλαδή, όπως γίνεται και για στελέχη εταιριών, γιατί εταιρείες είναι οι ομάδες, τα social media, αυτοί που διαχειρίζονται τα social media σε κάποια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, γίνονται μήλων της έρηδος, διότι οι ιδέες τους και η ταχύτητά τους πολλές φορές είναι ιδιαίτερα έτσι, χαρισματική. Τα σενάρια, γιατί πρέπει να, όταν χρησιμοποιείς τα social media στον αθλητισμό, λέω για τον αθλητισμό τώρα, προφανώς ισχύει και παντού, κύριε καθηγητά, αλλά είναι, πρέπει να έχεις, να φτιάξεις σενάριο, να είσαι καλός στα γραφικά, να είσαι έξυπνος εξωτερικής, να έχεις ιδέες για να παρουσιάσεις και να παίρνεις την έκρηξη ώστε να μπορείς να κάνεις την κατάλληλη ανάρτηση με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να προσεγγίζεις κάποιες πληροφορίες που παλιά θα ήταν ασήμαντες, δηλαδή γύρισε στην προπόνηση ασήμαντες. Τέλος πάντων, γύρισε ο Τάσος, ο Παναγιώτης ή ο Δημήτρης στην προπόνηση. Εντάξει, γύρισε στην προπόνηση, δεν έγινε τίποτα. Αλλά τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο, ξέρω εγώ, ρίχνουν βεγγαλικά, δεν ξέρω τι κάνουν μέσα στο ίντερνετ και προσπαθούν να το γιγαντώσουν αυτό και να το κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε έχουμε πλέον μετεγραφές και σε αυτό το επίπεδο, είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γι' αυτό το λέω και εντός Ελλάδος, αλλά και ειδικά στο εξωτερικό γίνεται πραγματικός χαμός.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Θα θυμόσαστε μάλιστα πρόσφατα ότι δεν ξέρω αν είχατε δει σε ελληνικές θεατρικές παραστάσεις που λέγανε ότι ψάχνουμε ηθοποιούς με πολλούς followers έτσι ώστε να συμμετέχουν και να μπορέσουν να προωθήσουν περισσότερο την παράσταση.
1: Ωραίο παράδειγμα, ναι. Πολύ
3: χαρακτήρα. Αυτό έχει αρχίσει και γίνεται πλέον και στον αθλητικό κόσμο. Έτσι. Δηλαδή ψάχνουν παίκτες οι οποίοι δεν λέμε ότι θα είναι κάποιος ατάλλαντος παίκτης στο ποδόσφαιρο και θα το πάρουν μεταγραφή μόνο και μόνο για τους followers. Αλλά σίγουρα όταν βλέπεις ότι έχεις μια παραπάνω πηγή εσόδων με μια μεταγραφή που θα κάνεις, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του.
2: Και όπως και το είχαμε ζητήσει και μαζί και με τον Τάσο, το λέγαμε σε άλλες εκπομπές, μια συσσαγωγικά σήμαντη ομάδα, μάλλον μια ομάδα παρέα, η BAM, στη Θεσσαλονίκη, που είναι πλέον επαγγελματική. Επαγγελματική. Ή μη επαγγελματική στην Τρίτη Εθνική, αλλά με εκπληκτικά σώσια. Δηλαδή είναι, θα τη ζήλευαν ομάδες και. Μπορεί και η Super League.
1: Ναι, μαρκετίστηκα, το δούλεψαν μια χαρά αυτή. Δηλαδή, το BAM είναι κάτι.
2: Και το όνομα είναι ωραίο, καταρχήν, ναι, έτσι. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ τα social και έχουν χορηγούς, ενώ είναι ομάδα που μόλις ανέβηκαν στην Τρίτη Εθνική, ομάδα παρέας είναι ουσιαστικά.
1: Ναι.
3: Πράγματι, και θα σας καλέσω συμπληρώνω σε αυτό, γιατί μιλήσαμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι για παράδειγμα είδα πρόσφατο Πανεγιάλιος που έκανε μια συνεργασία με γνωστό influencer. Και θα δείτε τα social media του, τα οποία ξαφνικά ξεπετάγονται και κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, παρόλο που μιλάμε για μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία θα παλεύει. Θα δείτε τα social media του, τα οποία ξαφνικά ξεπετάγονται και κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, παρόλο που μιλάμε για μια.

0: media, να το πω έτσι, πλέον είναι απλά σε προεφηβική ηλικία, να το πω έτσι. Ακόμα δεν έχουμε δει την απόλυτη εκτόξευση των social media, έτσι.
1: Σωστά. Τα social media σίγουρα έχουν πολλά να δώσουν ακόμα στο μέλλον και σίγουρα θα υπάρχει και μια, και ένα πάντρεμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πού θα οδηγήσει αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα θα έχει και επικίνδυνα μονοπάτια και μέσα από τα deepfake και μέσα από τις διάφορες απάτες που μπορεί να προκύψουν. Είδατε πρόσθετα ένας κύριος ο οποίος υποδιόταν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ζητούσε λεφτά από μια Ελληνίδα μέσα από deepfake και τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως σίγουρα τα social media έχουν πολλά να δώσουν και σε εμπορικό επίπεδο για τις ομάδες και για τους αθλητές, αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου.
0: Παναγιώτη Γανά, να σε δεσμεύσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
2: Και από κοντά, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά, θα χαρώ πολύ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο καθηγητής αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Γανάς.

Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, δίνοντας αντίτυπα από το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, περιμένοντας τους γήπες, το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μυθιστόρημα είναι, σατιρίζει, ταξιδεύει, βάζει και λίγο έρωτα μέσα, είναι πιασάρικο, καλό.

Φίλε Κώστα, σημειώνω το, το τραγούδι, δεν θα το ακούσεις σήμερα. Είσαι και κουρασμένος, όπως λες, έκοβες τα ξύλα, αλλά άκουσες την εκπομπή και έμεινες για να χαλαρώσεις. Αυτό είναι και τιμητικό για μας. Αλλά αύριο, αύριο, εγώ σημειώνω το, το τραγούδι που θέλεις, το τηλεφωνό σου είπα προηγουμένως. Ελπίζω να, αυτός να είναι ο σωστός τίτλος. Πίνω για χάρη σου. Θα το σημειώσω. Όχι, εγώ δεν πίνω για χάρη σου. Το τραγούδι είναι πίνω για χάρη σου, έτσι. Μην το μπερδέψουμε. Ας παρεξηγήσουμε κιόλας.

θυμάστε, ελληνική ραδιοφωνία και η Ερασπορ πλέον έχει δελτίο ειδήσεων και στη μία, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί όσοι χάναμε το δελτίο των 12, για ποιο λόγο να μην ακούσουμε ένα περιστατωμένο δελτίο από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, αυτό το λεγόμενο τεκμηριωμένο που λέγει μια ψυχή, μου αρέσει πάρα πολύ, θυμάμαι αυτές τις ιστορίες της ραδιοφωνικής τρέλας. Η γαλάζια.

Γιώργος, ωραίος Ολυμπιακός ο Γιώργος. Όχι από αυτούς που πάνε και γράφουν στις τουαλέτες των γηπέδων υβριστικά συθήματα, έτσι. Ωραίος Ολυμπιακός. Και μας δίνει προγνωστικά, σίγουρο προγνωστικό για το ντέρμπι και λέει να το παίξετε 1-2. Είναι άχαστο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Η Χρύσα από την άλλη λέει: άμα θέλετε προγνωστικά, μπορώ να σας δίνω εγώ, αρκεί να με πληρώνετε. Και καλά μας έκανες.

Ένα μήνυμα πολύ ωραίο. Έχει αρχίσει πολύ καλά η εβδομάδα με άσο στο ΆΚΑ με κάποια Φενέρμπαχτσε. Εντάξει τώρα, κάποια Φενέρμπαχτσε. Ξέρετε, η Φενέρ είναι μια ομάδα. Εσείς τώρα το βλέπετε οπαδικά, καλά κάνετε, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει με τις έρευνες που έχουν κάνει οι Τούρκοι 25 εκατομμύρια οπαδούς σε όλη τη Τουρκία και άλλους τόσους στο υπόλοιπο κόσμο. Μια ομάδα λοιπόν με 50 δηλωμένους, 50 εκατομμύρια οπαδούς. Εντάξει, δεν είναι αμεληταία ποσότητα η Φενέρμπαχτσε και μην ξεχνάτε ότι πριν 2 χρόνια ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Και να αφήνουν τα αρχικά σου. Προσπαθούσε η κόρη του να πει τη Φενέρμπαχτσε, ήταν δύσκολη με τα σύμφωνα και όλα αυτά, καλό. Αύριο στο Καραϊσκάκης με ένα ωραίο καθαρό σκορ θέλουμε, περαστικά αγαπητέ Δημήτρη. Το καπηλιό λέει, έτσι δεν θέλεις να το πεις, και με ένα ρακόμελο λέει για την ίδραση. Έτσι την έλεγε η Φενέρμπαχτσε, την έλεγε η κόρη του Σάκη. Καλό, τι γλύκα, πάντα αυτά τα κορίτσια έχουν μια γλύκα, όλα τα μωρά, όλα τα παιδιά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και μετά με τα μηνύματά σας και άλλα πολλά που έχω να σας πω και να σας ταξιδέψω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης? Θύμισε χθες την Έφεσο Ολυμπιακός, νικώντας την με 89-66 στην πρώτη του στην Channel Arena. Ο Μοντέρο με 14 και ο Jones με 11 πόντους. Πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διάβολο εβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα. Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά, σχολίασε μετά το μάτς ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League σήμερα με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορα Τρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό χαρακτήρα και μόνο. Στα νέα των ομάδων μας τώρα, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Χωρίς Ισέκα και Σιέλη, το απόγευμα Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ, θα διεκδικήσει ο Αστέρας Τρίπολης το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική τη Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσαραϊκό Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Στο μπάσκετ ξανά, 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγελής Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα Πάτρας από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρολεύκους. Στο πόλο τώρα, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελόνα βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το EuroCup παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα, με κάλυψη αυτού του αγώνα από την Era Sport, και Δυνάμο Βουκουρεστίου βουλιαγμένη, και για το Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν απόψε στις 9 στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην EuroLeague, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 81-88 και Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92 με τον Will Bekin να σκοράρει 24 πόντους και να οδηγεί σε νίκη την ομάδα του στη Βιτόρια. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting Λισαβόνας πέρασε νικηφόρα με 3-1 επί της Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας στη νίκη της Σαλ Νάσρ επί της Αλ Ντιρίγια με 3-0. Έτσι στα 41 του για να φτάσει τα 1000 γκολ θέλει μόλις άλλα 20. Τέλος τα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, Λανς Λιόν 2-1, Μαλάγα Εσπανιόλ 1-1 και Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις 2-2 με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Face του Champions League να χάνει το 5-5 δεχόμενη 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ο Τάσος Επιτρόπου θα είναι μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
4: Ακούτε Era Sport.

γάλματα σε τοπία μαγικά. Σε κοιτώ και ταξιδεύω στις αγάπης τα νησιά.

κοιτώ και ταξιδεύω στου έρωτα τα κύματα, στον αστεριό τα βήματα, σε μια άλλη εποχή. Σε κοιτώ και ταξιδεύω, Δύση και Ανατολή.

Σέγγιτο και ταξιδεύω ήταν το τραγούδι με τον Αντώνη Καλογιάννη σε στίχους Γιώργου Κλεφτογιώργου. Βράδυνη μπαλαδόρη μέρος δεύτερο. Αλλάζουμε κάποιες πασούλες μαζί σας βεβαίως, αλλά και με τον Γιώργο Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Γιάννης Κωνσταράκης, Κώστας Γιαναράκης. Με δικαιολογεί σήμερα, είμαι λίγο τεφορμέ. Okay. Όταν κάνεις λάθη τα σαρδάμ και όλα αυτά κατά λάθος, γιατί αυτή είναι η αξία να το κάνεις κατά λάθος, έχει περισσότερη πλάκα όταν το κάνουμε επίτηδες. Κώστα Γιαναράκη, Κωνσταράκη τέλος πάντων, Γιάννη Κωνσταράκη, να τα λέμε και σωστά. Εντάξει, όταν το κάνουμε σκεμμένα δεν είναι και τόσο αστείο, εντάξει.

Σάκη, πώς τη λένε τη μικρούλα, να μας στείλεις και το ονοματάκι της, να, έτσι να τη γλυκίτατε αυτή η ψυχούλα. Τα χαιρετίσματά μας στην Καστοριά, στον υπέροχο Στράτο Μορφίδη, τον άνθρωπο που κρατάει ζωντανή έτσι την ιστορία της ποδοσφαιρικής Καστοριάς, της πολύ μεγάλης Καστοριάς. Χρήσα, εγώ θα σε βάλω στην κλήρωση. Περιμένοντας στους γήπες, το μυθιστόρημα του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έχετε περίπου μισή ώρα ακόμη για να στείλετε τα μηνύματά σας και να μπείτε σε αυτό το μεγάλο καζάνι για την κλήρωση.

Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Κάποια είναι λίγο πέρα από την... Πώς να το πω, είμαι λίγο συντηρητικός σε αυτά. Δεν θέλω να ξύνω τα πνεύματα, ασχέτως αν αυτό πουλάει ή τέλος πάντων ανεβάζει, κάνει νούμερα που λένε και όλα αυτά. Οπότε, με σεβασμό προς όλους, όλα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, διάβαζα. Παρατήρησα, έγινα συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 10 αγώνες ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα. Το σκορ 10-0, 10 νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Πολύ εντυπωσιακά νούμερα και σπάνια. Βεβαίως είναι η αρχή, βεβαίως όλες οι διοργανώσεις δεν είναι ίδιες, αλλά είναι 10-0. Παράδειγμα της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρ 92-74. Ολυμπιακός σήμερα αρκετά εύκολα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, την Ανατολού Εφές 89-66. Και για να κάνω και μια παρέθεση εδώ για τον Ολυμπιακό που τον παρακολούθησε αρκετά, επιτέλους είδαμε Ολυμπιακό να παίζει και άμυνα, έτσι, και όχι να κρίνουν τα παιχνίδια στο τελευταίο σουτ. Νίκη ή δεν έχει σημασία, με 90 πόντους. Ζουγανέλης και Σταρόβας ερμηνεύουν το ζήτο οι Ελληναράδες. Τα ακούσαμε και χθες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και άρεσε και σε ένα φίλο πάρα πολύ.

Στο γύρο κάπου ο Πάκ Άρης νίκησα την Μπόσνα 75-72 και την Μπούργος αντίστοιχα 93-80. Στο Basketball Champions League η ΑΕΚ τα χρειάστηκε λιγάκι, αλλά στο τέλος επιβλήθηκε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93 και το Περιστέρι την Μπάμπερ 93-85, μια πολύ μεγάλη νίκη για το Περιστέρι.

Ναι, κάποια στιγμή θα φέρουμε ξανά τους ΕΤΣΙΤΕ. Έχουμε αρκετά χρόνια να έρθουν εδώ στο στούντιο της ΕΡΑΣΠΟ. Θα έρθουν για να κάνουμε τα σατανικά τραγούδια, να τα παίξουμε, να τα βάλουμε. Να βάλουμε και Χάρι Κλίν. Βεβαίως, μια βραδιά θα σας την ετοιμάσουμε. Θα είναι σπέσια, θα έρθουν και τα παιδιά εδώ πέρα με την κιθαρούλα τους, θα πούν και τα δικά τους. Είναι ωραίοι. Οι ΕΤΣΙΤΕ. Είχαμε όμως και FIBA Euro Cup αυτή τη βδομάδα. Ηρακλής, Κολοσσός, Προμηθέας, Μύκονος. Νίκησαν όλοι. 10-0 τους έχουμε. Τους πατήσαμε. Βάλτε και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νομίζω μια χαρά πάμε. Είμαι Ολυμπιακός, λέει ο καλός μας φίλος εδώ πέρα, αλλά δεν με γεμίζει ακόμη η ομάδα. Εντάξει, λογικό είναι να μην σε γεμίζει ακόμα η ομάδα. Τώρα εσύ εκφράζεις τις ανησυχίες σου γιατί το ντέρμπι, έτσι. Αλλά για σκέψου τώρα να πάρει το ντέρμπι, θα εκτοξευθεί και η ψυχολογία της ομάδας. Θέλει λίγο χρόνο ο Ολυμπιακός, είναι αλήθεια. Απλά τα είπαμε και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μιλάγαμε και με τον Πάπη, τον Παπάζουλο, κάποια στιγμή, να μην χάσουμε το χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, να μην έχεις απώλειες βαθμολογικές. Και να προλάβεις να μην χάσεις το τρένο. Γιατί η αλήθεια είναι, το είπε και ο Κώστας με ένα μήνυμα το προηγουμένως, με νίκη ο Παναθηναϊκός φεύγει 8 βαθμούς. Είναι στο συν 5 αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός.

Κατερινάκι το λένε το μικρό σουσάκι, έτσι. Πολύ ωραίο. Και η μεγάλη κόρη είναι η Εμιλία, που από την Κυριακή θα μου την πάρει η Ακαδημία της Αστυνομίας για σπουδές στην Καβάλα. Μπράβο! Εμιλία, καλή σταδιοδρομία, αγάπη μου, καλή αρχή, με υπομονή και θετική ενέργεια. Ο μπαμπάς σου, ξέρεις εσύ, πάντα δίπλα σου, Κέρβερος. Έτσι είναι οι μπαμπάδες, έχουν υποχρεώσεις απέναντι στις κοράκλες. Έχουμε υποχρεώσεις. Να σε καλά, ρε Σάκη, να προσέξεις τα κορίτσια σου. Ο Ηλίας, εύχομαι ολόψυχα να επιστρέψει υγιής ο αγαπητός Καϊμάς, για να διαφωνούμε για την ομάδα και τα πριόνια που βάζει. Τι είναι τα πριόνια? Έχετε κωδικούς εσείς με τον Καϊμά, τα έχετε κάνει, τα έχετε βρει, Ηλία. Όχι ο Ηλίας μόνο, κι άλλοι, αλλά εγώ δεν τα πιάνω, είμαι λιγάκι boomers αυτά, είναι αλήθεια. Με Μητροπάνω θα γίνει πιο γρήγορα, λέει ο Καϊμάς. Άμα ακούει πρόμο τώρα θα πρέπει να κοιμάται. Με πυρετούς ήταν, με συνέχεια δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να ακούει 2 η ώρα τη νύχτα και 1.30, 1:19. Να είμαστε όλοι καλά, Γιάννη μου, ναι. Μάρινα Βλαχάκη, 2 στροφές.

0: τη ζωή μου.
1: Γι' αυτό έχω νέο παιδί απέναντί μου που ξέρει από αυτά. Πριόνια είναι αυτά τα κάπα γκούπα, λέει, τα που ακούει ο καημά. Σαν πριόνια, σου τρυπάνε τα αυτιά, λέει. Αυτά είναι, σου τρυπάνε τα αυτιά, είναι τρυπάνια, δεν είναι πριόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα. Μέσα, μέσα, μέσα. Οκ. Okay.

Ναι, αλήθεια είναι ότι ειδικά τώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρώ πάρα πολύ κόσμο που κυκλοφορεί με μάσκες. Είναι αυτή η ιώση η οποία φαίνεται ότι έχει επηρεάσει αρκετά και ανοίξα και τα σχολεία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ένα θα φέρνει το άλλο. Κάντε υπομονή και να προσέχετε. Κώστα, κράτα το γούρι. Κρατάμε γούρι. Κατάλαβες.

0: ζήσουμε μαζί.
1: Κύριε Θανάση μου, βλέπω και μια φωτογραφία. Τι είναι, κόρες, δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά, μέσω Viber εννοώ, βλέπω την εικόνα. Δεν μου έχει στείλει κάποια εικόνα, εννοείται. Για να μπει στην κλήρωση, εννοείται. 903 τελειώνει το τηλέφωνο σου. Θανάση, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τι είναι αυτό, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, με μπέρδεψες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην κλήρωση κι εσύ, Θανάση.

Ο Τάσος θέλει να μείνει. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα. Εντάξει, γιατί μωρέ. Καλλιτέχνης, γιατί όχι.

0: Να ακούσουμε και μάλαμα, γιατί να μην ακούσουμε. Το όνομά μου είναι Δρόμος. Αύριο παραγγελίες, παιδιά, jukebox αύριο.
1: Είναι Δρόμος, είναι λέξεις ιδρωμένες.
0: 30 τόσα τραγούδια ακούστηκαν το περασμένο Σάββατο. Ακούστηκαν, τέλος πάντων. Τα κόβουμε για να προλαβαίνουμε να ακούγονται όλα. Ή τέλος πάντων οι παραγγελίες όλων.

0: Όχι, δεν ήταν αυτός ο καθηγητής. Ο καθηγητής Μίλλερ που λέγαμε, δεν θυμάμαι το όνομά του, που προέβλεπε, είχε πετύχει τους προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές, ο Γερμανός, γι' αυτό και το λέμε καθηγητή Μίλλερ. Αλλά είχε προβλέψει για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Δεν προκύπτει από πουθενά εν τω μεταξύ. Εντάξει, τα δικά του στοιχεία έδιναν Ολλανδία, αλλά οκ. Okay. Την πάτησε.
1: Σε μια καταιγίδα μια βραδιά βρεθήκαμε.
0: Τα φιλιά μας είναι Αρκαδία Θόδωρα.

0: Σήμερα ήταν η ευκαιρία να κάνω αφιέρωμα στον Καζατζίδη, λέει ο Γιώργος, ο security από την Καστοριά. Γεια σου, Γιώργο. Επειδή λείπω καημάς, γι' αυτό το λες έτσι. Ρε, θα με καρφώσετε και με την πρώτη ευκαιρία θα το πείτε, οπότε δεν ρισκάρω. Δεν το παίρνω πάνω μου.
1: Μόλις βρούνε το φεγγάρι, το μοιράζονται. Το όνομά μου είναι δρόμος.
0: Μη μιλάς ρε Επιτρόπου να ακούσουμε Σωκράτη Μάλαμα. Εδώ ήρθες να ακούσεις Σωκράτη Μάλαμα σε εμάς.

Σήμερα η Παναθηναϊκή λέει απόλαυσα πως είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Κρίστος στέλνει φυσικά αυτό το μήνυμα. Ο Ντάστον ήρθε λέει στα 40 του να ξαναπάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και βλέπω να τα καταφέρνει τελικά.

0: βρήκαμε.
1: Νικόλα, το έχουμε δρομολογήσει τώρα πότε. Ήταν να γίνει το καλοκαίρι, δεν έγινε, δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν τον πήρα εγώ. Ήμασταν όλοι μέσα στον μπάχαλο. Οκ. Okay.

Περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, νέο διαγωνισμός μας. Δημήτρη, βάλε και το τηλέφωνό σου αν θέλεις το βιβλίο.

Λοιπόν, Γιάννη Κωνσταράκης, έτοιμος για να δούμε τα προγνωστικά. Προγνωστικά, α πούμε τη γνώμη μας, τέλος πάντων, παιδί μου. Okay. Να πούμε επίσης ότι και η Εθνική Ελπίδων έπεσε με την Ισλανδία. Το έχετε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά να το πω, 9 και 17 Νοεμβρίου ήταν μπαράς για το μεγάλο τουρνουά, το Euro, 16 Ιουνίου με 3 Ιουλίου σε Αλβανία και Σερβία. Και όλους θα τους τρελάνουμε. Λοιπόν, οι φωστήρες συνεχίζουν να διαπρέπουν. Δεν έχει να κάνει, πιστεύω, με τη Super League, αλλά έχει να κάνει με τα συνδρομητικά. Αλλά καλό είναι να καταλήξουν και κάπου, γιατί τώρα με το κόνσεπτ που έχουν κάνει, ότι με 3 ευρώ επιπλέον μπορείς να παρακολουθείς και το και Nova και Cosmote, ασχέτως τι έχεις, δεν είναι κακό να βάζουν στη μία ώρα ένα αγώνα και ύστερα από δύο ρίτσες στο άλλο, για να μπορούμε να βλέπουμε και τα ματσάκια. Εν πάση περιπτώσει, αύριο Σάββατο, έκτη αγωνιστική, 7:30 έχουμε 2 αναμετρήσεις. ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος.

Imagination. Ωραία κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη, ΑΕΚ Όφη, τι βλέπεις? ΑΕΚ βλέπει ο φίλος μας. Βάζουμε τον Άσο λοιπόν. Ο Άσος είναι απαραίτητος αν, θέλει, αν παίζαμε ένα προπό, ας πούμε, γιατί είμαστε του προπού. Του προπό είμαστε βεβαίως. Άσο ξεκινάμε. Θα δούμε στο τέλος αν βάλουμε κάποια διπλή. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Ατρόμητος διπλό. Περιστεριώτης Φάτσα. Όχι, αλλά γουστάρεις Ατρόμητο. Προβλέπεις Ατρόμητο. Ωραία, εγώ θα το καρφώσω στο χ αυτό. Εγώ θα βάλω ένα διπλό στην ΑΕΚ. 5-0 θα έρθει, έτσι. Άσο 2, θα το παίξω από τώρα τη διπλή μου. Διότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μέσα στο 2026 που έχει νικήσει 2 φορές την ΑΕΚ. Οπότε γιατί όχι να το ξανακάνει. Μάλλον γιατί όχι. Φαντάζομαι, λέω. Λοιπόν, την Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, 5 η ώρα, και Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός, Γιάννη. Λεβαδιακός διπλό, ε. Τι λες ρε μεγάλε. Εγώ θα το παίξω άσο, γιατί υποστηρίζω και Ηρακλή. Οπαδικά, οπαδική προσέγγιση, και τον βλέπω είναι ανεβασμένος. Υπάρχει και το χ εδώ, υπάρχει και το χ, αλλά είναι και το πρώτο παιχνίδι στο Καταζόγλιο μετά από τόσο καιρό. Βλέπω περισσότερο άσο. Και φυσικά Πανετολικός. Πανετολικός δεν το συζητάς, έτσι. Διπλό λοιπόν.

τριποτάμα. Τριπόταμα. Δεν ξέρω πώς. Είμαστε στα σύνορα Αχαΐας με την Αχαΐα. Πάει για δύο ποτά. Όταν ξεκινάς για δύο, ξέρεις, συνήθως το κακό γίνεται όταν πάμε για ένα ποτάκι και κατατάμε να γυρίσουμε ελιάρδα πίσω. Τώρα εσύ λες δύο ποτάκια το νου σου, γιατί με δύο ποτάκια είναι πιο επικίνδυνο. Έτσι, πάμε για ένα ποτάκι και γνωρίζουμε πώς γυρίζουμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και εύκολο. Ο Bob Marley γιορτάζει το I Shot the Sheriff. Καλό, καλό. Καλό. Αν αρχίσουμε τέτοια, θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά δεν είναι κακό να αποδίδουμε έτσι χιουμοράκι τέτοιες ώρες, δύσκολες. Έτσι, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, ρε Τάσο. Λέει και ο Θοδωρής θα πάει για τα δύο ποτάκια. Με δύο πόδια θα πάω, με δύο θα γυρίσω. Αυτό λέμε, να γυρίσεις με δύο πόδια. Με άλλες ταλαιπωρίες. Να είσαι καλά. Καλή διασκέδαση.

Κώστα, αναφέρθηκε στους Παναθηναϊκούς, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιους. Μην τον μπερδεύεις. Μάλλον αναφέρθηκε, αλλά δεν τα ανέφερα εγώ. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα μου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα και με χαλάει. Οπότε δεν έχει και νόημα εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ θες να μπαίνεις και σ' αρέσει. Λέγεται, στέλνει τα τσάμπα τα στέλνεις. Δεν πρόκειται να διαβάσω αντιπαλότητες μεταξύ ακροατών που βρήκαν το Viber και στέλνουν μηνύματα. Δεν είναι έτσι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν το καταλαβαίνετε? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και ένα ανέκδοτο για τους πιο νέους, λέει εδώ ο Σάκης. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των πυροσβεστών? Black Forest. Γελάει. Εντάξει, εσύ γελάει, είναι λίγο μακάβριο. Είναι κακές εποχές τώρα. Καλό. Ήταν έξυπνο όμως. Εντάξει, οκ. Okay.

Το 87 ήταν το πρόγραμμα τραγούδι της Κλικερίας, λέει ο Κρυς, που ξέρει για το ελληνική μουσική και όχι μόνο. Λοιπόν, άσε το τραγούδι λιγάκι να παίξει, να προλάβω να σκεντρώσω όλα τα απαιτούμενα για την κλήρωση, έτσι.

Δεν σε μαλώνω ρε φίλε, απλά έπρεπε τα μέχρι να καταλάβει να πούμε. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις διαδικασίες. Τώρα διάβασα. Ναι, 7 αστέρια έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι πρώτος στην βαθμολογία της Ευρωλίγκας με 4 στα 4. Αυτό τα ξέρουμε όλοι. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Απλά είπαμε ότι είναι πολύ νωρίς και κράτα χαμηλά την μπάλα. Σου απάντησα κιόλας για το συγκεκριμένο μήνυμα.

Γιώργο Διαμαντή, το διάβασα το μήνυμά σου. Ήθελες να ακούσεις ότι είπα ο Γιώργος. Γιώργος Διαμαντής από την αγαπημένη μας Κέρκυρα και καταγωγή από την Καλλιόπη Λίμνου. Λοιπόν, έφτασε η ώρα σας. Έφτασε η ώρα της κλήρωσης. Περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτά Γιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Ποιος είναι ο πιο ψηλός Ευρωπαίος? Τι ύψος έχουν οι Έλληνες? Ποιος είναι ο πιο κοντός λαός στην Ευρώπη? Έρευνα εντός ολίγου μετά από την κλήρωση. Έτσι, γιατί βραδινοί μπαλαδόροι ασχολούνται με όλα, έτσι. Γιάννης ο Κωνσταράκης περιμένει με αγωνία τώρα. Κανονικά εδώ κολλάει το κρίμα του μπούι σου καλέ, έτσι, για να μας το αφιερώσουμε, έτσι, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, Γιάννη Κωνσταράκη, θέλω να μας πεις δύο αριθμούς από το 1 έως το 63. 12 και 53. Καλά που ακόμα λίγο θα έλεγες 1 και 45. Εντάξει, 12 περίμενε. Το 12 και 53. Μα έτσι όπως μου το είπες, το 12 και 53, ήταν σαν να μας έλεγες την ώρα. Οκ, okay, εντάξει. Γιώργος Νταλάρας, για τα μάτια σου. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport.

Λοιπόν, και έχουμε νικητές στο νούμερο 12 και 53 που λες και εσύ, Γιάννη. Είναι ο κύριος Μπάμπης Ορκόπουλος. 495 τελειώνει το τηλεφωνό του, είναι ο ένας νικητής. Θα επικοινωνήσω τις επόμενες μέρες μαζί του για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία.

Και στο νούμερο 53 η κυρία Γεωργία Αν. Έτσι μας την είπαν, έτσι σας τη λέμε τώρα. Κυρία Γεωργία, ελπίζω να σας καλύπτουμε με αυτό που λέμε. 805 τελειώνει το τηλέφωνο σας. Λοιπόν, είσαι ψηλός, είσαι κοντός, είσαι... Αυτό δεν είναι κανένα νόημα και σχετικά αυτά. Λοιπόν, είσαι ψηλός, είσαι κοντός, είσαι... Αυτό δεν είναι κανένα νόημα και σχετικά.

προβούν είναι οι πιο ψηλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά σε χαμηλές θέσεις, ναι, δυστυχώς. Βρίσκεται στην 23η θέση με μέσο όρος ύψους του συνολικού πληθυσμού στα 172,5 εκατοστά. 1,72. Εντάξει, καλά είσαι. Ε, δεν είσαι καλά. Εντάξει, μια χαρά. Τι γίγαντας είσαι, εδώ κολλάει αυτό, έτσι Γιάννη. Τι γίγαντα. Ο μέσος όρος των ανδρών είναι στα 1,79. Ο μέσος όρος. Μεγαλώσαν τα, οι νέες γενιές είναι ψηλές για μένα, τουλάχιστον. Ενώ το γυναικών στο 1,65, σχεδόν 1,66. Στη τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται η Κύπρος, παρακαλώ. Στο 1,66 εκατοστά ο μέσος όρος ύψους. Εντάξει, παιδιά, μέσος όρος έρευνα είναι, δεν μπορεί να τα έχει και όλα πολύ. Έτσι, μην τα τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, στις κάτω χώρες οι άντρες φτάνουν το 1,83 και οι γυναίκες το 1,70. Στο Μαυροβούνιο είπαμε δεύτερο, 1,83,8 είναι στις κάτω χώρες, 1,70,4 οι γυναίκες. Στο Μαυροβούνιο κοντά είναι 1,70 οι γυναίκες, 1,83,3 το Μαυροβούνιο. Τρίτη χώρα είναι η Εσθονία, τώρα μην σας μπλέξω με τα εκατοστά, εκεί κοντά είναι όλα. Οι Δανείοι, οι Ισλανδοί, οι Λετονοί, οι Βόσνοι, οι Τσέχοι, οι Σέρβοι, οι Λιθουανοί και οι Λιθουανές φυσικά, και για τις γυναίκες αναφερόμαστε. Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Κροατία, Σουηδία, σας λέω χώρες κατά σειρά. Τώρα μην τις πούμε όλες. Στην 23η θέση η Ελλάδα. Περνάμε οριακά με ένα δέκατο εκεί, την Ανδόρα και την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Οι Γάλλοι είναι πιο κάτω από εμάς, να ξέρετε. Τους έχουμε. Τους έχουμε. Βάλ το αγόρι μου με τη Γαλλία, δεν το βάλε. Ο Διαμαντίδης, βάλ το αγόρι μου, μπαπ, στο κάρφος, υψηλός. Λέω εγώ τα. Τους Σέρβους τους είπα, δεν τους είπα. Σερβία είναι στην ένατη θέση. Είναι λεβεντόπεδα η Σερβία, έτσι. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, να δω και τις τελευταίες θέσεις. Εντάξει, δεν έχει στατιστικά για Λιχτεστάιν, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Βατικανό. Τώρα μην τα ισοπεδώσουμε κιόλας. Η Κύπρος είναι ο μέσος όρος των ανδρών είναι 1,72,7. Μάλλον 172,7, μιας και μιλάμε για εκατοστά. Και οι κυρίες είναι στα 160 εκατοστά κόμμα 6. Μέσος όρος 166,7. Και πιο πάνω, 46η θέση, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και η Πορτογάλη. Οι Αλβανοί στο 43η θέση. Μαζί με τους Ιταλούς, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, να σας είπαμε και 5 διαφορετικά πράγματα, έτσι για να έχουμε και τη... για τη φάση. Σας το χρώσταγα την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό και το έπαιρνα.

Ναι, μωρέ, λέτε κι εσείς αμολάτε και τα δικά σας, αμολάω κι εγώ. Έτσι είναι. Διαδραστική είναι η εκπομπή, εντάξει, μην τρελαίνεσαι, φιλαράκο μου. Με αγάπη πάντα.

Να θυμάστε ότι θα γίνουν πάρα πολλά ντέρμπι. Να είσαστε καλά, να τα δείτε όλα, να δείτε πάρα πολύ μπαλίτσα και να βλέπετε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν και λέγονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε αύριο με Jukebox και φυσικά ό,τι επικαιρότητα υπάρχει θα την αναφέρουμε εδώ στους βραδινούς μπαλαδόρους με την ξεχωριστή αυτή Σαββατοβραδινή

0: προσέγγιση. Πάρτε κέρματα και κάντε τις παραγγελίες σας αύριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η Βραδινή Μπαλαδόρη, ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης, ήταν ο Τάσος Επιτρόπου στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κωνσταράκης από την κονσόλα των ήχων. Και πάμε να κλείσουμε με ό,τι γουστάρεις. Το μπάξαμε και χθες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όχι, αυτό θα βάλεις. Αυτό θα βάλεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Άγγελος. Ναι, Άγγελος Διονυσίου, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το τραγούδι μου αρέσει και ο Άγγελος πάρα πολύ. Αυτό το έχει... Αυτό το έχει γράψει ο Γιώργος Κλωφτογιώργος. Α, έχεις βάλει άλλο, το παράπονό μου. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Άρα, μια χαρά, να τα ακούσουμε. Δεν πειράζει, καλά έκανες. Άγγελος Διονυσίου είναι και μας αρέσει πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό, αύριο εδώ ξανά ραντεβού.
1: Παραπονώ,
0: γεια σας.
1: Παραπονώ μου, στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω, παραπονώ μου, μην ξαναφύγει.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπεται να παραδοθούν το Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΣΥΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 5,8 Ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και πτωρές σε κυβερνητικό κτίριο και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά μετά το σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων στο Εγάλεο στην οδό Αγίου Παντελεήμονος. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος της Ιεράς Οδού. Παραδόθηκε αυτοβούλο στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθρανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη, αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική, με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.